0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλού.

Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε: «Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της φιλοκαλίας». Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της φιλοκαλίας? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε: «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει». Είπαν δίκαια και ορθά πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι δεν φωτογραφίζεται ούτε μεταφέρεται, μόνο βιώνεται. Το είπαν κάστρο της Ορθοδοξίας, το ζωντανό Βυζάντιο, σωσίβιο και πηξίδα του Ορθόδοξου ήθους, το υψηλότερο σημείο της γης. Φρονώ αταπεινόσχημα πως το Άγιον Όρος είναι μια δυνατή μαγιά, ένα ισχυρό αντίσωμα στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποιήσεως. Δεν είμαι θα αντιπροοδευτική, παραδοσιόπληκτη, μεμψίμηρη, μυρολάτρες και καχύποπτη. Πιστεύουμε πως η παράδοσή μας έχει ζωηφόρα στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν για να ωραιοποιούν και να νοηματίζουν τη ζωή. Το Άγιον Όρος μαθητεύει, βιώνει και χαίρεται αυτή την παράδοση και επιθυμεί να κάνει μετόχους κι άλλους, ιδιαίτερα τους νέους μας. Όσα είπαμε κάπως αποσπασματικά λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν ήταν μια κατάθεση γνώσεων του ομιλητή για την τρέχουσα επικαιρότητα ή το ιστορικό παρελθόν, αλλά η προσφορά του δίλεπτου της ευαγγελικής χείρας στον δίσκο της ευγενούς προσκλήσεως προς την ταπεινότητά μου. Θα ήταν χαρά οι πενιχροί αυτοί λόγοι να γίνουν αφορμή συζητήσεων, αναζητήσεων, μελετών και προσευχών. Το Άγιον Όρος είναι ανοιχτή πύλη του ουρανού. Η Εκκλησία είναι ανεωγμένη θύρα. Η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, αληθινή ζωή. Η νεολαία μας είναι δίκαια απαιτητική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της, ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Το Άγιον Όρος αγρυπνεί. Όταν στερέψει η προσευχή, θα τελειώσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ για την αθρώα προσέλευσή σας και την προσεκτική ακρόασή σας. Να είστε όλοι πλούσια ευλογημένοι.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Η κάθοδος και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο βιώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης της Ιών. Ήταν το δείπνο της αγάπης και η τράπεζα της ευχαριστίας. Την πράξη αυτή συνέχισαν να τελούν σε μια ατμόσφαιρα χαράς καθημερινά και οι πρώτοι χριστιανοί, έχοντας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και την ελπίδα της επανόδου του. Στο τέλος του πρώτου αιώνος, ανεξαρτητοποιήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τα δείπνα, τις λεγόμενες αγάπες, και ετελείτο τα πρωινά από μόνιμους ιερείς. Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και είναι Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αποστόλου Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου και Αγίου Κλίμεντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πραγματικός λειτουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ιερεύς είναι διάκονος του Χριστού. Ο Χριστός αγιάζει και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια με αυτή του μυστικού δείπνου. Λέγει χαρακτηριστικά: όταν θα δεις τον ιερέα να σου προσφέρει σώμα και αίμα Χριστού, μην νομίσεις πως ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς απλώς δανείζει στον Χριστό τη γλώσσα του και του προσφέρει το χέρι του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο ιερεύς συμπαρίσταται με τους αγγέλους, δοξολογεί τον Θεό με τους αρχαγγέλους, ιερουργεί με τον Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι συγκεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας.

τον άνθρωπο. Έχουμε μια θαυμαστή θεοφάνεια, σύνοδο και συνάντηση ουρανού και γης, ζώντων και κοιμημένων, αγγέλων και ανθρώπων, η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα εκκλησία επί το αυτό, ιερομάρτυρας Γρηγόριος Αγιορείτης. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο πιστός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού, ενσωματώνεται στο Χριστό. Δια της Θείας Κοινωνίας, ο πιστός γίνεται ένα σώμα με το Χριστό, όχι ιδεατά, θεωρητικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Έτσι οι πιστοί γίνονται χριστοφόροι, χριστοποιούνται. Η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού. Αναφέρεται. Μέλλον ο ιερεύ στην Θείαν επιτελήν μυσταγωγίαν. Οφείλει προηγουμένως μεν κατηλαγμένος, είναι μετά πάντων και μη έχει τι κατά τεινός. Και καρδίαν δε, όση δύναμις από πονηρών τηρείς ελογισμών, εγκρατεύεστε μικρόν αφεσπέρας και εγρηγορικός διάγειν μέχρι του της ιερουργίας καιρού.

Ο ιερεύς, αγαπητή μου, είναι κυρίως λειτουργός και διάκονος του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ιερεύς συνεργεί στο να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να οδηγηθεί μετανοημένος στο Θεό. Κάνει έργο προφήτου, ευαγγελιστού και αποστόλου να μορφώσει στο ποιμνίο του, στους ενωρίτες του το Χριστό. Γι' αυτό κέντρο της ιερατικής διακονίας του είναι η Αγία Τράπεζα, αφού η Θεία Λειτουργία είναι η διδακτική και αναμορφωτική ζωή του Χριστού. Η μέγιστη προετοιμασία του ιερέως για τη Θεία Λειτουργία είναι ο πόθος του μυστηρίου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η ανεξικακία κατά τον Χριστό, που δεν θέλει τη λειτουργία δίχως καθαρή αγάπη στην ιερατική καρδιά. Προτιμότερη, λέγει, είναι η συνδιαλλαγή, η καταλλαγή με τον αδελφό, παρά η θυσία στο ιερό θυσιαστήριο. Η Αγία Τράπεζα δεν δέχεται όσους μισούνται μεταξύ τους. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, η συντομότερη προς τον Θεό οδός είναι η αμνησικακία. Της ευχαριστιακής θυσίας πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η ιερατική αυτοθυσία της ανεξικακίας, που είναι και η σπουδαιότερη καθαρότητα. Διαφορετικά, το φως της Θείας Λειτουργίας θα γίνει φωτιά. Τη μετάνοια δεν είναι μόνο να τη διδάσκουμε, αλλά και να τη βιώνουμε όλοι. Οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προετοιμάζουν το λειτουργό για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και η αποβραδής τέλεσης του εσπερινού, του αποδείπνου, των ευχών της Θείας Μεταλήψεως, η λιτή τροφή, η κατά το δυνατόν καθαρότητα του νου και της καρδιάς, που θα επιτευχθεί με την προσευχή και τη μελέτη και όχι με τις έως μεσονικτίου και μετά από αυτό εξόδους και την παρακολούθηση της πονηρής τηλεοράσεως. Ο ιερεύς, προετοιμασμένος σωματικά και πνευματικά, παίρνει καιρό, όπως λέμε, για την τέλεση της ανέμακτης ιερουργίας. Ο καιρός θυμίζει ότι ήρθε ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού. Συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου. Ο λειτουργός ζητά την ενίσχυση των πρεσβειών των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας, αυτής που είναι η πύλη της ζωής

η γέφυρα, η μεσήτρια, η πρέσβυρα μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Τη ζητάμε να ανοίξει τη θύρα της γνωστής και μεγάλης μητρικής αγάπης για να εισέλθουμε στο Χριστό και ο Χριστός να εισέλθει εντός μας. Γι' αυτό προσκυνά ο ιερεύς τις εικόνες, ενδυναμούμενος με την τύπωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερεύς, εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα, είναι ως να εισέρχεται στον ουρανό. Η Αγία Τράπεζα είναι το φρικτό και υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αντιλαμβάνεστε την προσοχή, το δέος και την εγρήγορση και καθαρότητα που χρειάζεται. Τα Ιερά Άμφια εικονίζουν τη Θεία Χάρη της Ιεροσύνης που δωρείται από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχει τόσο σημασία η πολυτιμότητά τους, όσο η καθαρότητά τους και να είναι συνήθως λευκά. Τα άμφια συμβολίζουν ότι ο ιερέας, ενώ είναι από τον κόσμο αυτό, μεταφέρει μηνύματα από τον ουρανό στη γη και ανεβάζει τον κόσμο από τη γη στον ουρανό. Το στιχάριο του ιερέως κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης φανερώνει των φωτεινών αγγέλων την παρουσία και την αστραποβόλα εμφάνιση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι λευκό. Ο ιερεύς, ως άγγελος Κυρίου λευκοφορών, αναμένει στο Άγιο Θυσιαστήριο τους εκκλησιαζόμενους πιστούς για το προσκλητήριο του Πασχαλινού Δείπνου. Ο ιερεύς, φορώντας τα επιμάνικα, είναι σαν να τα κάνει χέρια Χριστού που αυτά ευλογούν, ειρηνεύουν και αγιάζουν. Το πετραχύλι, το κύριο άμφιο του ιερέως, που δίχως αυτό δεν μπορεί να τελέσει καμία ακολουθία, είναι ο αγωγός της Θείας Χάριτος. Ο αφιένας του συμβολίζει τον Χριστό και τα κρόσια τις ψυχές των πιστών που ο Θεός φέρνει στο πετραχύλι του. Ο Χριστός είναι ο τελετάρχης και ο ιερεύς ο ιερουργός και χορηγός της Χάριτος των μυστηρίων. Η ζώνη συμβολίζει τη δύναμη του Θεού και την καθαρότητα που πρέπει να έχει ο ιερεύς και να τον στολίζει. Το φελόνι συμβολίζει τη Θεία Δικαιοσύνη. Για τη Θεία Λειτουργία, δύο κυρίως είναι τα απαραίτητα ιερά σκεύη. Το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Το ποτήριο είναι η σταυρική θυσία και το δισκάριο η επιτάφια κλίνη, όπου κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, ο ιερεύς είναι ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο διάκονος είναι ο Δικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, οι ενταφιαστές του Σταυροθέντους. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, καλύτερα οι καρδιές των προσφερόντων και δεχομένων τα τίμια δώρα να είναι χρυσές από καθαρότητα, παρά τα ιερά σκεύη. Τα σκεύη είναι ιερά, λόγω του φρικτού μυστηρίου που επιτελείται και του τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος που τα επισκιάζει.

Η κόγχη της Αγίας Προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Γι' αυτό και ο ιερεύς λέγει το προεόρτιο τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού. Το δεύτερο τροπάριο που λέγεται αναφέρεται στη σταύρωση του Κυρίου. Ο Χριστός γεννιέται για να σταυρωθεί. Στη λειτουργική ανάμνηση του βίου του Ιησού κυριαρχεί ο Τίμιος Σταυρός. Τα δώρα που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι ο άρτος και ο ίνος που συμβολίζουν την ενότητα των πιστών. Η μεγαλύτερη δωρεά της ανθρωπότητος στη θεότητα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Δια αυτής προσφέραμε την ανθρώπινη φύση στο Θεάνθρωπο και αντιδωρήθηκε στους ανθρώπους η θέωση. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, της κοινωνίας των Αγίων. Η Θεία Λειτουργία τελείται υπερζώντων και κεκοιμημένων, υπερόλων, υπερσύμπασας της Οικουμένης. Στο ίδιο δισκάριο είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Ζώντες και οι Κεκοιμημένοι. Το θυμίαμα προεικονίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και ευωδιάζει τους πιστούς που τους καλωσορίζει στο Ναό του Θεού. Με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η ευλογία και η πρώτη πράξη της ο Σταυρός. Ο ιερεύς σταυρώνει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο οδύνης και δόξας, ταπεινώσεως οδός και προάγγελος της Αναστάσιμης Βασιλείας. Λέγοντας οι ψάλτες εκ μέρους του λαού «Αμήν», διαβεβαιώνουν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο. Ο ιερεύς ποτέ δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του, δίχως την παρουσία του λαού, έστω και ενός πιστού. Η προσευχή αρχίζει πάντοτε με ειρήνη. Ο διάκονος λέγει τις αιτήσεις, τα ειρηνικά. Ο ειρηνοδότης Χριστός μεταδίδει την όντως και υπερπάντα νουν ειρήνη στους ανειρήνευτους ανθρώπους. Το κυρίω ζητούμενο είναι η ειρήνη και η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Με αγάπη και ειρήνη παρακαλούμε όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους αδελφούς μας, όπου και αν βρίσκονται. Καρπός της αγάπης και της ειρήνης είναι η πολυπόθητη ενότητα. Η ειρήνη δίνει την ευστάθεια της Εκκλησίας. Ζητώντας την ειρήνη, τον Χριστό ζητούμε, αφού αυτός είναι ο μόνος ειρηνάρχης και ειρηνοδότης. Μέσα στον Ιερό Ναό είμαστε στον Άγιο Οίκο του Θεού Πατέρα μας, δεχόμενοι την ευλογία και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός είναι σαν ένα σκάφος. Κοιτά πάντα ανατολικά προς τον Παράδεισο, εκεί που είναι η κατάληξη της πορείας μας. Προσευχόμαστε και για αυτούς που συνταξιδεύουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, τους συμπροσευχόμενους, συνεκκλησιαζόμενους αδελφούς.

Κατόπιν προσευχόμεθα για τον οικείο επίσκοπο και επιμενάρχη, τον διάδοχο των Αποστόλων που με την ευλογία του λειτουργούμε και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του. Προσευχόμεθα ακόμη για όλο τον κλήρο και το λαό, το χωριό, την πόλη, τη χώρα, όλο τον κόσμο. Για ευκρασία αέρων, για εφορία καρπών και για ειρηνικούς καιρούς δεόμεθα στον κυβερνήτη του σύμπατος. Στη συνέχεια, παρακαλούμε για όσους ταξιδεύουν ή είναι ασθενείς ή είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά ή είναι εχμάλωτοι. Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να γίνει η ζωή και η ανάπαυση, η παράκληση και το φως, ο συνέκδημος, συνοδός και συνοδοιπόρος όλων των αναγκεμένων. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε για όλους και για όλα, απλά, ταπεινά, εγκάρδια, πραγματικά, ρεαλιστικά. Παραδεχόμαστε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα άτρωτοι ή υπεράνθρωποι, πάντα δυνατοί και γενναίοι. Παρασυρώμαστε από τη θλίψη, τη στενοχώρια, την οργή και τον κίνδυνο. Ας ταπεινωνόμαστε λοιπόν, ας παραδεχόμεθα την ήττα μας και ας καταθέτουμε στο θυσιαζόμενο Χριστό τα δάκρυα των θλίψεων για να μας τα σφουγγίσει. Θα επιτύχουμε απόλυτα μόνο αν βιώσουμε τον λόγο της επόμενης ετήσεως. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μέχρι τότε θα ταλαιπωρούμεθα. Κατόπιν θα είμαστε άνετοι, ελεύθεροι, άφοβοι, αισιόδοξοι, εμπιστευόμενοι στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ζητάμε να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και να γίνει κατοικία Του. Έτσι λέμε. Το εννοούμε. Το θέλουμε τελικά αληθινά. Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό ζητάμε τις σωστικές και δυνατές πρεσβείες κυρίως της υπερευλογημένης Θεοτόκου αλλά και όλων των Αγίων που το κατάφεραν. Το πέτυχαν. Στην πρώτη ευχή ο ιερεύς επικαλείται την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Στο πρώτο τροπάριο ζητάμε πάλι τις ισχυρές πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου προς το Σωτήρα Χριστό. Το έτη και έτη, το ξανά και ξανά δηλαδή, δεν είναι μια στήρα και ανούσια επανάληψη, αλλά σταθερός, ανωδικός βηματισμός για τη συνάντηση του ζώντος Θεού, ανακάλυψη νέων εμπειριών. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Πανάγαθου Θεού, του σταυροναστηθέντος μονογενούς Υιού και λόγου του ουρανίου Πατρός.

αναγνώσματα. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Περί παλαιότερων αγιοριτών, μοναχού Θεοδόρου Καρεώτη. Πολλοί πατέρες κρατούν κομποσχήνη στην εκκλησία. Ο γέροντάς μου Ιωακήμ δεν κρατούσε καθώς και οι άλλοι πατέρες. Έλεγε ότι καλύτερα είναι να παρακολουθείς τα λόγια του αναγνώστου, του ψάλτου και του ιερέως. Έλεγε μάλιστα πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγεται πως έχασε ένα Άγιος ο Θεός και αποκοιμήθηκε και είδε πως κρίθηκε για αυτή του τη λυσμοσύνη. Ο ανιψιός μου, ο Παπαστέφανος ο Κωνσταμονίτης, μας είπε πως τα γεροντάκια της Μονής, ενώ κάθονται στο στασίδι και νομίζεις ότι κοιμούνται, μόλις κάνεις κανένα λάθος, αμέσως πετάγονται όλοι, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, να τον διορθώσουν, και καταλαβαίνεις καλά ότι παρακολουθούν προσεκτικά.

Ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός και η διάδοχή του, εκεί πήγε πρώτα ο γεροντάς μου, διάβαζαν ακολουθία μεγάλη, όπως τα μοναστήρια, και τους έψαλαν όλους τους κανόνες και καθημερινώς διάβαζαν το μεγάλο απόδειπνο. Έτρωγαν μια φορά την ημέρα και δεν κάθονταν στην τράπεζα όπως οι άλλοι πατέρες, αλλά έπαιρναν το φαγητό τους και έτρωγαν στο κελί τους ή το καλοκαίρι έξω. Επίσης η ευλογημένη αυτή συνοδεία έπαιρνε ονόματα για μνημόσυνα και το κάθε όνομα το μνημόνευαν ξεχωριστά, με ξεχωριστά κόλυβα. Το μπρίκι συνέχεια ήταν στη φωτιά και στις υπερηγείας παρακλήσεις χωριστά τα ονόματα, όχι όλα μαζί. Συνέχεια βρίσκονταν στην εκκλησία, με τις ελεημοσύνες ζούσαν. Το φαγητό του συνήθως ήταν παξιμάδι, φασόλια και ελιές. Σπάνια έτρωγαν τίποτε άλλο. Το μόνο γλύκισμα και αντί για φρούτο ήταν τα κόλυβα. Μετά το διάβασμα έριχναν λίγη ζάχαρη και τα έτρωγαν. Συντηρούντο με ελεημοσύνες από τα μοναστήρια.

Γνωρίσαμε τον Παπα Ισαάκ τον Ρώσο, που ήταν προφητηλιάτης, και έφυγε και πήγε στον Αγιογράφο Προκόπιο, στο κουτουλουμουσιανό κελί του Αγίου Νικολάου Χαλκιά, και έμαθε αγιογραφία, και έπειτα πήγε στην Καψάλα, στην καλύβη των 12 Αποστόλων, που παλιά ήταν Κυριακό της Καψάλας. Εκεί ήταν δύο γεροντάκια Ρώσοι και τον πήραν. Όταν πήγε να τους γνωρίσει και να συζητήσουν για τον κοινοβιασμό, μόλις έφτασε κοντά στην καλύβη, του ήλθε μια λάμψη επάνω του από την καλύβη και αισθάνθηκε μια χαρά και παρηγοριά, και πριν εισέλθει πήρε την απόφαση να μείνει και έμεινε. Τώρα τελευταία που τον γνωρίσαμε, συνέχιζε να λειτουργεί συχνά. Είχε σταματήσει την αγιογραφία, εργαζόταν στους κήπους, ήταν εγκρατής και πολύ φιλάνθρωπος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας

Ο γέρον Μιχαήλ από τα Καυσοκαλύβια είχε ως εργόχειρο να φτιάχνει χαρτοκόπτες. Τελευταία, το καλογέρι του, ο πατήρ Γαβριήλ έμαθε αγιογραφία, μα στην αρχή δεν τα κατάφερνε καλά. Έφτιαξαν μια εικόνα της Παναγίας και την έστειλαν σε μια γνωστή τους, που όμως δεν της άρεσε. Όπως την περιεργαζόταν, της έπεσε και κατά θαυματουργικό τρόπο στάθηκε όρθια. Τότε κατάλαβε ότι μπορεί να μην ήταν από καλλιτέχνη, αλλά από άγιο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγγείλουν 17 Παναγίες άλλη γνωστή της. Άλλοτε έφτιαξε μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και την έστειλε στη Ρόδο. Ήταν άρρωστος. Του σύστησαν ένα φάρμακο. Το πήρε και έγινε καλά. Ένα βράδυ που έκανε τον κανόνα του, μπήκε στο κελί του Άγιος Νεκτάριος. Ο γέροντας Μιχαήλ τον αναγνώρισε αμέσως και του έβαλε μετάνοια. Του λέγει ο Άγιος, «Δεν έγινες καλά από το φάρμακο, αλλά από την χάρη της εικόνας που μου έκανες για την Ρόδο». Και έγινε άφαντος. Ψάχνοντας με τον πατήρ Γαβριήλ που άκουσε τη συζήτηση, πέρασαν μπροστά από την εκκλησία και αισθάνθηκαν ευωδία και πήγαν μέσα και μοσχοβολούσε το λείψανο του Αγίου αφάνταστα. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τη συγκίνηση και τη χαρά. Ο γέροντας Μιχαήλ ήταν ανεκτικός, υπομονωτικός και φιλάνθρωπος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας Πορφύριος από την Αθήνα, τον μακάριζε.

στην σκήτη της Αγίας Άνης κοινοβίασε ένας μοναχός σε ένα γέροντα μικρότερο της ηλικίας του. Έπαθε ο υποτακτικός ημιπληγία και από τη μέση και κάτω ήταν παράλυτος. Κάποτε πήρε φωτιά και κεγόταν στα πόδια και δεν το καταλάβαινε. Όταν το αντελήφθη, λέγει «Δόξα σοι ο Θεός, όλα Θεέ μου εδώ, να μην χρωστώ στην άλλη ζωή». Μετά λίγες ημέρες ανεπάφθη και θαύμασε ο γέροντας την καρτερία του.

Συμβουλές πνευματικές Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνον που γογγίζει. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί η χάρις του. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται το Θεό, κρατάει μίσος κατά του πλησίον. Αντίθετα, όποιος θυμάται τον Θεό, δεν μνησεί κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Όποιος βοηθάει τον αδικούμενο, έχει σύμμαχο τον Θεό. Όποιος βοηθάει τον πλησίον, τον βοηθάει ο Θεός. Όποιον κατηγορεί τον αδελφό του, τον αποστρέφεται ο Θεός. Εκείνος που ελεεί τον αδελφό του κρυφά, δείχνει φανερά στο Θεό τη δύναμη της αγάπης του. Αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφό του μπροστά σε άλλους, πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία,

για του άλλου, φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δοκιμάζει τον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, προκειμένου να θεραπευθεί η έμψυχη εικόνα του. Γιατί δεν παιδεύει τον άνθρωπο για να τον εκδικηθεί για τις αμαρτίες του, αλλά για να τον γιατρέψει. Όσο ο άνθρωπος τελειοποιείται στην αρετή, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό και τον ακολουθεί. Όπως όταν ρίχνει κανείς ξερά ξύλα στη φωτιά, αυτή δύσκολα σβήνει, έτσι και αυτός που αγαπάει αληθινά το Θεό. Η αγάπη του όλο και αυξάνει όσο προοδεύει στην αρετή. Όπως ο ναύτης όταν πλέει στη θάλασσα βλέπει τη θέση των αστεριών και ανάλογα διευθύνει το πλοίο, έτσι και ο χριστιανός με την προσευχή προχωρεί στο δρόμο της ζωής του έως ότου φτάσει στο λιμάνι της αιωνιότητος. Εκεί οι άνθρωποι δεν τρέχουν και δεν εμπορεύονται όπως στη ζωή αυτή, αλλά αναπαύονται στον πλούτο των αρετών που απέκτησαν με τον αγώνα τους εναντίον της αμαρτίας. Μακάριος εκείνος του οποίου η πραμάτια δεν χάθηκε στη θάλασσα του μάταιου αυτού κόσμου. Μακάριος εκείνος του οποίου το πλοίο δεν βυθίστηκε, αλλά αξιώθηκε να φτάσει με χαρά στο αχήμαστο λιμάνι της αιωνιότητος. Όποιος θέλει να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη μπαίνει γυμνός στη θάλασσα. Έτσι και ο συνετός άνθρωπος περνά από τη ζωή αυτή χωρίς πολλά χρήματα και περιουσίες, μέχρι ότου βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός, και όταν τον βρει δεν αγαπάει τίποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Όπως το φίδι σε κάθε κίνδυνο φυλάει το κεφάλι του, έτσι και ο σοφός χριστιανός σε κάθε δύσκολη περίπτωση φυλάει την πίστη του που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής του. Όπως το δέντρο, αν δεν πετάξει τα παλιά του φύλλα, δεν βγάζει νέα, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού δεν θα έχει καρπό πνευματικό αν δεν βγάλει από μέσα του τη θύμηση των κακιών και των παθών του. Η κοσμική δόξα μοιάζει σαν την πέτρα που είναι σκεπασμένη από τα νερά μέσα στη θάλασσα και έτσι δεν τη βλέπει ο κυβερνήτης και χτυπάει πάνω της το πλοίο. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία είναι κρυμμένες και αυτές μέσα στην ψυχή και τις προξενούν κακό. Μη ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των θείων μυστηρίων που περιέχονται στις Άγιες Γραφές χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στο Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα θεία νοήματα είναι η προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι χωρίς κόπο σωματικό δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι πατέρες κοπίασαν πολύ για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτά πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας. Μην νομίσεις ότι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν. Όπως το λάδι τρέφει το φως του λιχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη τρέφει την ψυχή. Δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πόσο γλυκιά είναι η συναναστροφή με πνευματικούς αδελφούς αν υπάρχει αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς. Αγάπη στους αδελφούς και στον Θεό. Αυτά είναι δεμένα μαζί και δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Αυτός που θέλει να τριγύσει χαρά και καρπό πνευματικό πρέπει να δουλέψει στην προσευχή. Όπως η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η προσευχή είναι ανώτερη από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Όταν νεκρωθούν τα πάθη, τότε η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της πνευματικής χαράς και η παρουσία του Θεού στην ψυχή είναι έντονη. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και πολλή υπομονή για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη της παρηγοριάς από τον Θεό. Όταν ο Θεός μπει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε τα πάθη υποχωρούν. Καταστροφή της ψυχής είναι η αργία και η απραξία. Η χειρότερη κακία είναι η ακιδεία.
Ακηδεία σημαίνει να μην φροντίζουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας με την προσευχή, την νηστεία και τα άλλα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας. Η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Δεν μπορεί να καθαριστεί κανείς μόνο με τα καλά που κάνει για τον άλλο. Πρέπει να δουλέψει και μέσα στην ψυχή του για να απαλλαγεί από τα πάθη της σάρκας και των αισχρών και ρυπαρών λογισμών. Γιατί είναι εύκολο να κάνει κανείς ελεημοσύνη, δύσκολο όμως να κόψει τα πάθη του και τις κακές συνήθειες. Την ελεημοσύνη την δέχεται ο Θεός όταν συνοδεύεται από καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να ενδιαφερθούμε για το πρώτο και να εγκαταλείψουμε το δεύτερο. Αλλιώτικα ξεπέφτουμε στα μάτια του Θεού. Στα πνευματικά έργα να προχωρά σιγά σιγά, γιατί τα μεγάλα και απότομα άλματα είναι επικίνδυνα. Όταν η ψυχή γλυκαθεί από την πνευματική χαρά, αυτό θα την κάνει να προχωρήσει περισσότερο, όπως συμβαίνει με αυτόν που πίνει λίγο κρασί και αφού του αρέσει πίνει περισσότερο έως ότου μεθύσει. Οι θλίψεις και οι στενοχώριες αντιμετωπίζονται με υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει προηγουμένως να την καθαρίσουμε από κάθε σαρκικό μολυσμό και να γίνει δοχείο καθαρό. Έτσι θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Για να πάρουμε το θεϊκό δώρο, πρέπει να λυγίσουν πολλές φορές τα γόνατά μας στην προσευχή. Και η προσευχή μας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ταπείνωση για να γίνει δεκτή από το Θεό. Να φυλάς τη γλώσσα σου, να μην λέει απρόσεκτα και περιτά λόγια, γιατί από την πολυλογία προέρχεται η αμαρτία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ασκούσαν πολύ την σιωπή για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Μόνο όταν προσέχουμε την γλώσσα είναι δυνατόν να έρθει στην ψυχή μας η κατάνοιξη. Ο μακάριος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε ότι το καθαρό στόμα καθαρίζει και την καρδιά. Αν όμως ενοικήσει η γλώσσα σου, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ στην αρετή και η ψυχή σου θα είναι άδεια, σαν το στάχι που δεν έχει καρπό. Όταν θέλεις να συμβουλέψεις κάποιον στο καλό, πρέπει να του δείξεις την αγάπη σου και μετά, με λεπτότητα και προσοχή, να του κάνεις την παρατήρηση, προσέχοντας να μην τον πληγώσεις. Γιατί αυτός θα παρατηρήσει πρώτα την αγάπη που θα του δείξεις και ύστερα θα προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνεις. Έτσι θα τον ωφελήσεις χωρίς να βλαφτεί η ψυχή του. Όσο ο άνθρωπος αποτραβιέται από τα πράγματα του κόσμου, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό. Να μην λυπάσαι όταν συναντάς στενοχώριες και δυσκολίες στη ζωή σου, γιατί όλα αυτά γίνονται κατά παραχώρηση Θεού για την ψυχική σου ωφέλεια. Ακόμη ούτε τον θάνατο να φοβάσαι, γιατί βλέποντας ο Θεός την υπομονή σου θα σε βοηθήσει να φτάσεις στη νίκη, εκεί όπου θα απολαύσεις τα αιώνια αγαθά που ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν αληθινά.

0: Την ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο Παλάδιος.
1: Αλληλούια.
0: Στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έλαμψε με την αρετή της και η Παρθένος Σισιδώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν την Σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα-καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την κτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκήτευε ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήλθε κάποιος λογισμός. Άραγε, είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή? Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μία Παρθένο με διάδημα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερή σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σ' όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές, να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν από μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο Άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπήρχε άλλη. «Όχι», το αποκρίθηκαν, «εδώ είμαστε όλες». «Αδύνατον», είπε ζωηρά ο Αβάς, «πρέπει να υπάρχει ακόμη μία. Εκείνη χάριν της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία». «Έχουμε ακόμη μια καλόγρια στο μοναστήρι», αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος. «Αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα». «Ας έλθει κι αυτή», είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον Όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιωμάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση: «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλογησέ με, Άγιε Πάτερ». Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά: «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου. Αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα. «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από σας και από μένα, της αξίζει να λέγεται αμάς, μητέρα πνευματική. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τ' άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη τις είχαν κάνει. Άλλη την κορόιδευε από το πρωί ως το βράδυ, άλλη την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά, άλλη της έτριβε την μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές να συγχωρήσει ο Θεός την απερισκεψία τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν την βρήκε πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε την ζωή της.

0: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης, προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Τα δύο μεγάλα όπλα. Η επιοίκεια και η πραότητα. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα.

Ο Χριστός είναι η προσωποποίηση της πραότητας και της επιοίκειας. Όταν οι Ιουδαίοι ισχυρίζονταν με υπερηφάνεια ότι είχαν πατέρα τον Αβραάμ, τους κατηγόρησε με μεγάλη αυστηρότητα, γιατί τα έργα τους ήταν αντίθετα με τον νόμο του Θεού και επομένως δεν έμοιαζαν καθόλου με τα έργα του Πατριάρχη Αβραάμ. Όταν όμως τον αποκαλούσαν δαιμονισμένο, τους μιλάει με επιοίκεια και υποχωρητικότητα, διδάσκοντάς μας έτσι να υπερασπιζόμαστε με θάρρος την αλήθεια και τα δικαιώματα του Θεού, αλλά να παραβλέπουμε τις αδικίες και τις ύβρις που στρέφονται προσωπικά εναντίον μας. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αν δεν ήμουν πράος, Υιός του Βασιλέως Θεού, δεν θα διάλεγα για μητέρα μου ταπεινή γυναίκα. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ερχόμουν να μείνω μαζί σας, εγώ που δημιούργησα την αόρατη και την ορατή πλάση. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ανεχόμουν να σπαργανωθώ, εγώ που είμαι ο δημιουργός του χρόνου. Αν δεν ήμουν ταπεινός, δεν θα δεχόμουν να γεννηθώ σε φτωχή φάτνη, εγώ που κατέχω τα πλούτη όλου του κόσμου. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα συζούσα με τα άλογα ζώα, εγώ που δεν μπορούν να με δουν ούτε τα χερουβίμ. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα με έφτυναν τα χείλη των ασεβών, εμένα που έφτυνα τα μάτια των τυφλών και ανέβλεπαν. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ανεχόμουν τα ραπίσματα των δούλων, εγώ που χάρισα στους δούλους την ελευθερία. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα άφηνα να με χτυπούν με μαστίγια στην πλάτη μου για να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Αλλά γιατί δεν λέω το σπουδαιότερο? Αν δεν ήμουν πράος, εγώ που δεν χρωστούσα τίποτε, δεν θα πλήρωνα αντί για τους αμαρτωλούς το χρέος τους, που ήταν τόσο μεγάλο ώστε να απαιτούσε θάνατο.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός, γιατί ποιος από εμάς όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στον σωτήρα όλου του κόσμου και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί να διαλέγεται μαζί του με τόση επιείκεια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής? Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα. Ο μεν Υιός του ανθρώπου φεύγει από αυτή τη ζωή όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή για αυτόν, αλίμονο όμως τον άνθρωπο εκείνο από τον οποίο παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου. Θα ήταν προτιμότερο για αυτόν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Γνωρίζει ο διάβολος τα όπλα του Χριστού με τα οποία και νικήθηκε, και ποια είναι αυτά? Η επιείκεια και η πραότητα. Ο Θεός έχει την εξουσία να κάνει όλα όσα θέλει, αλλά όμως σαν να επρόκειτο να λογοδοτήσει απολογείται, διδάσκοντας και εμάς να είμαστε ήμεροι και φιλάνθρωποι, γιατί αν ο Κύριος δίνει εξηγήσεις στους δούλους του, και μάλιστα σε δούλους που τον έχουν τόσο αδικήσει, πολύ περισσότερο πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις εμείς ο ένας τον άλλο, ακόμα και αν έχουμε πολύ αδικηθεί. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.

0: Η εξομολόγηση του Νταβέλη.
1: Ακούσατε ως εσχά του τυρίς, ότι με θυμώ.
0: Ένα άκουσμα για τον Παπα-Νικόλα Πλανά από την έδρα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Μεγάλη Σαρακοστή του 1966 παρακολουθώ μάθημα ηθικής στην πρώτη αίθουσα της Θεολογικής Σχολής. Διδάσκων ήταν ο Ιωάννης Καρμύρης, άνδρας σοφός και επεπαιδευμένος, ωραίος για το αρενοπό και σοφό του χαρακτήρα. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος της δογματικής και της ηθικής αναφέρθηκε σε κάποια του παράδοση στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μεταξύ των άλλων είπε πως την ανάγκη της εξομολογήσεως την αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι. Η τύψη της συνειδήσεως είναι μεγάλη τυράγνια και οι πιο μεγάλοι ληστές και κακούργοι ψάχνουν άνθρωπο εμπιστοσύνης, παπά Λεβέντη, παπά Ευλαβή, να εξομολογηθούν. Και αναφέρθηκε στον αρχιληστή της Αττικής, τον Νταβέλη, που ίσως ήταν και ο τελευταίος λίσταρχος στον χώρο μας.

Ο Παπανικόλας Πλανά στην εποχή του λειτουργούσε σε 2-3 εκκλησάκια. Ο προφήτης Ελισαίος στην πλαγιά του Λυκαβητού του ήταν πολύ αγαπητό. Φαινόταν πως η τελευταία εκκλησία που έκλεινε την πόρτα για να μείνουν μόνοι οι Άγιοι στα εικονοστάσια τους ήταν του προφήτη Ελισαίου. Ο Παπανικόλας συντρόφαβε τους Αγίους με τις προσευχές του μέχρι να πέσει βαθιά η νύχτα. Έτσι ένα απόβραδο, αφού άναψε την καντήλα της παρακαταθήκης και ενώ ακόμη δεν είχε δρασκελίσει την βορεινή πόρτα του Ιερού Βήματος, βλέπει να ανοίγει η μικρή πόρτα της εκκλησιάς και να την κλείνει βεβαιασμένα ο αρχιλιστής Νταβέλης, αρματωμένος σε ένα στακούδι, να αμπαρώνει την πόρτα με σύρτες και με μάνταλα. Ο παπάς μαρμάρωσε, κοντανάσαινε, και ο νους του ήρθε σε μεγάλη αμηχανία. Οι λογισμοί του είπαν: «Θα νομίζει ο καημένος πως οι άνθρωποι που με πλησιάζουν μου αφήνουν χρήματα και ήρθε να με ληστέψει. Κύριε, το τέλος μου εγγίζει, μη επιτρέψεις να θορυβηθεί η ψυχή μου».

πόλης της ξερματώθηκε. Άφησε την πανοπλία του στα στασίδια και με βαριά βήματα προχώρησε στον ξαφνιασμένο παπά.

Αν όμως η πολιτεία σε συλλάβει με τους δικούς της νόμους, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και του διάβασε την συγχωρητική ευχή. Ο ληστής ασπάστηκε το πετραχύλι και την δεξιά του, τις άγιες εικόνες, φόρεσε τα άρματά του και έφυγε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Ο Όσιος ξημέρωσε στην εικόνα του Χριστού, ζητώντας την άφεση και τη συγχώρεση του ληστού.

Από το βιβλίο «Μορφές που γνώρισαν να ασκούνται στο σκάμα της Εκκλησίας». Πρώτη έκδοση, Σεπτέμβριος 2010. Ιερά Μονή Δοχιαρίου, Άγιο

έγινε απαραίτητο και αναγκαίο και το εντελώς περιττό. Μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Είναι αλήθεια πως ήταν προτιμότερη για εμάς τους μοναχούς η ενασχόλησή μας με το κομποσχήνι παρά με τα λεπτά και δύσκολα γεγονότα των οποίων την ευθύνη έχουν άλλοι, πιο έμπειροι και πιο ικανοί. Εν τούτης, παρεκβαίνοντας λόγω ανάγκης, λέμε αυτά που θα έπρεπε να ακούμε. Είναι γνωστό και χιλιοϋπομένο πως η εποχή μας είναι αρκετά δύσκολη. Οι διανοούμενοι περί άλλα τυρβάζουν. Οι δημοσιογράφοι εμπορεύονται την αγωνία. Η πολιτική απορριπταίει και οι εκκλησιαστικοί άνδρες μένουν σε μακρόσυρτα ευχολόγια. Στον νέο αυτό κόσμο των καινούριων αντιλήψεων, της αλλαγής ηθών και νοοτροπίας, η Εκκλησία ασφαλώς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός θεατής. Θα πρέπει να μελετήσει καλά τι επικρατεί, τι προτιμάται, τι αρέσει και τι δίνει αγωνία στον κόσμο, ώστε να καταθέσει λόγο ελευθεροποιώ, λόγο ελπίδος. Η ύλη, η πτώση, η ευκολία, ο παρασυρμός οδηγούν τον άνθρωπο εκεί που μερικές φορές δεν του αρέσει κιόλας. Πειράζει και ο πονηρός, αλλά περισσότερο του προετοιμάζει το χώρο ο απρόσεκτος άνθρωπος. Νεόφερτες αντιλήψεις, αναθεωρημένη παιδεία, έντονη διαδικτυακή ενασχόληση, ζωή δίχως φραγμούς και όρια, νεολαία δίχως υγιή πρότυπα, παρουσιάζουν έναν ταραγμένο νεοελληνικό βίο.

την οικονομική κρίση, οι συμπατριώτες μας πάσχουν για κέρδος, πλουτισμό και κατάχρηση. Ο ευδαιμονισμός, η ευδαιμονία, η άσωτη ζωή, ο αδίστακτος εγωισμός δυστυχώς κυριαρχούν. Ο αθεϊσμός, ο υλισμός, ο μηδενισμός επηρεάζουν και πειράζουν, προβληματίζουν και πανικοβάλλουν. Ζούμε σε έναν νέο κόσμο που χρήζει μιας προσεγμένης ποιμαντικής μέρημνας για να ακούσει κυρίως ο νέος το ευαγγελικό μήνυμα, τη μαρτυρία Χριστού. Κυρίως στόχος πολλών είναι ο πλουτισμός. Το ίδιο συμφέρον αγρίεψε τον άνθρωπο. Το κέρδος τον έκανε αδίστακτο. Έγινε απαραίτητο και αναγκαίο και το εντελώς περιττό. Παρασύρεται σε έναν ονειρεμένο, φανταστικό, εικονικό κόσμο. Αγαπά το ψευδές, το φανταχτερό, το ατομικό και το ιδιωτικό. Ζει άπνοα, ανόητα, εγωιστικά και φύλαφτα. Απουσιάζει η επικοινωνία, το κέφι, το φιλότιμο, το μεράκι, ο ταπεινός αγώνας για τον άρτο τον επιούσιο. Αυξήθηκε η μόρφωση και η παραμόρφωση, η ίηση και η φυσίωση. Δεν δίνεται ελληνορθόδοξη αγωγή, αλλά στήρες γνώσης παπαγαλίας που λησμονιούνται μόλις τελειώσει το έτος. Η σοφία απομακρύνεται, η ευφυΐα περιορίζεται, η ευγένεια φυγαδεύεται και η ταπείνωση θεωρείται αδυναμία.

σε αυτόν τον νέο κόσμο, τι έχει να πει η Εκκλησία? Έχει κάτι να πει? Λέει? Μήπως μόνο αφορίζει? Μήπως μένει κλεισμένη στο κάστρο της, αναμένοντας να την προσκυνήσουν? Είναι καιρός κάτι να πει, αφού γκραζόμενοι τους παλμούς των καιρών.

Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

Η ιδεολογία φερετζές της ημιμάθειας. Σαράντου Καργάκου. Το τελευταίο άρθρο του μεγάλου δασκάλου και πατριώτη, η απώλεια του οποίου αφήνει τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό. Πάνε πολλά χρόνια, πάνω κάτω από μια δεκαετία, που ξεσηκώθηκε σύμπα σχεδόν ο ελληνικός κόσμος εξαιτίας ενός σχολικού γονατογραφήματος που προσφέρθηκε στα παιδιά του Δημοτικού ως δήθεν βιβλίο ιστορίας, ενώ επρόκειτο περί ενός πλουσιωτάτου ορμαθού λαθών, με πλέον ενδεικτικό εκείνο του κακοϊθέστατου περί συνοστισμού στην προκυμαία της Μύρνης. Στο πλευρό της ανιστόρητης συγγραφέως έσπευσαν τότε να ταχθούν πάμπολοι διανοητές που αυτοχειροτονήθηκαν κατά τα ιωθώτα προοδευτικοί. Δυστυχώς, στον τόπο μας η λέξη προοδευτικός δεν έχει καμιά σχέση με την πρόοδο, με τη βελτίωση, αλλά έχει σχέση τις περισσότερες φορές με το βάλτωμα, με το πνευματικό τέλμα. Έγραφα τότε Ιούλιος του 2007 στο υπέροχο περιοδικό Ευθύνη του αείμνους του Κώστα Τσιρόπουλου τα ακόλουθα που θαρώ ότι παραμένουν επίκαιρα.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά τον προηγηθέντα καιρό, όταν ξέσπασε ο σάλος για το βιβλίο ιστορίες της 6ης Δημοτικού και για τα άλλα συναφή σαλογραφήματα, οι συγγραφείς και οι συνεργοί τους κατέφυγαν στο γνωστό καταφύγιο των Δηλών, την ιδεολογία, πως τάχα αυτοί εκφράζουν την πρόοδο και οι επικριτές τους τη συντήρηση. Χρόνια συντηρείται αυτό το παραμύθι για κουτά παιδιά, που το συντηρεί διότι ευνοεί την ιδεολογικοποίηση της αμάθειας. Ο προοδευτισμός ήταν και είναι το άσυλο της αγραμματοσύνης. Αγραφιώτες συγγραφείς, όπως ονόμαζε ο Ρένος Αποστολίδης, όσους δεν έχουν γράψει καμιά σπουδαία εργασία, αναλαμβάνουν κατανάθεση της συγγραφής σχολικών εγχειριδίων με σκοπό να εξυπηρετήσουν κάποια θολά ιδεολογήματα και όχι την παιδαγωγική λειτουργία. Γι' αυτό προσπάθησαν με τους δημοσιογραφικούς παρακεντέδες τους να μεταφέρουν τη συζήτηση στο δικό τους γήπεδο, στο γήπεδο του διχασμού, σε προοδευτικούς και αντιδραστικούς, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί με όρους εμφυλίου πολέμου που τους συμφέρει. Διότι μέσα σε ένα διχαστικό κλίμα ακόμη και η πιο άναρθρη κραυγή περνά σαν επιχείρημα.

Για να επιχειρηματολογήσει κανείς σε αυτό το επίπεδο συζητήσεων, πρέπει να διαθέτει γρόνθους και πνεύμονες γοριλανθρώπου. Εξάλλου, μόνο γοριλάνθρωποι είναι οι δήμονες για τέτοιου είδους γοριλογραφήματα, όπου η ελληνική ιστορία θυσιάζεται ως νέα ηφηγένεια στο βωμό ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ασφαλώς και πολλές από τις αντιδράσεις δεν ήταν επενετές, ήταν όμως μια θολή αντίδραση στο θολό τοπίο του παρόντος και στο ακόμη, όπως προβλέπω, πιο ζωφερό τοπίο του μέλλοντος. Και τέλος πάντων, τι μπορεί να σημαίνει η πυρπόληση του Θαλαμίσκου των Φρουρών στον άγνωστο στρατιώτη από τους φυσαλιδικούς επαναστάτες μπρος στην πυρπόληση της νεότερης και της παλαιότερης ιστορίας μας? Τούτα τα παιδιά με τα κρυμμένα πρόσωπα είναι παιδιά μιας αγωγής, όπου κρυμμένα είναι τα πρόσωπα και τα γεγονότα που λάμπριναν και δόξασαν τον τόπο αυτό. Ωστόσο, δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από πλήξη. Βιώνουμε καταστάσεις τραγελαφικές που οπωσδήποτε θα εξελιχθούν σε τραγικές. Τα διαφημιστικά συστήματα έχουν εισαχθεί στη δίθεν επιστημονική συγγραφή. Παλαιότερα, στο χώρο των γραμμάτων μόνο λίγοι άνθρωποι κατόρθωναν να γίνουν γνωστοί χάρη στην σημαντικότητά τους. Σήμερα, πάμπολοι γίνονται γνωστοί χάρη στην ασημαντότητά τους. Αρκεί αυτήν την ασημαντότητα να την κάνουν βούκινο. Εξάλλου, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, «Βάζα in ania plurimum sonant», δηλαδή, τα κενά δοχεία ηχούν περισσότερο. Ένα κενό δοχείο ήταν και το εν λόγω σχολικό, γι' αυτό παρήγαγε τόσο θόρυβο.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται οξύνη Αϊνστάιν για να καταλάβει κανείς το που το πάει η αριστερολογούσα κοσμοπολίτικη ιντελιγέντσια που μειοψηφικώς δυναστεύει τον τόπο αυτό. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάς δεν είναι απλώς διχασμένη, είναι πολυτεμαχισμένη. Μια σακατεμένη πνευματικά, ηθικά και πολιτικά χώρα. Είναι εμφανής εκείνοι που μας πρόχνουν στον αλληλοσπαραγμό. Δεν έχω καμιά διάθεση να χορέψω μαζί τους τον χορό των σκελετών. Γι' αυτό δημόσια δήλωσα αποχή από πλήθος τιμένες συζητήσεις, προβάλλοντας ως δικαιολογητική άρνηση τη φράση του Μακρυγιάννη «Εγώ κρέας για εμφύλιο δεν πουλώ». Γι' αυτό είμαι αχρίαστος σε αυτόν τον παρόντα κακό μας καιρό, που το φύσιμά του μας μπρόχνει στη γέφυρα των νέων στεναγμών.

Αυτά έγραφα πρώην δεκαετίας για ένα ιστορικό εξάμπλωμα και τους συνηγόρους του. Σκέπτομαι με θλίψη το τι έχουν να γράψουν οι οπαδοί του Εφιάλτη και του Νενέκου όταν καταπέτησε των Σκοπιανών, ή μήπως θα απαγορευτεί να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, ξαναγραφτούν τα βιβλία της μεσαιωνικής και της νεότερης ιστορίας μας. Εννοώ φυσικά τα επίσημα, είτε σχολικά είτε πανεπιστημιακά. Τώρα που μπήκε για τα καλά ο χειμώνας, στο νου μου ήλθαν οι στίχοι από ένα παλιό πονεμένο τραγούδι. Αέραστα φυσάει τα πλατανόφυλλα, Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, 21 Ιανουαρίου 2019. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο πεντηκοστός ψαλμός είναι από κάθε άποψη θεόπνευστος. Εδώ ο Πανάγαθος Θεός πρόσφερε στον ψαλμοδό του τη δυνατότητα να εκφραστεί με μεγαλείο και πλούτο στοχασμών για τον Δημιουργό, τον ναό του, την Αγία Πόλη και τον νόμο του, τονίζοντας τη θεϊκή ευσπλαχνία, τις ολέθριες συνέπειες του κακού και τη μεγάλη ανάγκη που έχει ταραγμένη ανθρώπινη συνείδηση για ειρήνευση. Ο ψαλμός γραμμένος στα εβραϊκά δεν είναι ακριβολογής στο λεξιλόγιο του, όμως παρουσιάζει πληθώρα νοημάτων και βάθος σκέψεων. Πρόκειται για καθαρά προσωπική πτώση και μετάνοια, αλλά ο χαρακτήρας του είναι πανανθρώπινος. Σήμερα, από τον 50ο ψαλμό, θα κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω στον 11ο στίχο. Λέει εκεί ο Δαβίδ, «Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου». Πουθενά αλλού, αγαπητοί ακροατές, δεν ορίζεται με τόση σαφήνεια η αρχή του φόβου, όσο στην ιστορία της πτώσης των πρωτοπλάστων. Εδώ ο συγγραφέας μας διηγείται το πρώτο αίσθημα ντροπής και ενοχής που γεννήθηκε μετά την παρακοή. Ο Αδάμ και η Εύα εκπλήσονται μπροστά στο χάος που δημιούργησε η απομάκρυνσή τους από το Θεό. Η ηθική αταξία και η ξαφνική γυμνότητά τους τους τρομάζει. Αρχίζουν να φοβούνται από τον ίδιο τους τον εαυτό και από τη γύρω φύση. Πρώτη φορά δοκιμάζουν τέτοια περίεργα αισθήματα. Αυτός είναι ο πρώτος φόβος που πηγάζει από την αμαρτία. Ένα αίσθημα ιδίας για το κατάντημά τους, εδημοσύνης και καχυποψίας για τον ίδιο τους τον εαυτό. Ένας τέτοιος φόβος, αν μείνει μόνο σε αυτό το στάδιο, κάθε άλλο παρά σωτήριος και οικοδομητικός είναι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος φόβου ευεργετικού που οδηγεί στη σωτηρία. Είναι το αίσθημα της παρουσίας ή ακόμα και της απιστίας του Θεού. Η παρουσία αυτή είναι ανακουφιστική, λυτρωτική, φορέας ελπίδας και ασφάλειας. Το δειλινό ο Θεός περπατάει στον κήπο, συνοδευόμενος από τον πρωτόπλαστο άνθρωπο, τον Αδάμ, τον αντιβασιλιά και οικονόμο της κτήσης. Και μόνο τότε ο άνθρωπος συγκρίνει την πτώση του με την παρουσία του Θεού. Από το σημείο αυτό αρχίζει η λυτρωτική όψη του φόβου και της ντροπής. Αυτός που διαβάζει την Αγία Γραφή διακρίνει την ίδια επίδραση στον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων από τη Θεοφάνεια. Οι προφήτες Ηλίας, Ισαΐας και Εζεκίηλ κάνουν σύγκριση με το Θεό και ηλικιούν, όπως και ο Αδάμ. Επιχειρούν μια λεπτομερή ανατομία των βαθύτερων αφορμών του λυτρωτικού φόβου. Η Παλαιά Διαθήκη δίκαια χαρακτηρίστηκε το κατεξοχήν βιβλίο της θρησκευτικής ανησυχίας και αγωνίας. Ο άνθρωπος, ένοχος και μη, τρέμει στην ιδέα της κρίσης του φοβερού Θεού. Η μέρα του Κυρίου θα είναι μεγαλειώδης, αλλά και φρικτή. Ο Ιερός Αυγουστίνος προβαίνει σε μια βαθιά ανατομία της σύγχυσης μετά την αμαρτία και της αποφυγής να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος έπειτα από μια εκκλησιαστική σύναξη. Πρέπει να ζητούμε από το Θεό να μην αποστρέφει το πρόσωπό του από το πρόσωπό μας, αλλά μάλλον να το αποστρέφει από τα πολυπληθία νομίματα και τις αμαρτίες μας. Όλη την ώρα, συνεχίζει ο Άγιος, που ψάλαμε, παρακαλέσαμε τον Κύριο να αποστρέψει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες και συγχρόνως να εξαλείψει όλες τις κακές μας πράξεις. Αλλά παράλληλα μη λησμονείτε ότι στον ίδιο επίσης ψαλμό ακούσαμε ότι «Την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Στο αίτημα «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού», που διατυπώνεται σε ένα άλλο ψαλμό προς το Θεό, συνεχίζει ο Άγιος, «εμείς όλοι ήδη αναφωνήσαμε, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου». Μολολότι άνθρωπος και αμαρτωλός είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος προφέρει το ένα σκέλος, δηλαδή μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, ενώ στον αμαρτωλό
αρμόζει να λέει το άλλο σκέλος. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Με άλλα λόγια, μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από αυτό που εσύ ο κτίστης και πλάστης των όλων, ο Άγιος, δημιούργησες. Αλλά σε οικετεύω, απόστρεψε το πρόσωπό σου από αυτό το οποίο εγώ αμαρτωλός κατασκεύασα. Ο οφθαλμός σου μπορεί να διακρίνει και το ένα και το άλλο, ακριβώς για να μην ζημιωθεί η φύση του κόσμου από την κακία. Εσύ έκανες ένα πράγμα τελείως διαφορετικό. Εγώ όμως κάτι άλλο, αντίθετο. Ό,τι εσύ έκανες ονομάζεται φύση. Ό,τι εγώ έκανα ονομάζεται κακία. Ήθε το κακό να απομακρυνθεί, ώστε η φύση να διατηρηθεί. Αυτή η συνεχής, αγαπητοί ακροατές, ανάμνηση των αμαρτημάτων εμποδίζει την επιστροφή στο κακό και στο ένοχο παρελθόν. Η θεραπευτική της ψυχής είναι που το επιβάλλει αυτό, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει περαιτέρω άνθηση και καρποφορία εν Χριστώ. Αυτό άλλωστε ζητάει και ο Θεός μέσω του προφήτη. «Εγώ, λόγω της αγαθότητάς μου, σβήνω και εξαλείφω τις ανομίες σου και στο εξής δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Εσύ όμως να θυμάσαι τις ανομίες σου», διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Φυσικά, η μνήμη των αμαρτημάτων δεν θα πρέπει καθόλου να κατατρώει τα σωθικά μας με ακραίες μελαγχολίες, αλλά κυρίως να μας στηρίζει στη νέα ζωή. Επίσης, και η σκέψη του θανάτου μπορεί να εμποδίσει τις πτώσεις.

σε όλα τα έργα και τα λόγια σου να θυμάσαι πάντα το τέλος της ζωής σου και έτσι ποτέ δεν θα παρασυρθείς σε αμαρτία. Διαβάζουμε στο βιβλίο Σοφία Σιράχ. Ο φόβος του αμαρτωλού μπροστά σε ό,τι διέπραξε είναι μεγάλος. Δεν είναι όμως αναγκαστικά απόγνωση και αίσθηση πανικού. Υπάρχει ακόμα η ελπίδα της επανόρθωσης των σφαλμάτων. Ο φόβος είναι περισσότερο μια κρίση μεταβατική. Η αγωνία όμως είναι διαρκής και βασανιστική. Εκείνοι που την αισθάνονται δεν κατανοούν τον Θεό. Τον βλέπουν πάντα σκληρό, σαν τον Κύριο εκείνο του Ευαγγελίου που αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Λουκά. Εάν αναλύσουμε ορισμένους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε ότι από στιγμιαίο ιερό φόβο της ενοχής τους, χωρίς να κατορθώσουν να βγουν από το άρρωστο εγώ τους, επέστρεψαν σε αυτό με μεγαλύτερη ορμή και βρέθηκαν κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του. Ο Ναβουχοδονόσορας, παραδείγματος χάρη, του βιβλίου του Δανίηλ, ο αντίοχος, ο επιφανής,

Ο Αδάμ απορρίφθηκε όταν είχε διωχθεί από τον Παράδεισο. Και πολύ δίκαια, γιατί στην πραγματικότητα αυτός πρώτος είχε κρυφτεί από το πρόσωπο του Θεού. Ο Κάιν επίσης απορρίφθηκε από το πρόσωπο του Θεού, όχι μόνο για το φόνο του αδελφού του Άβελ, αλλά και γιατί πίστεψε ότι μπορούσε να εξαπατήσει το Θεό με την άρνηση του εγκλήματός του. Κάθε αμαρτωλός επομένως μόνος του αποκλείεται και αυτοεξορίζεται από το πρόσωπο του Θεού. Ο δίκαιος όμως με θάρρος μπορεί να πει ό,τι είπε και ο προφήτης: «Ιδού εγώ είμαι». Το ίδιο και ο Δαβίδ, όταν έβλεπε το βασανισμένο λαό να αργοπεθαίνει, κατηγόρησε τον ίδιο του τον εαυτό λέγοντας: «Ιδίκησα και εγώ είμαι ο ποιμήν, εκακοποίησα». Με την ομολογία του αυτή κατάφερε να καταπραίνει την οργή του Θεού, ο οποίος τελικά τον συγχώρησε. Τι σημαίνει τώρα, αγαπητοί ακροατές, έχασα το Θεό ή ότι ο Θεός απέρριψε το πρόσωπό του? Σημαίνει ότι η έννοια του Θεού έχει σβήσει από τη ζωή μου. Δεν τον σκέφτομαι πια, δεν τον υπολογίζω στις διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Το χειρότερο ακόμα, δεν του επιτρέπω να αναμειχθεί στην ιδιωτική μου ζωή. Του αποκλείω κάθε επέμβαση. Με ενοχλεί η παρουσία του. Με ρεθίζει ακόμα και η σκέψη ότι υπάρχει, ότι με βλέπει, ότι ενδιαφέρεται ως πλάστης, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποτε θα είμαι δοσύλλογος. Και όταν χάσει κανείς το Θεό στη ζωή, υπέστη την πιο φοβερή απώλεια και συμφορά. Ο Σαμψόν δεν ξέπεσε τόσο επειδή έχασε τη δύναμη με το κόψιμο των μαλλιών του. Ταπεινώθηκε και ξεφτελίστηκε από τη στιγμή κατά την οποία ουκ έγνε ότι Κύριος απέστη από αυτού. Το χάσιμο της κόμης του ήταν εξωτερικό γνώρισμα της δυνάμεως και τίποτα περισσότερο. Το θέαμα του κουρέματος των 7 βοστρίχων του από την Δαλιδά γίνεται το τεκμήριο της απώλειας της γενναιότητάς του, παράλληλα όμως με την απομάκρυνσή του από το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να έχει και τα δύο μαζί. Ευεξία, ευψυχία, γενναιότητα από το ένα μέρος και από το άλλο να αφήνει την έξοδο του Θεού από μέσα του. Τέτοια συγκατοίκηση δεν είναι δυνατή. Η απώλεια αυτή του Θεού έχει μερικά συμπτώματα και αξίζει να τα προσέξουμε. Όπου υπάρχει ψυχική φτώχεια, εκεί σημαίνει ότι ο Θεός είναι απόν. Η πνοή του Θεού, η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος απουσιάζουν τελείως. Σημαίνει ακόμα ότι η αρχή γίνεται με τις καλύτερες διαθέσεις, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Τα πάντα σταματούν στη μέση. Ενδέχεται να εγγενίασε κάποιος με ενθουσιασμούς και μεγάλες υποσχέσεις, αλλά όλα αυτά καταλήγουν σε ικτρή αποτυχία και σε τέλεια χρεοκοπία. Ένας αμερόληπτος ιστορικός θα μπορούσε να γράψει για τον Σαμψόν ότι ενώ σχεδίαζε να απελευθερώσει το Ισραηλιτικό έθνος, τελείωσε με ικτρή αποτυχία. Έχασε το Θεό και στάθηκε αδύνατο να συμπληρώσει τα ωραία του σχέδια. Αυτή η αποξένωση τα άλλαξε όλα. Ο Γεδεών, με πολύ λιγότερα προσόντα, πέτυχε πολλά περισσότερα.

Η ψύχρανση σχέσεων και η τελική απομάκρυση του Θεού δεν γίνεται απότομα αλλά σταδιακά. Πολλά μπορεί να λυπήσουν τον Θεό χωρίς καν να το καταλάβει ο φταίχτης. Γι' αυτό ο συγγραφέας με πολύ εκφραστικό τόνο σημειώνει ότι στη μέθη αυτή της παρεκτροπής του ο Σαμψών δεν αντιλήφθηκε ότι ο Κύριος απομακρύνθηκε από κοντά του. Έχασε την ευαισθησία εκείνη που αφυπνίζει τον άνθρωπο μπροστά σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Η συνείδησή του από καιρό έπαυσε να εργάζεται. Όλα πήγαιναν άσχημα και καμία διάθεση δεν του έδειχνε τον κατήφορο του κινδύνου. Αυτή είναι η φύση των πνευματικών πραγμάτων στη ζωή μας. Συμβαίνουν χωρίς θόρυβο εξωτερικό. Η πραγματική πτώση της Εύας δεν πρέπει να ζητηθεί τη στιγμή που έτρωγε τον απαγορευμένο καρπό, αλλά πολύ νωρίτερα, όταν ήδη είχε αρχίσει να υποχωρεί μπροστά στην ένοχη επιθυμία της παράβασης. Σε κάθε ηθική τραγωδία η πτώση αρχίζει στον εσωτερικό άνθρωπο. Τα ζυζάνια και τα αγριόχορτα ήδη βρίσκονται στους αγρούς. Ο Γεωργός όμως τα αντιλαμβάνεται την άνοιξη και μόνο τότε αντιλαμβάνεται τι ζημιά του έχουν κάνει οι αόρατοι εκείνοι μικροί σπόροι. Το μικρόβιο κάνει το καταστροφικό του έργο αθόρυβα και μόνο όταν το σώμα αρχίζει και αισθάνεται έκδηλα τους πόνους και τη φθορά καλείται βιαστικά ο γιατρός. Ας μην έχουμε λοιπόν απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Ολόκληρος ο κόσμος, αν ενωθεί εναντίον μας, δεν μπορεί να μας κάνει το κακό που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο εαυτός μας. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάνει επικίνδυνη πτώση και να μην το ξέρουμε. Ίσως οι ενδείξεις να μην είναι φανερές και αντιληπτές από τον πολύ κόσμο. Στον εσωτερικό μας όμως κόσμο, να έχουμε υποστεί πανολεθρία, να έχουμε χάσει την εκτίμηση του ίδιου του εαυτού μας και κυρίως του Θεού της αγάπης και της εύνοιάς του. Όταν ο Μωυσής στη Μωάβ εξήγηλε τη συμπλήρωση του αρχικού νόμου, κάλεσε όλους τους άρχοντες και τους υπεύθυνους με τα εξής εισαγωγικά λόγια: «Ημείς εστήκατε πάντε σήμερον εναντίον Κυρίου του Θεού ημών». Αυτά τα λόγια εκφράζουν την τρομερή ευθύνη του ανθρώπου στο συνέστημα της παρουσίας του Θεού. Αυτό έκανε τον Μωυσή να τρέμει ολόκληρος, να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Το ίδιο και τον Ιακώβ, όταν μιλούσε με τον Θεό στη συμβολική εκείνη πάλι με τον Άγγελο, ή τον προφήτη Ηλία, όταν αισθανόταν την παρουσία του Θεού στην ήσυχη Άβρα, στη σιωπή και όχι στο θόρυβο. Όποιος φλέγεται από ένα τέτοιο συνέστημα, προσπαθεί αυθόρμητα να ευπρεπίσει τη ζωή του και να φερθεί ανάλογα με την παρουσία του. Αισθάνεται το μέγεθος των καθηκόντων του, την εξαιρετικότητα των προνομίων του, ότι έγινε ηγεμόνας, κυβερνήτης, κύριος και όχι δούλος. Χωρίς αυτή τη βασική αρχή, η ζωή δεν έχει νόημα, χάνει την αξία της. Μας τυφλώνει η μεγαλοποίηση των προσόντων μας, όταν δεν έχουμε το Θεό μπροστά μας ως μέτρο σύγκρισης. Ζούμε τότε με αυταπάτες, έρμεα των παθών και των αδυναμιών μας. Όταν ενώπιόν μας στέκει ο Θεός, τότε η θέλησή μας ταυτίζεται με τη θέληση Εκείνου. Γινόμαστε ένα μαζί Του, ενθυμούμενοι τα λόγια του Αποστόλου, ότι είναι συναθλητής, συναγωνιστής, αλλά και αρχηγός, που προσφέρει σε εκείνους που Τον ακολουθούν ό,τι χρειάζεται για να γίνουν νικητές του θανάτου και της φθοράς όπως και Αυτός. Πριν από μας, ακόμα γνωρίζει τα δάκρυά μας και τις δυσκολίες και γι' αυτό μας βοηθάει με τους αγγέλους Του. Είναι γι' αυτό μεγάλη δύναμη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να αισθανόμαστε έντονα την παρουσία του Θεού μας. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

15 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Επίσης, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Αβδαίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των 80 ιερέων και Λεβιτών, οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Μεδύμνο και τον Άγιο Ουρβανό και Θεόδωρο. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, κήρυτε ότι η Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα, δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφού του γέννησε το Χριστό, να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνου του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας, δεν ευρισκόταν για να φωνευτεί κι αυτός, γιατί η μητέρα του, η Ελισάβετ, τον έκρυψε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

Ο συναξαριστής επίσης μας κάνει ιδιαίτερη μνήμα για το μαρτύριο του Αγίου Αυδαίου. Ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσία στον ήλιο και στη φωτιά. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παρέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό, τον χτύπησαν ανελαίητα με ροζιασμένα ραβιά σε όλο του το σώμα. Και αφού στη συνέχεια τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του, τρόπον τεινά σαν νεκρό. Μετά από λίγο, ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι το στέφανο του μαρτυρίου.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος έζησαν την περίοδο του αυτοκράτορα Ουάλι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και μαζί 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την Εκκλησία με προστάγμα του Αριανόφρον αυτοκράτορα Ουάλι. Αφού οι Άγιοι υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Είναι ο κόλπος της Νικομιδίας που βρίσκεται στην ακτή της Βυθινίας στην Προποντίδα. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε αύτανδρο. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Μπορείς, αδελφέ, να ισχυριστείς ότι δεν είπα αγαπώ, αλλά αγαπώ να αγαπήσω. Ούτε και αυτό όμως δεν έχει θέση εάν η ψυχή δεν ευρίσκεται σε καθαρότητα. Εάν όμως θέλεις να υπείς έναν απλό λόγο, αυτό όχι μόνο εσύ, αλλά ο καθένας μπορεί να το πει ότι θέλει να αγαπήσει τον Θεό. Και όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και κάθε άλλος μπορεί να υπεί αυτόν τον λόγο σαν δικό του. Αλλά σε αυτά τα λόγια μόνο η γλώσσα κινείται, ενώ η ψυχή δεν αισθάνεται τι λέγει. Πολλοί άρρωστοι δεν γνωρίζουν ούτε αυτό, ότι είναι άρρωστοι, διότι η κακία είναι αρρώστια της ψυχής και η πλάνη είναι απώλεια της αλήθειας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ είναι άρρωστοι σε αυτά, διακηρύσουν την υγεία τους και επεφημούνται από τα πλήθη. Διότι, εάν δεν θεραπευθεί η ψυχή από την κακία και δεν σταθεροποιηθεί στην φυσική υγεία στην οποία επλάστηκε για να αναγεννηθεί από την υγεία του πνεύματος, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να επιθυμήσει τα υπερφύσιν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όσο καιρό η ψυχή ευρίσκεται μέσα στην αρρώστια των παθών, δεν αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις τα πνευματικά χαρίσματα, ούτε και γνωρίζει να τα επιθυμεί συνειδητά, αλλά τα επιθυμεί μόνον από την ακοή και από την ανάγνωση των γραφών.

Δικαίως λοιπόν είπα ότι όσοι επιθυμούν την τελειότητα πρέπει να φυλάτουν όλες τις εντολές, διότι η μυστική εργασία των εντολών ιατρεύει την δύναμη της ψυχής. Και αυτό δεν ορίστηκε απλώς και ως έτυχε, αφού έχει γραφεί ότι χωρίς έκχυση αίματος δεν υπάρχει άφεσης. Για πρώτη φορά η φύση μας εδέχθηκε την ανακαίνιση στην ενανθρώπιση του Χριστού και έλαβε μέρος εις το πάθος του και το θάνατό του. Και έπειτα, με τον ανακαινισμό επήρε άλλη μορφή με την έκχυση του αίματος και αγιάστηκε η φύση μας και έγινε ικανή να δεχθεί τις νέες τέλειες εντολές. Αν αυτές εδίδονταν πριν από την έκχυση του αίματος, προτού ανακαινιστεί και αγιαστεί η φύση μας και αυτές οι εντολές, όπως οι παλαιότερες εκείνες, θα διέκοπταν την ενέργεια των κακών στην ψυχή, αλλά δεν θα μπορούσαν να αποσπάσουν τελείως την ρίζα από την ψυχή. Τώρα όμως δεν συμβαίνει έτσι, αλλά η κρυφή εργασία που συνεχίζεται και οι νέες πνευματικές εντολές, τις οποίες φυλάται η ψυχή με την εποπτεία του φόβου του Θεού, την ανακαινίζουν, την αγιάζουν και θεραπεύουν μυστικώς όλα τα μέλη της. Είναι φανερό ποιο πάθος θεραπεύει στην ψυχή ήσυχα κάθε εντολή, και την ενέργειά τους επαισθάνονται και ο ιατρός και ο ιατρευόμενος, κατά το παράδειγμα της αιμορροούσης γυναικός.

Εσύ λοιπόν γνωρίζεις, αγαπητέ, ότι εάν δεν ιατρευθεί το εμπαθές μέρος της ψυχής και ανακαινιστεί και αγιαστεί μυστικά και συνδεθεί με την πνευματική διαγωγή, δεν θα αποκτήσει υγεία, ούτε θα ελευθερωθεί από το να λυπείται για τα πράγματα της κτήσεως που συναντά. Και αυτή η ιατρεία πρέπει να εκτελεστεί από την Θεία Χάρη, όπως συνέβη και με τους Αποστόλους, που δια της πίστεως ετελειώθηκαν εις την αγάπη του Χριστού. Μερικές φορές δικαίως δέχεται η ψυχή την υγεία, διότι εκείνος που ενίκησε τα πάθη με την εκτέλεση των εντολών και τα σκληρά καθήκοντα της αληθινής διαγωγής, ας γνωρίζει ότι δικαίως απέκτησε την υγεία της ψυχής και απογαλακτίστηκε από την σωμάτωση τούτου του κόσμου, αποκόπηκε από την συνήθεια των προλήψεων, αναγεννήθηκε στα πνευματικά, όπως κατά την αρχή και μετά στην χώρα του πνεύματος, κατά τις έννοιες του εσωτερικού ανθρώπου, και τον υποδέχθηκε ένας νέος ασύνθετος κόσμος.

Όταν ανακαινιστεί ο νους και αγιαστεί η καρδιά, τότε όλες οι έννοιες της ψυχής που ανακαινούνται σε αυτήν κατά την φύση εκείνου του κόσμου εις τον οποίον εισέρχεται, κινούνται. Πρώτα κινείται σε αυτόν ο πόθος των θείων, οπότε επιθυμεί την κοινωνία με τους αγγέλους και τις αποκαλύψεις των μυστηρίων της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος. Ο νους του αισθάνεται την πνευματική γνώση των δημιουργημάτων και ανατέλει μέσα του η θεωρία των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος, καθώς και των μυστηρίων της Θείας Οικονομίας για χάρη των ανθρώπων, και τότε ενώνεται εντελώς με την γνώση της ελπίδας των μελώντων. Σκέψου λοιπόν παρακαλώ τα δικά σου με βάση όσα σου έγραψα. Αν μπορούσε η ψυχή όταν ήταν κλεισμένη εις τον τόπο των παθών να αγαπήσει τον Θεό αληθινά, δεν θα είχε πολύ ανάγκη να ερωτήσει για να μάθει τα μυστήρια του κόσμου του πνεύματος. Αλλά είναι φανερό ότι δεν αρκούν οι μαθήσεις και οι γνώσεις για τα πάθη, ούτε είναι ικανές να ανοίξουν εντελώς την κλεισμένη θύρα της καθαρότητος. Εάν όμως αφαιρεθούν τα πάθη από την ψυχή, ο νους φωτίζεται και εγκαθίσταται εις τον καθαρό τόπο της φύσεως, και τότε δεν χρειάζεται να ερωτά, αφού θεωρεί καθαρά τα αγαθά που ευρίσκονται εις τον τόπο του.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Επίκου έμειξε όλου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα. Εξηγέρθεν το Κύριο συντήληψετέ μου. Ο φοβηθήσουμε από μεριά δουλεύω των κύκλων συνεπθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντως εκθρεοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέδειψας. Του Κυρίου Ιησού Κυρία εκτελώνω σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθον του Κύριου συντηλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξου με ιδιαιτεργείου σου παιδεύσου με. Ότι αβέλη σου είναι πάγισάν μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη εν σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίων πήραν κεφαλήν μου ως συμφορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και εδεκάμφθηνε ως τέλος όλη τη μέρα. Σκητροπάζουν απορευόμενοι. Ότι εψώμη μου πιστήν πραγμάτων και ουκέ στην ίαση εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδερ γριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου, συναγμό μου, σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην και τελειπέ με ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξ συναντία σου μήγγισαν και έστησαν, και οι έγκυοι στάμα που μου ακολουθούν έστησαν. Οι ξεβιάζουν το ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου, οι ελάλ σαματιώτε και δολιώτε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκουφο που κήκουν και ο σιάλαλο που ρίχνουν το στόμα αυτού, και οι γενόμενοι οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση κρύλπη σα ή ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη ποτέ πεχαρώσει με εχθροί μου και εντό ελευθύνε πόδο μη πε με μεγαλωριμόνσεν. Ό,τι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και αλγιδόμουν να πιώνουν στη επαντό, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και ευρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε έχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και πληθύνθησαν να μισούνται με αδίκω, οι ανταποδιδόντε μου κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών που κατεδίκουν αγαθοσύνη. Μην καταλήψουμε, Κύριε Θεός μου, η έψαψη μου πρόσθεση στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε, Κύριε Θεός μου, η έψαψη μου πρόσθεση στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψε εσύ, ψυχή μου, ψαπρώσει, σάρξου, μανιγυρί μου και βάτου και ανίδρο. Ούτω εν το γιο, φθηνσή του δίνει την ανομή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λέω σου, περζοά στη χείλη με πενευσίση. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη έρωτα χείρα μου. Του εξτέτω και ποιότη εμπιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου εν έσω στόμα μου. Για μην μονεβόν σε επιτρομνή με τι όρε, σε μελέτη των Ισαίων, το γνήτη του ηθό μου, τη σκέπτο με τερίγων σου αγαλιά σου. Το πολύ δι ψυχή μου, πίσω σου, μου δεν δράπη το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινη ζήτησαν ψυχή μου, σε ελεύσουν στο κατώτα τη γη, παραδοθήσουν τι χείρε ομφία μελέτη σε λοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ, φερονθήστε από το Θεό, επενέθησε πάω σου αμνίων αυτό, ότι είναι φράγιο στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη των Ισαίων, το γνήτη του ηθό μου, τη σκέπτο με τερίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρικείο και γιο πνεύμα και νύν και αιή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρικείο και γιο πνεύμα και νύν και αιή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Εισεθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ου.

0: συνδέησήν μου, ότι πλήστη λοιπόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσολογήστη πέντα των καταβενόντων εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθέβδαν σεν τάφων και μνήσεις έτυχευτεί και της κυρώους απόστησαν, έθεν το μελάκο το τάδο σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχτε θυμός και πάντας μετερισμούς σου επίγηση επ' εμέ. Εμάκνες γνωστούς με προμόθη με δέλημα εαυτής, παρεδόθηκε ο ξεπαρυγόμενη θαρμή μου στένες αναπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, η ιατρία να στήσου ή ξομολόγησον δέση. Μη διηγήσεις τέτοιον τα αυτολαιό σου να ρηθιάσουν η διαπολία. Μη γνωστήσει τον τσκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου υποστρέφεις το πρόσωπό μου σε παιμού. Το πώς είμαι εγώ και εγκόψει εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην εξυπορήθην. Επ' εμέ δίλθεν ενεργείες σου ευρυσμοί σου και δεραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα του περίασου με άμα. Εμάκνασε που μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσης της αναμίας των διόμνων πάσης της νόσου. Τον λυτρούμενον φθορά στην ζωή σου, προστεμανούντα σε ελέγχη τιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το σαΐ του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, η κρίμα πάση της αντιπημένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Εκτρίμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Πιστέλος οργιστής του δέης του αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανέου από της γης η κρατέωση Κυρίως το έλεος αυτού εξοργουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσιν το λέπο της μόν, εμάκρυνα θυμών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρου σε οκτήρησε Κύριε εξοργουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστη του κουσασμένου. Άνθρωπος χόρτος η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν είναι αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοιον τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου Απτιώνους και ως Τιώνους τους ψωγμένους αυτών, η δικαιοσύνη αυτού επιείσιον, της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και μεν μεν και τον λόγο αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εντερονόητή μας στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου, ενώ της συνδέσεις με την αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέ έλθεις κλείσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσης ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν ψυχήν ζωήν. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχτη καρδιέ μου. Εμνείς την μέρον αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη επιστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμό και μη οθήσω με τις καταβαίνουσες σλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψα. Γνώρισαν μου, Κύριε, δόν, υπορεύσουν προς έτοιμη ψυχή μου, εξέλιμη τον εχθρό μου, Κύριε, προς έκατε εύχον. Διδάξαν μου, του πίνει το θέλημά σου, τσί, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσουμε, εν υγεία ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου ξελοθρεύει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους τίποτες ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλεισμένα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλεισμένα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσουμε, εν υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.

0: Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαμβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Συμπλογήστε Κύριε τη γαθός της των αιώνων το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Αν τα έθνη κυκλώσαμε και το όνομα του Κύριου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Ωρα Κύριο γεντό αυτοί και σταθμαστοί εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θείου Πνεύματος, τη επιπνία, ιεράτευσας Θεό αμέντος, ιεροσύνη νομική εν δυσάμενος, και το σωτήρας πόρος αρκουμένων, ανατολήν την εξύψουσε κήρυξας. Αλλά πρέσβευε Ζαχαρία προφητά ένδοξε, ορίσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
2: Σε Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Την οικία εκεί εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς εκθοράς ως φιλάνθρωπος.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρό πλήσαμεν οι αχλοφόροι σου, ενίκησαν τα μηχανήματα του αρχιεκάπου εχθρού. Χριστέ ο Θεός ημών, έλαψαν ως φωστήρες τους πρωτούς οδηγούντες, νεμούσε τα σιάσεις της εν πίστη ετούσιν. Αυτόν τες οικεσίες σώσοντας ψυχάς ημών.
2: Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως παρφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους συκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.
1: Μάρτυρε σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτών στεφάνους εκομίσαντο της αθασίας εξού του Θεού ημών. Σκόντες γαρ την ισχύν σου τους τυράννους που θύλων, έστραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. άρχοντες εσύ και εσύ, εσύ Χριστέ, ο Θεός, όσον τας ψυχάς ημών.
2: Σπατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.

0: Απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισερχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Διού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Μένοντα των αγγέλων στρατεύματα, εν τη μνήμη των αθλοφόρων παραγέγοντα, στον πιστόν διανοίας ποτίησε και την οικουμένη τη χάρη τη φεδρίνε, γι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόρισε ημιν το μεγάλεο.
0: Ψυχάς σας μετέστησας εκ των προσκέρων προσέ, ανάπαυσον Κύριε ως πάντα δύναμος και μόνος αθάνατος, άνες άφεση κτήρμων τα αυτής πεπραγμένα, ελέησον ελεήμων των χειρών σου τα έργα, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Του βίου το προσχερόν διαπέρασαντες μετέστησαν Κύριε προσε των εσπλαχνών πιστός οι βιώσαντες, ους περαιτή των τοπών της ανέσεως τάξων στήσων εκ δεξιών σου εν ημέρα της διοίκης, τα τούτης ημαρτημένα παραβλεψάμενος.
0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Στον ηλαστήριον σοι ανεδείχθης αγνή κοινών καταφύγιον και μέση τί αθερμή παρθένε Θεόν ύμφε, όθεν και τον εν πίστη προς Θεόν μεταστάντων, φάνηθινήν μεσίτης και σωτήριος πύλη, προς πλάτος του παραδείσου, τούτους εισάγουσα.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου ενώπιον με στη διάποντος. Σήμωνα η μάρτων και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τους λόγιους και νικήσαν το κρινεστέσαι. Λούγα ένα νομίες συνελήφθην και τα μάρτια εσύ και είσαι με επιτυρμή του γαραλήφθην εγάψα στα άδειλα και τα κρυφία της οφείας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσων, πλυνίζει με και υπερχείων αλευκανθήσων, μακουτίζει με αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν δε ώστε τα πενωμένα απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα ανοβία μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρών κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα, έφτασε γέννησουν τους εγκάτους μου, απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα από εμένα. Αποδώσ' με την αγαλία συν τους σωτηρίους και πνεύματι και μου υποστηρίξουν με διδάξον όμως από σωτηρίους σου και σε βίσε πισε επιστρέψει. Βρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αγγείλει την ενέση σου ότι θέλεις σας θεσία να το κάνω λόγο, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένη καρδία, στη τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξοδενώσει. Αγάστην είναι Κύριε την ευδοκία του Σιούν και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης σαν αφορά και ολοκαυτώματα τότε ανήσουν από τις αστήριών σου μόσχους. Τριστά τα σκρατεούς ούτε εκθείς εκ βαθένου απαθίας, εν βυθό ψυχής το τριμερές, κατά πόντισον δέο με όπως ή ως εν την πάνω την εκρόσω του σώματος επινίκειον άσο μελόδημα. Άγιοι της Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών φεδρύνεται αείς επ' τη εκκλησία της αγώση των φεδρών Κυρίου αθλητών, και Χριστόν τον εγκλάμψαντα, ήλιον εκ της Παρθένου και το σκότος μειώσαντα, της απάτης δοξάζει γεραίρουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ενέσομεν πιστός τους Χριστού Ιεράρχας, περιούσιον λαών ποιμάνατες καλός και λαμπρός επενέσομεν δήμων όλων των ουσίως, βιωσάντων και σώματος, ειδονάς νεκροσάντων εν πνεύματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ισχύς παρά Θεού γυναιξήνε δωρήθη εν ασχίσει και στερά αθλήξη των εχθρών, συμπατούσε σε χάρη τίτου τον Κύριε πρεσβείες προφητών των Αγίων σου, τα ελέη σου πάση κατάπνευσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ριόμενος ημάς κατά δίκης αρχαίας ο Υιός σου του Θεού ευδόκησε να γνή και Υιός χρηματίσε σου όθεν υιοθετηθέντες δι' αυτού των ουράνιων ευλογούμεν Πατέρα υμνούντεσαι. Εψυχή αυτών να αγαθείς αυλιστήσον εκρατήσας της δεξίας του δούλου σου. Χείρος οδήγησον επί ζωήν αιώνιον Χριστέ, επιθέαν του κάλου σου, τους αθλοφόρους μάρτυρας της αληθείας δισοπούμενος. Εψυχή αυτών να αγαθείς αυλιστήσον αφράστου και μακαρίας δόξη σου τους μεταστάντας προς έκλειον ομήν αξίωσον Χριστέ, υπερβαίνουν τα πτέσματα και δικαίων τη χάρητη και τη εκχύση του σου αίματος. Ψυχή αυτών να αγαθείς αυλιστήσον τον νεκρό σου, τον νεκρό την ενέκρωσα στη ζωή φόρο σου, ότι νεκρής εμπνέων τη ζωή, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός αυτός κινήν ανάπαυσον ους προσελάβου πιστούς δούλους. Υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς, ωραίος του, της υπερτά της κάλεση καθώ ο Θεός ο Υιός, ως δε εξού παρθένα σαρκωθείς και το ξύλο κρεμάμενος, κάλος ουκ είχε θάνατον τον υπερπάντων προσιέμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, την ίν προφήτα σου εφημών, του πνεύματος χάρη νεκετεύω μη συνεργήν. τη σημεσητεία ανακράζουν το λυτρωτή και θεοί μονάσουν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο βίος σου άμεμπτος ευρεθείς της ιεροσύνης εκοσμήθη καταστολή και της προφητείας φωτοφόρης μαρμαριγές θεωρήμνο μακάριο. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ομίμω ταινία την κεφαλήν κατηγλαϊσμένο Ζαχαρία αναδειχθείς ως ιεροφάντορα νεβό αυτό λυτρωτή και θεοί μονάσουν. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς. Το δίρυκι των Αωσάρων, περιβεβλημένο στην εκρίζη του Ιεσέ, βλαστήσα σαν κόρην υπεδέξω, το λιτρωτή είναι εν κοιλία βαστάζουσαν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ότι το θυμίαμα του τη συνθέσεως έφερες, αρχιερεύτονται του προδρόμου εκομίσω τη γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μύρον αγιάσμα του ιερατεύει σε έφρισεν, ως Άρων ο θενοπτασίας του Αγγέλου ηξίωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Όρθων προμηνύοντα τη οικουμένη σε ήλιον των νοητών σώτερ Ζαχαρίας Ιωάννην εκτέτοκε. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μείνω. Ήθινον των βίων μου Θεογεννήτων άναγνε και την ζωήνη του Ζαχαρίου την οικία φεδρίνασα. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων συ Κύριε, συ το φως των εσκοτισμένων και ύμνησε το πνεύμα μου.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών πιστό του Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε,
2: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και προφητεύσα στο Χριστόν εκ της Παρθένου, Ζαχαρίας αρχουμένων εκ πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένης τύλος σκοτός και έφης δικαιοσύνης Ανατολή, ψήφους κόσμων εγκλάμπουσαν και εις ειρήνης οδόν ευθύνουσαν τους ποδάσιμων σώζοντα τον άνθρωπο.
1: Σκοτή και Υιό και Υιό Πνεύματι,
0: δίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θεοχαρίτωτε αγνή ευλογημένη, τον δίας πλάχνα εκτιρμών εξουτεχθέντα, συν τεσάν δυνάμεση και συν τις προφήτες, και άπαση της Αγίης υπέρ ημών, δυσόπια κατά πάυσας δούνε ημίν, πρωτου τέλους διόρθωσιν, και η

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: του. Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σας ειρηνείε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο προφήτης σήμερον και ιερεύς του υψίστου Ζαχαρίας προήθηκεν ότου προδρόμου γενέτης τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων πόματα δικαιοσύνης του της κεράσας. Διό τούτον εφημούμεν ως θείον μη στην Θεού της χάριτος.
1: Ως θείον μη στην Θεού της χάριτος.
2: Την του νόμου συγγύνω ιεράρχης δε δεκτέ διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος Χριστού παρουσίας προφήτην και μίσθην. Συν Ελισάβετ, στήρα και σόφρονη, που γεννηθέντος ανακαινίστη τη χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος. Κύριε τη γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκτιστήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της Παρθένου, ως θείος μης της Θεού της χάρητος.
1: Ως θείος μης της Θεού της χάρητος.
2: Τη πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αβδαίος, ράδης, ακαθόδεση τη φύστε λίουτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δήμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής ογδοήκοντα ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου, του εν το Αθήρα, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούς ως γνελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα μου.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομαι

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Ρήνα Μαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς ορώντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι είσαι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην μέρα ανευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον ημάς στην την ψυχή μου ότι ματώνσει. Κύριε προσε κατεφύγουμε δόξα του ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωή σου να το φωτίσω ψώμα θα φως. Παρά την όντω έλεος της γνώσης που σας εγκαταξίωσαν, Κύριε, είναι τη ημέρα ταύτα να μαρτύει τους λαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενεργών και δοξασμένων το όνομά σου της αιώνας. Αμήν. Γίνει το Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιποίησαμε επί σε, ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δεύτερο συνέτησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσφου Κύριε.
0: Της Παναγίας εκράντη πυρευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Θεός, ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Σον γαρεστήν το έλεγεν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγέλων συμμετοχή και γονάτε, Άγιοι μάρτυρες συσταντίο το Χριστόν, Ανδρίος κηρύξαντες, ανταγάρτα εν κόσμο, ατελείπε τετερνά ως ανύπαρτα, τη πίστη δε ως Άγιοι, ασφαλή εκρατήσατε, όχιν και τη πλάνη να περάσαντες, πηγάζετε της πίστης ή αμάτων χαρίσματα, απάυστος πρεσβεύοντες υπέρ

Υιόν σου Κύριε, ψήφε σίγαρ και πύρη και ψυχή συντετριμένη. Ψέχεαν το αίμα αυτών ελπίδα έχοντες εις εμ. Απολαβήν του κάμα του τον πίστον υπέμειναν και έλαβαν. Ρασούσο

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε το αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά σε ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισσοντας νομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και εις τας νομίας ημών και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέλω το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμενο και αύξη μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών και μην εν έγκυση μας υπηρεασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Θεέωσε την οικουμένη νητή σου σ' αλευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Ομαστή με το ρυσμί της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο

σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, ίσο της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος.

0: Συντυπημίσουν. Θυμόμενο Αγία μα έπτων και σκηνόμα τη δόξη σου πίστο. Έξαλτη γάνα να βλύζει τα δωρεά τη ποθό εκπόσηση. Δόξα τη θαυμασή σου, αγνή, δόξα την προμηθεία σου. Δόξα την προσήμα σου, πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνα σου Αγία, ελευθερώτρια να κραντένει. Πανεύλαβο προσκυνούντε, γερέρομεν παρθένε. Επέστη γαρσκέπη προσήμα. Βραβεύουσαν θαυμάτων προχώην. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τος εδοξάς αντιθέω.

συνομισίων. Εκτάριον την ίσο με πιστείο σε Θεό, θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριά, εσύ πάντο καπά τη ευλαβά, κραυγάζουση. Όξα το σε δόξα αντί Χριστόν.

σαν δείκτης υπέρμακος και θαυμάτουργος θεοφόρες πυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκρόασοι εν τάφου προσφωνείς και όφινης Χριστούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχάς αγγέλους αίσχες ηλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τους εδοξάς εν τη Χριστώ.

Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί

0: Ταστήρας εν σοφία προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεστε μαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

καρδία. Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμενο και άψη μην το αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Προσκόμεν τ' Άγια της Αγίας.

0: στη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

0: το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγγέλεσον, Κυριελεσον, Κυριελεσον, Πατεράγγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σ' αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης της άρχους ηνιμών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγάθη και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμού Μαγείας, Αρχιμητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

5 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Επίσης, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Αβδαίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των 80 ιερέων και Λεβιτών, οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Μεδύμνο και τον Άγιο Ουρβανό και Θεόδωρο. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, κήρυτε ότι η Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφού του γέννησε το Χριστό, να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνου του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας, δεν ευρισκόταν για να φωνευτεί κι αυτός, γιατί η μητέρα του, η Ελισάβετ, τον έκρυψε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

Ο συναξαριστής επίσης μας κάνει ιδιαίτερη μνήμα για το μαρτύριο του Αγίου Αυδαίου. Ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσία στον ήλιο και στη φωτιά. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παρέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στον Χριστό, τον χτύπησαν ανελέητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα. Και αφού στη συνέχεια τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του, τρόπον τεινά σαν νεκρό. Μετά από λίγο, ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι το στέφανο του μαρτύρου.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος έζησαν την περίοδο του αυτοκράτορα Ουάλι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και μαζί 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την Εκκλησία με προστάγμα του αριανόφρονα αυτοκράτορα Ουάλι. Αφού οι Άγιοι υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Είναι ο κόλπος της Νικομιδίας που βρίσκεται στην ακτή της Βυθινίας στην Προποντίδα. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε άφτανδρο. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Μπορείς, αδελφέ, να ισχυριστείς ότι δεν είπα αγαπώ, αλλά αγαπώ να αγαπήσω. Ούτε και αυτό όμως δεν έχει θέση εάν η ψυχή δεν ευρίσκεται σε καθαρότητα. Εάν όμως θέλεις να υπείς έναν απλό λόγο, αυτό όχι μόνο εσύ, αλλά ο καθένας μπορεί να το πει ότι θέλει να αγαπήσει τον Θεό. Και όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και κάθε άλλος μπορεί να υπεί αυτόν τον λόγο σαν δικό του. Αλλά σε αυτά τα λόγια μόνον η γλώσσα κινείται, ενώ η ψυχή δεν αισθάνεται τι λέγει. Πολλοί άρρωστοι δεν γνωρίζουν ούτε αυτό, ότι είναι άρρωστοι, διότι η κακία είναι αρρώστια της ψυχής και η πλάνη είναι απώλεια της αλήθειας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ είναι άρρωστοι σε αυτά, διακηρύσουν την υγεία τους και επεφημούνται από τα πλήθη. Διότι, εάν δεν θεραπευθεί η ψυχή από την κακία και δεν σταθεροποιηθεί στην φυσική υγεία στην οποία επλάστηκε για να αναγεννηθεί από την υγεία του πνεύματος, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να επιθυμήσει τα υπερφύσιν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όσο καιρό η ψυχή ευρίσκεται μέσα στην αρρώστια των παθών, δεν αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις τα πνευματικά χαρίσματα, ούτε και γνωρίζει να τα επιθυμεί συνειδητά, αλλά τα επιθυμεί μόνον από την ακοή και από την ανάγνωση των γραφών.

Δικαίως λοιπόν είπα ότι όσοι επιθυμούν την τελειότητα πρέπει να φυλάτουν όλες τις εντολές, διότι η μυστική εργασία των εντολών ιατρεύει την δύναμη της ψυχής. Και αυτό δεν ορίστηκε απλώς και ως έτυχε, αφού έχει γραφεί ότι χωρίς έκχυση αίματος δεν υπάρχει άφεσης. Για πρώτη φορά η φύση μας εδέχθηκε την ανακαίνιση στην ενανθρώπιση του Χριστού και έλαβε μέρος εις το πάθος του και το θάνατό του. Και έπειτα, με τον ανακαινισμό επήρε άλλη μορφή με την έκχυση του αίματος και αγιάστηκε η φύση μας και έγινε ικανή να δεχθεί τις νέες τέλειες εντολές. Αν αυτές εδίδονταν πριν από την έκχυση του αίματος, προτού ανακαινιστεί και αγιαστεί η φύση μας και αυτές οι εντολές, όπως οι παλαιότερες εκείνες, θα διέκοπταν την ενέργεια των κακών στην ψυχή, αλλά δεν θα μπορούσαν να αποσπάσουν τελείως την ρίζα από την ψυχή. Τώρα όμως δεν συμβαίνει έτσι, αλλά η κρυφή εργασία που συνεχίζεται και οι νέες πνευματικές εντολές, τις οποίες φυλάται η ψυχή με την εποπτεία του φόβου του Θεού, την ανακαινίζουν, την αγιάζουν και θεραπεύουν μυστικώς όλα τα μέλη της. Είναι φανερό ποιο πάθος θεραπεύει στην ψυχή ήσυχα κάθε εντολή, και την ενέργειά τους επαισθάνονται και ο ιατρός και ο ιατρευόμενος, κατά το παράδειγμα της αιμορροούσης γυναικός.

Εσύ λοιπόν γνωρίζεις, αγαπητέ, ότι εάν δεν ιατρευθεί το εμπαθές μέρος της ψυχής και ανακαινιστεί και αγιαστεί μυστικά και συνδεθεί με την πνευματική διαγωγή, δεν θα αποκτήσει υγεία, ούτε θα ελευθερωθεί από το να λυπείται για τα πράγματα της κτήσεως που συναντά. Και αυτή η ιατρία πρέπει να εκτελεστεί από την Θεία Χάρη, όπως συνέβη και με τους Αποστόλους, που δια της πίστεως ετελειώθηκαν εις την αγάπη του Χριστού. Μερικές φορές δικαίως δέχεται η ψυχή την υγεία, διότι εκείνος που ενίκησε τα πάθη με την εκτέλεση των εντολών και τα σκληρά καθήκοντα της αληθινής διαγωγής, ας γνωρίζει ότι δικαίως απέκτησε την υγεία της ψυχής και απογαλακτίστηκε από την σωμάτωση τούτου του κόσμου, αποκόπηκε από την συνήθεια των προλήψεων, αναγεννήθηκε στα πνευματικά, όπως κατά την αρχή και μετά στην χώρα του πνεύματος, κατά τις έννοιες του εσωτερικού ανθρώπου, και τον υποδέχθηκε ένας νέος ασύνθετος κόσμος.

Όταν ανακαινιστεί ο νους και αγιαστεί η καρδιά, τότε όλες οι έννοιες της ψυχής που ανακαινούνται σε αυτήν κατά την φύση εκείνου του κόσμου εις τον οποίον εισέρχεται, κινούνται. Πρώτα κινείται σε αυτόν ο πόθος των θείων, οπότε επιθυμεί την κοινωνία με τους αγγέλους και τις αποκαλύψεις των μυστηρίων της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος. Ο νους του αισθάνεται την πνευματική γνώση των δημιουργημάτων και ανατέλει μέσα του η θεωρία των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος, καθώς και των μυστηρίων της Θείας Οικονομίας για χάρη των ανθρώπων, και τότε ενώνεται εντελώς με την γνώση της ελπίδας των μελώντων. Σκέψου λοιπόν παρακαλώ τα δικά σου με βάση όσα σου έγραψα. Αν μπορούσε η ψυχή όταν ήταν κλεισμένη εις τον τόπο των παθών να αγαπήσει τον Θεό αληθινά, δεν θα είχε πολύ ανάγκη να ερωτήσει για να μάθει τα μυστήρια του κόσμου του πνεύματος. Αλλά είναι φανερό ότι δεν αρκούν οι μαθήσεις και οι γνώσεις για τα πάθη, ούτε είναι ικανές να ανοίξουν εντελώς την κλεισμένη θύρα της καθαρότητος. Εάν όμως αφαιρεθούν τα πάθη από την ψυχή, ο νους φωτίζεται και εγκαθίσταται εις τον καθαρό τόπο της φύσεως, και τότε δεν χρειάζεται να ερωτά, αφού θεωρεί καθαρά τα αγαθά που ευρίσκονται εις τον τόπο του.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στοίχοι 20 έως 39. Η σταύρωση και ο θάνατος του Ιησού. Ο εκατόνταρχος. Και όταν τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν τον κόκκινον μανδύαν και τον έντυσαν με τα ειδικά του ρούχα και τον έβγαλαν έξω από την πόλη για να τον σταυρώσουν. Και επειδή δεν αντίχε πλέον να βαστάζει τον σταυρόν του, εγκάρευσαν κάποιον που διέβαινε από εκεί την ώραν εκείνην, τον Σίμωνα των Κυριναίων, ο οποίος ήρχε το από το χωράφι του, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, και τον υπεχρέωσαν να σηκώσει τον σταυρόν του και τον έφεραν εις τον τόπον του Γολγοθά, όνομα που όταν μεταφραστεί σημαίνει τόπος κρανίου. Και για να μην αισθανθεί πολύ τους πόνους της σταυρώσεως και δυσκολευτούν εις την εκτέλεσή της οι στρατιώτε, του έδιναν να πει ως ναρκωτικών ίνων ανακατευμένων με Σμύρναν. Αυτός όμως δεν το επήρε. Και όταν τον εσταύρωσαν, εμοίρασαν τα ρούχα του, αφού έριψαν εις αυτά λαχνών, περί του τι θα έπαιρνε ο καθένας τους. Ήτο δε ώρα τρεις από την ανατολή του ηλίου και τον εσταύρωσαν.

και ήτο η επιγραφή της κατηγορίας του γραμμένη εις το επάνω μέρος του Σταυρού, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μαζί με αυτόν, για να τον παραστήσουν ως κακοποιόν και τον εξευτελήσουν, εσταύρωσαν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά του και ένα από τα αριστερά του. Και πραγματοποιήθη έτσι η προφητεία της γραφής που λέγει «Και κατετάχθη μεταξύ των παραβατών του νόμου και των κακούργων και τιμωρήθη μαζί με αυτούς ως άνομος». Και εκείνοι που επερνούσαν κοντά τον ευλασφήμουν και εκείνουν εμπεκτικά τα σκεφαλάστων και έλεγαν «Ουά, σύ που θα εκρύμνιζες τον ναόν και εις τρεις ημέρας θα τον οικοδομούσες, σώσε τον εαυτόν σου και κατέβα από τον σταυρόν». Παρομοίως δε και οι αρχιερείς τον περιέπαιζαν μεταξύ τους. Με τους γραμματείς και έλεγον «Άλλους έσωσε με τα αγύρτικά του θαύματα, τον εαυτόν του όμως δεν δύναται να σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του ευλογημένου λαού του Θεού, ας καταβεί τώρα από τον σταυρόν, για να είδομεν το θαύμα αυτό της απελευθερώσεώς του και πιστεύσομεν. Και αυτοί που ήσαν σταυρωμένοι μαζί του, τον ύβριζαν. Όταν δε η ώρα έγινε έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημέρι, έγινε σκότος εις όλην την γην, μέχρι τα 9, του τέστην έως τα 3 το απόγευμα. Και κατά την 9η ώραν, εφώναξε με μεγάλη φωνή ο Κύριος «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», το οποίο όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες».

Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί, όταν ήκουσαν αυτό έλεγαν, «Ιδού, φωνάζει τον Ηλίαν». Έτρεξε δε ένας και γέμισε με ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το έβαλε γύρω από ένα καλάμι, τον επότιζε λέγον, «Άφησε τέμε και μη με εμποδίζετε να προλάβω την λιποθυμίαν του, διότι θα είδομεν εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Ο δε Ιησούς αφήκε φωνήν μεγάλην και εξεψύχησε. Και το καταπέτασμα που εχώριζε εις τον ναόν, τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίστη εις τα δύο, από επάνω έως κάτω. Όταν δε ο εκατόνταρχος που εστέκετο απέναντί του, είδε μαζί με τα άλλα έκτακτα σημεία που συνέβησαν και ότι ο Ιησούς εξεψύχησεν, όχι από εξάντλησιν, όπως επέθαιναν οι σταυρωμένοι, αλλά αφού εφήκε δυνατήν φωνήν, που δεν έδειχνε κανέν σημείον θανάτου, είπεν, «Αλήθεια ο άνθρωπος αυτός, ή το Υιός Θεού».

στίχοι 40 έως 47. Ευσεβείς γυναίκες. Ο Ιωσήφ ενταφιάζει τον λυτρωτήν. Ήσαν δε μερικές γυναίκες που από μακριά παρετήρουν, μεταξύ των οποίων ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτέ και ότε ήτο ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία, τον οικολούθουν και τον υπηρέτουν. Ήσαν δε και άλλε πολλέ, οι οποίοι ανέβησαν μαζί με αυτόν από την Γαλιλαία εις τα Ιεροσόλυμα. Και σαν έγινε πλέον βράδυ, επειδή το ημέρα Παρασκευής και προετοιμασίας, δηλαδή παραμονή του Σαββάτου, προτού αρχίσει στην δύση του ηλίου η ημέρα του Σαββάτου, κατά την οποία συνέπιπτε και το Πάσχα, ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την πόλη Αρημαθέαν, σεβαστόν και επίσημον μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, που και αυτός είχε πιστεύσει εις το περιβασιλείας του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε την βασιλείαν αυτήν, χωρίς να κλονιστεί η ελπίς του αυτή από τον θάνατον του Ιησού. Και έλαβε την τόλμην και παρουσιάστη στον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος δε εξεπλάγει και υπόρησεν, εάν τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον εκατόνταρχον, τον ηρώτησεν εάν είχεν όραν πολλήν που απέθανε. Και όταν έμαθεν από τον εκατόνταρχον ότι πράγματι απέθανεν, εχάρισεν εις τον Ιωσήφ το σώμα. Και εκείνος, αφού ηγόρασε συντόνα καινουργή και αμεταχείριστον και τον εκατέβασεν από τον σταυρόν, ετύλιξε το σώμα εις τη συντόνα και τον έβαλε χάμω εις μνημείον που ήταν σκαλισμένον μέσα εις τον βράχον και εκύλησε λίθον βαρύν επάνω εις το στόμιον του μνημείου. Η Μαγδαληνή δε Μαρία και η Μαρία του Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά και με πολύν ενδιαφέρον που ετέθη το σώμα.

Κεφάλαιον 16. Στίχοι 1 έως 8. Εμυροφόρε εις των τάφων. Αγγελικόν μήνυμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Και αφού επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν το βράδυ του Σαββάτου αρώματα για να έλθουν το πρωί στον τάφον να αλείψουν τον Ιησούν. Και πολύ πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον την ώραν που ο υποκάτω από τον ορίζοντα ανατέλων ήλιος ήρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι. Και έλεγαν ανάμεταξύ τους, «Ποιος θα μας αποκυλήσει την μεγάλην πέτραν εις την είσοδον του μνημείου?» Και μόλις εσήκωσαν τα μάτια τους, είδαν ότι είχε κυλιστεί μακράν από το μνημείον η πέτρα. Και έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήταν πολύ μεγάλη και δεν ήταν εύκολο να αποκυλιστεί. Και αφού εμβήκαν εις το μνημείον, είδαν έναν νέον που εκάθητο εις τα δεξιά του μνημείου και ήτο ενδεδειμένος με στολήν λευκήν. Και τας κατέλαβε μεγάλος φόβος και κατάπληξης. Αυτός δε τους είπε, «Μη εκπλήτεστε και μη φοβήστε. Ξέρω ποιον ζητάτε. Ζητάτε τον Ιησούν των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανεστήθη. Δεν είναι εδώ. Ιδού, είναι αδιανό το μέρος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε, είπατε εις τους μαθητάς του και ιδιαιτέρως εις τον Πέτρον, που έχει ανάγκη παρηγορίας και βεβαιώσεως ότι εσυγχωρήθη δια την άρνησή του, ότι πηγαίνει πρωτύτερα από σας εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θα τον ειδείτε, καθώς σας είπε προτού να σταυρωθεί». Και εκείνε, αφού ευγήκαν, έφυγαν από το μνημείο. Τας κατήχε δε τρόμος και ήσαν εκστατικέ. Και δεν είπαν τίποτε εις κανένα, διότι εφοβούντο.

Στίχη 9 έως 20. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου. Εντολέ και εξουσία εις τους μαθητάς. Ανάληψης του Κυρίου. Όταν δε ανέστη ο Ιησούς, το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, από την οποίαν είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη επήγε και ανήγγειλε τούτο εις τους μαθητάς, που ήσαν πρωτύτερα μαζί του και οι οποίοι είχαν πένθος και έκλαιαν δια των θάνατων του δασκάλου των. Αλλά εκείνοι όταν ήκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον είδε, δεν επίστευσαν εις τους λόγους της. Μετά ταύτα δεν εμφανίστη με άλλην μορφήν διαφορετικήν από εκείνην που είχε πρωτού σταυρωθεί, εις δύο από αυτούς που ευάδιζαν και επήγαιναν εις κάποιο χωράφι. Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο εις τους λοιπούς Αποστόλους, αλλά ούτε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερα ενεφανίστη εις τους 11, όταν αυτοί είχαν καθίσει να δειπνήσουν. Και τους εμέμφη δια την ολιγοπιστίαν τους και δια την σκληρότητα της καρδίας των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους που τον είδαν αναστημένον. Και τους είπε, «Να πάτε εις όλην την οικουμένην και να κηρύξετε το Ευαγγέλιον εις όλην την λογικήν κτήσιν και δημιουργίαν». Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί, θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει, θα κατακριθεί. Εις εκείνους δε που θα πιστεύσουν, θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτών ενεργούσαν χάριν και την αλήθειαν της πίστεώς των, δια της επικλήσεως του ονόματός μου, θα βγάλουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα ομιλήσουν γλώσσας ξένας, που δι' αυτούς θα είναι νέοι και άγνωστοι μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά, χωρίς να πάθουν τίποτε από τα δαγκόμπατά των, και αν ακόμη πίουν δηλητήριον που φέρει θάνατον, δεν θα τους βλάψει. Θα βάλουν τα χέρια τους επί ασθενών και θα γίνουν καλά. Ο μεν Κύριος λοιπόν, αφού τους ομίλησε επανειλημμένος και τους είπε μεταξύ άλλων και αυτά, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε αφού ευγήκαν εις περιοδίαν, εκήρυξαν εις κάθε μέρος και ο Κύριος ήτο συνεργός των και επεβεβαίωνε των λόγων του κηρύγματός των με τα θαύματα που επικολούθουν εις το κηρύγμα των. Αμήν.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή έστιν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τυρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσε το. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον, ον ηργάσε το. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
2: Ψαλμός 7. Ψαλμός ιντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσε με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδική εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω Κύριε οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει. να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει, και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιοι θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και δεν επιφέρει την οργήν του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνων των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, α, σύ εθεμελίωσας. Τις εστίν άνθρωπος, ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου, ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτω σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξα και τιμή εστεφάνω σας αυτόν, και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου, εν πάση τη γη.
2: Ψαλμός 8. Ψαλμός χαρμόσυνος, αδόμενος κατά την ώρα του τριγητού. Κύριε, ο Κύριος όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε ημών των πιστών, πόσο ξακουστό και ολόλαμπρο προβάλλει το όνομά σου σε όλη τη γη, σε όλα τα δημιουργήματά σου. Η μεγαλοπρέπειά σου ως δημιουργού είναι ασυγκρίτως λαμπρότερη από την λαμπρότητα των ουρανίων κόσμων, τους οποίους σύ δημιούργησες. Από τα στόματα και αυτών ακόμα των νηπίων και θυλαζόντων παιδιών, άκουσας και ακούεις τέλειον ύμνο πίστεως και δοξολογίας προς εσένα, σε πείσμα των μεγάλων απίστων εχθρών σου, και εις ευτελισμών και εξουδένωσιν εκείνου, ο οποίος τολμά να παρουσιαστεί εχθρός και αντίδικό σου. Όταν ανυψώνω τα βλέμματά μου προς τον ουρανό και βλέπω τα αναρρύθμιτα υπέροχα εκεί δημιουργήματά σου, τα οποία χωρίς κόπο, σαν με τα δάχτυλα απλώς των χεριών σου έκαμες, δηλαδή την σελήνη και τους αστέρες, τους οποίους σύστε θεμελίωσες στο απέραντο χάος του ουρανού, διερωτώ με και λέγω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι. Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε εσύ τόσο πατρικά και ιδιαιτέρως να φροντίζεις γι' αυτόν. Δημιούργησες τον άνθρωπο ο λίγον κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξα όμως και τιμή τον έχεις στεφανώσει, διότι τον εγκατέστησες και τον ανακήρυξες βασιλέα σε όλα τα έργα των χειρών σου, σε όλα τα επίγεια δημιουργήματά σου. Τα πάντα υπέταξες κάτω από την εξουσία του, όχι μόνο τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και αυτά ακόμα τα άγρια θηρία της υπαίθρου. Ακόμη τα ταχύτατα πτηνά που διασχίζουν τους ουρανούς, τα αναρρύθμιτα ψάρια της θαλάσσης, τα μεγάλα κήτη, τα οποία τρέχουν δια των υδατίνων δρόμων των ωκεανών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο λαμπρό και μεγαλειώδες προβάλλεται το πανένδοξο όνομά σου σε όλη την κτήση.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για την πρώτη περίοδο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Ας έρθουμε λίγο σήμερα να ασχοληθούμε με τη δεύτερη περίοδο της υμνολογίας που αφορά στον 6ο και 7ο αιώνα. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η ανάπτυξη των κοντακίων ή οίκων. Κοντάκιο είναι ο ύμνος που αποτελείται από ένα τροπάριο το οποίο καλείται προήμιο ή κουκούλιο και αναφέρεται με συντομία στο πρόσωπο ή το γεγονός που αναφέρεται ο ύμνος.

0: από 20 ή έως 30 τροπάρια, τα οποία καλούνται οίκη και στα οποία εξημηνείται το εν λόγω πρόσωπο ή γεγονός. Οι ύμνοι αυτοί κατέλαβαν τη θέση των συναξαρίων, γιατί το περιεχόμενό τους είναι αγιολογικό, ο δε σκοπός τους είναι νουθετικός. Οι ύμνοι αυτοί επιδρούσαν στις καρδιές των πιστών και βοηθούσαν στη σταθεροποίηση της πίστης και καλλιεργούσαν και καλλιέργεια του χαρακτήρα τους, αλλά και στη μίμηση των τιμωμένων προσώπων. Μεγάλη προσπάθεια από πολλούς μελετητές γινόταν να εξηγηθεί η λέξη «κοντάκιο». Κατάλους μεν εκαλείται ο ύμνος αυτός «κοντάκιο», επειδή το προήμιο περιείχε με συντομία εν κοντό την υπόθεση του ύμνου. Κατάλους δε η ονομασία προήλθε από το κοντό, εις το οποίο περιτυλισσόταν ο ύμνος, ο γραφόμενος σε μεμβράνη, η λιτάριο. Αργότερα, στη λειτουργική κοντάκιο εκαλείτο μόνο το πρώτο τροπάριο, τα δε άλλα εκαλούντο τροπάρια ή οίκη. Χαρακτηριστικό των κοντακίων οίκων είναι το εφήμνιο ή ανακλώμενο, δηλαδή ο στίχος του προημίου που επαναλαμβάνεται στο τέλος των οίκων, και η ακροστιχίδα, δηλαδή η σειρά των γραμμάτων, η μία λέξη ή και φράση, η οποία σχηματίζεται από το πρώτο γράμμα εκάστου πρώτου στίχου των οίκων, πλην του προημίου ή του κουκουλίου. Πολλές φορές η ακροστιχίδα δηλώνει το όνομα του ποιητή, πράγμα το οποίο χρησιμεύει ως σπουδαιότατο τεκμήριο για την πατρότητα του ύμνου, όπως παραδείγματος χάρη μία αναφέρει του ταπεινού Ρωμανού του Μελώδου. Το κοντάκιο διαβάζεται στον όρθρο πριν από το συναξάρι της ημέρας και στη Θεία Λειτουργία ψάλεται μετά από τα απολυτίκια της Μεγάλης Εισόδου και προ του Τρισαγίου Ύμνου. Μπορούμε να πούμε ότι οι συνθέσεις αυτές, οι μεγαλόπρεπες των κοντακίων, δεν προήλθαν απότομα, αλλά σιγά σιγά με την εξέλιξη των χριστιανικών ύμνων προ του 5ου αιώνος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί έχουν σχέση και προς τους εγκομιαστικούς λόγους των πατέρων ως προς το περιεχόμενο και κυρίως προς τις ομιλίες του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, οι οποίες είναι ποιητικότατες. Ο δε Άγιος Ρωμανός, ως γνωστόν, έχει ξεκινήσει από τη Συρία. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Από μας πολλές ευχές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
1: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς και στα τηλεφωνήματά σας απαντά η κυρία Δέσποινα Βροχίδου. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Επειδή είναι βαθιά πίστη μου ότι από την παιδεία στην ευρύτερη της έννοια όλα ξεκινούν και στην παιδεία που παίρνει ο άνθρωπος από πολύ νωρίς στη ζωή του όλα τελικώς ανάγονται και επειδή ζούμε στην πατρίδα μας περίεργες καταστάσεις, ανησυχητικές θα έλεγα, θεωρώ σωστό σήμερα να σας μεταφέρω ένα εξαιρετικό κείμενο του κορυφαίου στοχαστή και δοκιμιογράφου μας, του Κώστα Τσιρόπουλου. Δημοσιεύεται ή μάλλον αναδημοσιεύεται, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει γραφτεί σε προηγούμενα χρόνια στο περιοδικό Κοινωνικές Τομές και ο τίτλος του είναι «Τα παιδιά της αβεβαιότητος». Θα διαπιστώσετε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πόσα μηνύματα παιδείας δίνει αυτό το κείμενο. Λέει: «Κάθε αποτίμηση της παρούσας στιγμής, των δεδομένων, των προβλημάτων και των αιτημάτων της εποχής περατώνεται με μιαν ενατένιση προς την νεότητα, αφού νιώθουμε πως στα χέρια της κρατεί, είτε το θέλει είτε όχι, αυτή είναι η αναπότρεπτη οικονομία της ζωής, το μέλλον του κόσμου». Τι περιμένουμε όμως σήμερα από αυτά τα παιδιά της εποχής μας? Ό,τι λείπει από τη ζωή μας και την κάνει άμορφη, ασταθή, αμφισβητούμενη ηθικά, ό,τι της προσφέρει φλογερή πειθό και αξία, ώστε να μην αποθεί, αλλά να μαγνητίζει τους ανθρώπους. Περιμένουμε να φέρουν μέσα στις καρδιές τους το θαυματουργό εκείνο υλικό που σαν τον πολυδύναμο ασβέστη όχι μονάχα θα καθαρίσει τα μοιάσματα, αλλά και θα γίνει η συνδετική ύλη που θα ενώσει ξανά τη διασπασμένη, τη διαλυμένη αυτή ζωή, που θα της ξαναδώσει δηλαδή μορφή και νόημα. Στυλώνουμε πάνω στα παιδιά μας αυτό το βλέμμα μας, προσδοκώντας τα πάντα, προσδοκώντας κυρίως αυτά που εμείς δεν είχαμε, που ακόμα δεν έχουμε και που η απογοήτευση και η συνείδηση του χαμένου καιρού μας εμποδίζει να τα αναζητήσουμε και να τα διεκδικήσουμε. Συνηθίζουμε έτσι να θεσμοθετούμε και να εναποθέτουμε σε νεότερους ώμους το βάρος των χρεών που έμειναν εξαιτίας μας εκρεμή. Σπάνια όμως προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτά τα παιδιά, να αποκρυπτογραφήσουμε το εσωτερικό τους καθεστώς, να συγκλονιστούμε από τον τρομερό παλμό της μοίρας τους. Τα παιδιά του σημερινού κόσμου είναι παιδιά αβεβαιότητας. Καθώς δεν έχουν ακόμη σταθερό και μόνιμα διαμορφωμένο εσωτερικό κόσμο, ο κόσμος ο εξωτερικός εισχωρεί μέσα τους και τα πλημμυρίζει. Από αυτόν θα πάρουν τα υλικά, τις εμπνεύσεις, τα υποδείγματα για να πλάσουν με αγωνία, με πόνο και επιμονή την εσωτερική τους φυσιογνωμία. Και αυτός ο εξωτερικός κόσμος σήμερα σημαίνει αβεβαιότητα, ρευστότητα, έλλειψη σταθερών χαρακτηριστικών, ηθική αναρχία και αδίέξοδο. Μια κρίση τρομερή έχει συνταράξει κάθε κοινωνικό θεσμό και έχει παραβιάσει
με βλάσφημη ορμή κάθε άδυτο της ζωής. Στην οικογένεια είπαμε πως έχει καταληθεί η παλιά αραγής ενότητα. Τα σημερινά παιδιά είναι μάρτυρες μιας αδιαφορίας που σπάζει κόκαλα και ενός εγωισμού επίμονου που την αποδιοργανώνει. Ο σημερινός τρόπος ζωής δεν την ευνοεί και ακόμη της λείπουν τα ιδανικά που καλλιεργούνται μέσα στην οικογένεια. Γιατί συντίθεται σήμερα μια οικογένεια και φέρνει στον κόσμο παιδιά, σε τι αποβλέπει, ποιους υψηλούς σκοπούς υπηρετεί συνειδητά? Αυτή η ασάφεια που απλώνεται μέσα στους κόλπους της μεταγγίζεται και στα παιδιά για να κάνει την οικογένεια στα μάτια τους έναν θεσμόν ανυπόλυπτο, χωρίς βάρος, χωρίς τη δύναμη να συνθέσει τη σημερινή ζωή. Η ίδια τραγική αβεβαιότητα έχει διαποτίσει από άκρη σ' άκρη την κοινωνική ζωή. Δεν σε λαγίζουν πια στο στερέωμά της ιδανικά που θα έδιναν νόημα στη ζωή και αντικείμενο στους αγώνες του ανθρώπου. Αφαιρέθηκε από τη ζωή το αντικείμενό της, δηλαδή η ηθική αρτίωση του ανθρώπου, και αμέσως η ζωή έγινε παράλογη, ένιγμα που μας σκοτίζει και μας απελπίζει. Η ειλικρίνεια, η υψηλοφροσύνη, η συνέπεια, η δικαιοσύνη, η χριστιανική αλληλεγγύη καθημερινά κατατεμαχίζονται, προσβάλλονται, αποθούνται από τη ζωή. Η γλώσσα, από όργανο ελευθερίας του ανθρώπου και συγκεκριμενοποίησης της ζωής του, έγινε όργανο μάλλον σκοτισμού, καπηλίας της αλήθειας και απάτης. Η πνευματική ζωή δεν είναι πια το φρούριο εκείνο όπου πολλοί κατέφευγαν για να σώσουν όχι μονάχα τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους. Είναι ένα αμπέλι ξέφραγο, χωρίς νόμους πνευματικούς ή καλύτερα με νέους νόμους δανεισμένους από την τρέχουσα ζωή, νόμους δηλαδή συναλλαγής, κακότητας, φθόνου και συστηματικού ψεύδους. Η τέχνη έγινε η πιο τρανταχτή αβεβαιότητα της εποχής μας. Τα κριτήρια που το παρελθόν είχε ενορθώσει καταλήθηκαν. Η τέχνη απέστρεψε το πρόσωπό της από το παρελθόν και ας γράφεται πως το παρελθόν είναι το θησαυροφυλάκιο των δυνατών. Οι άνθρωποι δεν είχαν τη δύναμη να υποταχθούν σε νόμους. Τους κατέλυσαν λοιπόν και έκαμαν μοναδικό τους νόμο την ανομία, τον κύβδηλο αυτοσχεδιασμό, την υποκριτική πρωτοτυπία. Οι αγύρτες όρμησαν μέσα στο ναό της και αναμίχθηκαν με τους πρίγκιπές της, φωνακλάδες, θορυβοποιοί, αυτοδιαφημιζόμενοι, σκέπασαν τη θεία μουσική της τέχνης με τον θόρυβό τους και μεγάλωσαν έτσι την αβεβαιότητα. Γιατί όπου υπάρχει νόμος υπάρχουν και κριτήρια και όπου υπάρχουν κριτήρια η ζωή γίνεται καθαρή, διαυγής. Το καλό ξεχωρίζει από το κακό και ο άνθρωπος μπορεί να ασκήσει υπεύθυνα την ελευθερία του. Όμως αυτά όλα καταλήθηκαν στην εποχή μας και δέσμοι πια της αναρχίας δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Οι πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου, αυτές που χαρακτηρίζουν τον αληθινό άνθρωπο, αναστέλλονται έτσι και αφήνεται ελεύθερο το πεδίο για το κρυμμένο μέσα μας ζώο. Πολεμάμε σήμερα ο ένας τον άλλον για να αποσπάσουμε τα πιο ταπεινά, τα πιο εσχρά ωφέλη.
Όχι για ιδανικά. Καταβροχθίζουμε ο ένας τον άλλον και το θεωρούμε νόμιμο και ηθικό. Σε τρώγω πριν προλάβεις να με φας εσύ. Κερδίζω την εντός εισαγωγικών ευκαιρία, γιατί εσύ έχεις ηθικούς δισταγμούς, ενώ εγώ είμαι εντός εισαγωγικών αποφασισμένος. Μέσα σε αυτή την πηχτή αβέβαιη νύχτα που σπαράζεται από βογγητά και μικυθμούς, τα παιδιά είναι αδέσποτα στο σκοτάδι. Μοιάζουν σαν ταξιδιώτες που βίαια τους στρίμωξαν σε ένα βαγόνι και ενώ τους έδωσαν πλούσιες τροφές και ενώ φρόντισαν για την ηλική τους ευμάρεια να μην τους λείψει τίποτα, δεν τους είπαν ποτέ πού κατευθύνονται, πού πηγαίνουν, ποιο θα είναι το τέρμα. Ταξιδεύουν νύχτες και μέρες, μέρες και νύχτες, εγκαταλελειμμένα, κι όλα είναι αβέβαια, όλα είναι ενδεχόμενα, τίποτε δεν είναι σταθερό, ούτε έξω, ούτε μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή έμεινε χωρίς νόημα, χωρίς ειδικό βάρος.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω ένα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, συγκλονιστικό κείμενο του μεγάλου μας στοχαστή και δοκιμιογράφου Κώστα Τσιρόπουλου, που αν και έχει γραφτεί πριν από χρόνια, έχει αναδημοσιευθεί στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Κοινωνικές Τομές με τίτλο «Τα παιδιά της αβεβαιότητος», και μιλάει για αυτήν ακριβώς την αβεβαιότητα που βιώνουν τα σημερινά παιδιά και που τα οδηγεί σε διάφορες ανερμάτιστες, θα έλεγα, πράξεις που δεν δικαιώνουν το νόημα της ζωής. Και συνεχίζω. Η αβεβαιότητα αυτή ξεκίνησε, το είπαμε και άλλοτε, από τότε που γκρεμίστηκε εν ονόματι της λογικής κάθε τι πνευματικό που στηριζόταν και αντλούσε το κύρος του από το άλογο, το σκοτεινό και αυθεντικό στοιχείο της ψυχής, τότε που καταλήφθηκε η μεταφυσική βεβαιότητα του ανθρώπου, δηλαδή ο Θεός.

αλλά κανείς από τους μεθυσμένους εκείνους εικονοκλάστες των σπουδαστηρίων δεν μπόρεσε να την προείδει. Η ζωγραφική, η ποίηση, η αρχιτεκτονική της εποχής μας είναι αψευδείς μάρτυρες αυτού του παραλόγου. Αλλά τι χρειαν έχουμεν μαρτύρων, όταν η ίδια η ζωή σήμερα μας φαίνεται αλλά και διακηρύσσεται παράλογη, όταν η γεύση μας από αυτήν τη ζωή γίνεται όλο και πιο πικρή, όταν ο σκοτισμός των πνευμάτων γίνεται όλο και πιο βαρύς. Ζωή ανοργάνωτη, χωρίς αρχή, επομένως απειθάρχητη, ζωή ερημωμένη από ιδανικά, ζωή αποκομμένη από το παρελθόν που μας αφήνει μετέωρους, γεμάτους από σπαρακτική αγωνία. Αυτής της καταλυτικής αγωνίας παιδιά είναι τα σημερινά παιδιά. Πρόβατα χωρίς ποιμένα, αδέσποτα, ουσιαστικά, ξένα προς τον κόσμο του πνεύματος. Ζουν μια ζωή ανούσια, σπασμωδική, γεμάτη από κραυγές, ακατανόητη, ζωή που δεν έχει σκοπό, που δεν κατευθύνεται προς έναν στόχο, που δεν φιλοδοξεί να πραγματώσει ένα ιδανικό. Η αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου, η ρευστότητα και ο ανηθικισμός εισχωρούν μέσα στην ψυχή των παιδιών μας, γίνονται κατάσταση διαλυτική που σπάει τους τένοντες της ψυχής και ξεφτελίζει εκ των προτέρων και αποθαρρύνει κάθε πνευματική απόπειρα ανασυγκρότησης. Προσπαθούν, ψάχνουν τα παιδιά τριγύρω να βρουν κάπου να στηριχτούν, να αναγνωρίσουν υποδείγματα βίου σωστού, ζητούν βοήθεια για να πιστέψουν. Βοήθεια πρακτική, όχι λόγια. Αλλά η εποχή αυτή είναι σαν να έχει ένα και μόνο σκοπό. Να εμποδίζει την πίστη, την ολόψυχη αφιέρωση, να σκοτίζει με σύγχυση τα πνεύματα και να συντηρεί την αβεβαιότητα που κυριολεκτικά σκοτώνει τις ψυχές. Κυνηγούν πλέον τα παιδιά τη διασκέδαση, το αυτοκίνητο, τη ζωώδη καλοπέραση. Έχουν μάτια στεγνά, χέρια βιαστικά και αδίσταχτα, χωρίς τρυφερότητα. Σπάζουν, αλλά δεν θοπεύουν και δεν έχουν συγκίνηση. Γεμάτα υπολογισμό, μικρά τέρατα μέσα σε αυτό το θηριοτροφείο της εποχής που ετοίμασε η ανευθυνότητα των μεγάλων. Παιδιά τραγικά, ενός αιώνα από τους πιο οδυνηρούς για τον άνθρωπο, γιατί είναι ο μοναδικός αιώνας που τον απειλεί στα σοβαρά με ολοκληρωτική εξαφάνιση, ένας αιώνας που ανατρέπει κάθε λεπτό τη ζωή και σκορπά το άγχος και τη θλίψη. Θλιμμένα παιδιά, χωρίς βαθιές χαρές που είναι προνόμιο της πνευματικής ζωής, ουσιαστικά έρημα μέσα σε αυτόν τον πολύβουο κόσμο, μέσα στις πλατείες, τους δρόμους, τις καφετέριες. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά τα παιδιά, όταν μπροστά στα μάτια τους αμαρτάνουμε συνεχώς εμείς, όταν γκρεμίζουμε μέσα στα τρυφερά του στήθη τα ενδάλματα και εμπεδώνουμε την ηθική αναρχία και τη διαφθορά. Κανένας μας δεν είναι ανεύθυνος σήμερα όσο ζει και συμμετέχει σε αυτή τη ζωή. Είναι υπεύθυνος και οφείλει να κάνει το χρέος του με συνέπεια και αυταπάρνηση. Χρέος ανθρωπιάς και αλήθειας. Ξέρουν τα παιδιά πως οι μεγάλοι δεν είναι τέλειοι, αλλά περιμένουν, διψάνε να διαπιστώσουν πως είναι άνθρωποι που δεν απιστούν στη θεϊκή τους καταβολή, που δεν απιστούν στην ανθρωποσύνη τους. Αν τα παιδιά αυτά της αβεβαιότητας

0: ανθρωπότητας βρουν τέτοιους ανθρώπους σήμερα στη ζωή, σκληρούς σαν πέτρα στο χρέος τους και ευαίσθητους στην ανθρωπιά τους, τότε θα νιώσουν ποιο είναι το δικό τους χρέος, γιατί όπως λέγεται κάθε γενιά έχει τη δική της κλίση. Και αυτό το χρέος δεν μπορεί να είναι άλλο από την αποκατάσταση της ισορροπίας στη ζωή, από την επανενθρόνηση των ιδανικών της, από την επανακύρωση των ηθικών της αξιών, από την κατάλυση της αβεβαιότητας εν ονόματι του Θεού, που θα ξανακάμει τη ζωή συγκεκριμένη και θα της ξαναδώσει το χαμένο της νόημα. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό, επαναλαμβάνω, κείμενο του Κώστα Τσιρόπουλου που είχε τίτλο «Τα παιδιά της αβεβαιότητας». Και πόσες αλήθειες ανέφερε στο κείμενό του αυτό ο μεγάλος συγγραφέας. Πόσες αλήθειες που πρέπει όλοι μας να τις σκεφτούμε, να τις συνειδητοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του να τις υπηρετήσουμε. Γιατί αυτές οι αλήθειες είναι που δίνουν νόημα στη ζωή μας. Και θα κλείσω, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή η οποία πλησιάζει προς το τέλος της με κάτι άλλο πιο πρακτικό. Βρήκα στο διαδίκτυο κάτι που αναφέρεται ως 10 εντολές για να έχεις καλές σχέσεις με τους άλλους. Σας το διαβάζω και αυτό γιατί νομίζω ταιριάζει στο πνεύμα που μας έδωσε το κείμενο που σας διάβασα προηγουμένως. Λοιπόν, 10 εντολές για να έχεις καλές σχέσεις με τους άλλους. Πρώτον, τροχοπέδισε τη γλώσσα σου. Λέγε λιγότερα από όσα σκέφτεσαι. Καλλιέργησε μια καθησυχαστική φωνή. Το πώς λες κάτι συχνά σημαίνει περισσότερα από το τι λες. Μάθε να ακούς, μη θέλεις να μιλάς συνεχώς για τον εαυτό σου και μη διακόπτεις τους άλλους. Δεύτερον, δίνε με φιδό υποσχέσεις, αλλά τήρησέ τες πιστά όσο και αν αυτό σου είναι δύσκολο, γιατί αν λες και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις. Τρίτον, μη χάνεις την ευκαιρία να πεις μια καλή κουβέντα σε κάποιον ή για κάποιον. Τέταρτον, ενδιαφέρσου για τους άλλους, τις επιδιώξεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, τους δικούς τους. Πέμπτον, να έχεις καλή διάθεση, έχει ένα χαμόγελο στα χείλη σου. Τις ανησυχίες και τις απογοητεύσεις σου μην τις εκθέτεις συνεχώς σε κοινή θέα. Έκτον, να έχεις ανοιχτό μυαλό σε όλες τις συζητήσιμες απόψεις. Είναι σημάδι ωριμότητας και επρέπειας το να διαφωνείς μεν, αλλά να παραμένεις ήρεμος, ευγενικός και φιλικός. Έβδομον, άσε τις αρετές σου να μιλήσουν μόνες τους και μην επισημαίνεις τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των άλλων. Και προπαντός, αποθάρρυνε το κουτσομπολιό, αλλάζοντας με τρόπο το θέμα της συζήτησης. Όγδοον, σεβάσου τα αισθήματα των άλλων. Μην κάνεις πνεύμα και κακοπροαίρετα αστεία σε βάρος ενός φίλου. Ένατον, μη δίνεις σημασία στα κακόβουλα σχόλια και τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον σου. Εσύ ζήσε με τρόπο που αυτά να μην γίνονται πιστευτά. Και δέκατον, να βρίσκεις ευκαιρίες να κάνεις μια καλή πράξη και να θυμάσαι να λες ευχαριστώ στον καλό Θεό. Γιατί η χαρά είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να το δώσεις χωρίς να το έχεις, αλλά που είναι βέβαιο ότι αν το προσφέρεις θα το αποκτήσεις. Λέγοντας πάντα, δόξα το Θεό για όλα όσα σου χάρισε. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου και σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για τους πραγματικούς ορθόδοξους προσκυνητές και για τα ορθόδοξα προσκυνήματα και για τα μοναστήρια, θα μιλήσουμε σήμερα για την προετοιμασία μας και πάλι όσο αφορά στα δώρα στα οποία πρέπει να προετοιμάζουν και να παίρνουν μαζί τους οι προσκυνητές και οι προσκυνήτριες. Πρέπει να πούμε ότι ξεκινώντας για ένα μοναστήρι ή για ένα προσκύνημα, έτσι γινόταν πάντα και καλό θα είναι να συνεχιστεί ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια να έχει μαζί του ένα πρόσφορο, τον άμα, λίγες λαμπάδες, λίγο λάδι για τα καντήλια, το λιβάνι, τα καρβουνάκια, όλα αυτά τα οποία αποτελούν στοιχεία της ορθόδοξης ζωής και λατρείας.

Αυτά που θα ακουστούν στη σημερινή εκπομπή, ή μάλλον πολλά από αυτά, αφορούν κυρίως στις γυναίκες προσκυνήτριες. Ξεκινώντας για κάποιο προσκύνημα, πρέπει να πάρουν μαζί τους ένα πρόσφορο, το οποίο θα παραδώσουν στο προσκύνημα και στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία. Παλιά, η παρασκευή του προσφόρου ήταν δύσκολη υπόθεση. Διάλεγαν το καλύτερο σιτάρι. Οι πιο αυστηροί και ακριβολόγοι ψόχοντες, τρίβοντας δηλαδή με τα χέρια τα όρημα στάχια, να μην πατηθούν από τις οπλές των αλώντων ζώων, να μην κοπριστούν στο αλώνι. Το έπλαιναν, το στέγνωναν και το διατηρούσαν σε ξεχωριστό αμπάρι. Όταν τελείωνε το στάρι τους, έτρωγαν μπομπότα, αλλά το στάρι για τις λειτουργίες όλου του χρόνου δεν το πείραζαν ποτέ. Το πήγαιναν στο μήλο ξεχωριστά από το άλλο σιτάρι. Το άλεθαν και το σίτιζαν με την μεταξένια σίτα και με αυτό ζύμωναν οι γυναίκες τα πρόσφορα. Με ξεχωριστό προζύμι που το ανάπιαναν από το βασιλικό του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, ποτέ με μαγιά. Και σε ειδικό σκαφίδι από πελεκημένο πλατάνι, φυλαγμένο χωριστά και πεντακάθαρο. Όλα ξεχωριστά και καθαρά. Το ταψί, τα πανιά, οι πετσέτες ειδικά για τα πρόσφορα. Και όταν έρχονταν η ώρα του ζυμώματος, γίνονταν προπαρασκευή προσεκτική. Αποχή από σχέσεις ύπανδρες, λούσιμο, άλλαγμα και προσευχή πριν από το ζύμωμα. Προσευχή και κατά τη διάρκεια του ζυμώματος. Το πιστεύω και το Πάτερ ημών, το ελέησόν με ο Θεός, οι γραμματισμένες, ή το Κύριε ελέησον και το σώσε μας Χριστέ μου, βόηθα μας Παναγιά μου, οι αγράμματες.

την ώρα που ζήμωναν οι ευλαβείς γυναίκες στο παρελθόν, δεν γέλαγαν, δεν κουβέντιαζαν και τα μαλλιά σφιχτά δεμένα με ειδικό μαντίλι για να μην πέσει καμιά τρίχα και μπροστά τους καθαρή ποδιά και σταυροκόπημα πριν από την έναρξη και σταύρωμα του αλευριού και σταύρωμα του σκαφιδιού. Και προσοχή πολύ το ζυμάρι να είναι σφιχτό για να γίνει καλό το σφράγισμα και τα πρόσφορα να είναι στρογγυλά

ειδικό άναμα του φούρνου ή της γάστρας και όχι με παλιόξυλα ή παλιόχαρτα ή ό,τι άχρηστο, αλλά με κλάρες και ξύλα από το γειτονικό λόγκο. Πραγματικά ήταν σαν να φορούσαν πετραχύλι.

Πρέπει να πούμε εδώ ότι έτσι προετοίμαζαν και ζήμωναν το πρόσφορο οι χριστιανές, όχι μόνο όταν έπρεπε να πάνε σε κάποιο προσκύνημα ή σε κάποιο μοναστήρι, αλλά και όταν έπρεπε να προετοιμάσουν το πρόσφορο και να το πάνε στην ενορία τους. Τώρα όλα απλοποιήθηκαν. Λίγο προζύμι στο ψυγείο, λίγο σκληρό αλεύρι από το φούρνο ή την υπεραγορά και ψήσιμο στην ηλεκτρική κουζίνα. Αυτό είναι όλο κι όλο. Και αυτό όμως φαίνεται πολύ. Ελάχιστες χριστιανές ζυμώνουν πρόσφορα. Ελάχιστες και αυτές που προσέχουν την ποιότητα, το σχήμα, την σφραγίδα. Ελάχιστες αυτές που θεωρούν πρωταρχικό τους καθήκον την παρασκευή προσφόρων. Οι πολλές αγνοούν παντελώς αυτό το καθήκον. Κι αν το θυμηθούν κάποτε, τρέχουν στο φούρνο της γειτονιάς, αγοράζουν ένα κακοφτιαγμένο πολλές φορές πρόσφορο, το βάζουν μέσα σε μια χαρτοσακούλα, το ρίχνουν σε μια νάιλον σακούλα και ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Έχει όμως κάποια αξία το αγοραστό πρόσφορο? Παρακολουθήστε τη συνέχεια της εκπομπής μας.

Το αγοραστό πρόσφορο, όταν γίνεται κάτω από τις παρακάτω συνθήκες, δεν έχει καμιά αξία. Δεν έχει καμιά αξία όταν δεν ζυμώνεται με προσευχή. Πολλές φορές το πρόσφορο του φούρνου ζυμώνεται όχι με προσευχή, αλλά με βλαστήμιες. Έπειτα, στους φούρνους αρκετές φορές δεν δίνεται καμιά σημασία στην εκτύπωση της φραγίδας. Ακόμη, δεν γίνονται τα πρόσφορα στους φούρνους από κατάλληλο και ειδικό αλεύρι και ούτε γίνονται σε ειδικά δοχεία ζυμωτήρια. Η ζύμη των προσφόρων είναι ένα κομμάτι από τη ζύμη του υπόλοιπου ψωμιού. Ακόμη, τα πρόσφορα των φούρνων περιέχουν μαγιά της μπύρας και όχι προζύμη. Αυτό όμως αντίκειται στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος, στο μυστικό του δείπνο, χρησιμοποίησε άρτον

ένζυμον, δηλαδή με προζύμι. Ομιλεί επίσης για ζύμι στο ψωμί. Μικρά ζύμι όλον το φύραμα ζυμί, λέγει. Και όχι για μαγιά και άλλες τεχνικές. Ακόμη, στους φούρνους γίνονται κι άλλες προσμίξεις και αλχημίες, ώστε το ψωμί να γίνει αφράτο, πράγμα που δεν επιτρέπεται στο πρόσφορο, που πρέπει να είναι εξίτου καθαρού και μόνον. Η Ορθόδοξη λοιπόν νοικοκυρά φροντίζει να έχει μια ξύλινη σφραγίδα από το Αγιονόρος ή από κάποιο άλλο μοναστήρι, ώστε να εκτυπώνονται καθαρά τα γράμματα «Ιησούς Χριστός νικά», επίσης το «Μη θήτα», δηλαδή «Μήτυρ Θεού», καθώς και τα 9 τάγματα των Αγίων. Να έχει ορισμένα ειδικά δοχεία για το ζύμωμα και λευκές πετσέτες για το τύλιγμα. Πώς παρασκευάζονται τα πρόσφορα? Ας ρωτήσουν οι νεότερες γυναίκες τις παλαιότερες και θα το μάθουν. Μαθαίνουν τόσες πολύπλοκες συνταγές φαγητών και δεν μπορούν να μάθουν να ζυμώνουν πρόσφορα? Μόνον ρωτήστε σύντομα τις παλιές νοικοκυρές, γιατί οι παλιές φεύγουν, πεθαίνουν και μαζί τους φεύγουν και πεθαίνουν και τα μυστικά της προετοιμασίας των προσφόρων.

Έτσι λοιπόν προετοιμάζει η αληθινή προσκυνήτρια το πρόσφορό της και με τον τρόπο αυτό το παίρνει μαζί της για να το παραδώσει στο μοναστήρι ή στο προσκύνημα για τη Θεία Λειτουργία. Και εκτός από το πρόσφορο παίρνει μαζί της και νάμα. Ας πούμε δύο κουβέντες τώρα και για το νάμα, το κρασί δηλαδή, που και αυτό είναι απαραίτητο για την Θεία Ευχαριστία. Αυτό ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια δουλειά των ανδρών. Τριγούσαν εκλεκτές ποικιλίες κόκκινων σταφυλιών, καθάριζαν καλά τις ρόγες να μην υπάρχει κάποια σάπια και τις έστειβαν με το χέρι. Το κρασί που προοριζόταν για τη Θεία Κοινωνία δεν το έβγαζαν ποτέ από το πατητήρι, γιατί εκεί το πατούσαν με τα πόδια. Αυτά ανήκουν μάλλον στο παρελθόν, ακόμη και για τα χωριά μας. Τώρα τον λόγο έχει το κοινό βαρέλι ή το σούπερ μάρκετ. Όσοι αγοράζουν σφραγισμένο νάμα, ας προσέχουν τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, η φιάλη του ίνου να έχει ταινία ασφαλείας. Αυτό δείχνει ότι το κρασί είναι γνήσιο και όχι νοθευμένο. Έπειτα, το νάμα, εάν είναι δυνατόν, να είναι κόκκινο και όχι ξανθό, ροζέ ή ρετσίνα. Είναι αρχή της Αγίας μας Εκκλησίας ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας να είναι κόκκινος. Όπως αρχή είναι ο προσφερόμενος άρτος, το πρόσφορο δηλαδή, να είναι από σιταρίσιο αλεύρι και προζύμι. Ας μην τα λησμονούμε αυτά και ας βουλώνουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που λένε πως οι παπάδες τα απαιτούν γιατί τους αρέσουν τα ζυμωτά πρόσφορα και το καλό κρασί. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν παίζει με τα μυστήρια της Εκκλησίας του.

Ας έλθουμε τώρα και στα υπόλοιπα δώρα που καλό είναι να έχει μαζί του ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια καθώς επισκέπτεται κάποιο μοναστήρι. Χρειάζονται κάποιες λαμπάδες από καθαρό κερί για την Αγία Τράπεζα και για την προσκομιδή. Οι παλιές νοικοκυρές προμηθεύονταν καθαρό κερί και φυτίλι και κατασκεύαζαν μόνες τους τις λαμπάδες για τη Θεία Λειτουργία. Τώρα ζούμε σε μια εποχή βιομηχανική και τα αγοράζουν όλα από τα κυροπλαστεία. Ας έχουν υπόψη τους όμως μια λεπτομέρεια. Να αγοράζουν λαμπάδες με κίτρινο φυτίλι, γιατί μόνο αυτές είναι από γνήσιο κερί μέλισσας. Το επιβάλλει αγορανομική διάταξη για να αποφεύγονται οι νοθείες. Οι λαμπάδες με λευκό φυτίλι είναι από παραφίνι και άλλα παράγωγα του πετρελαίου.

Χρειάζεται ακόμη ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια να πάρει μαζί του λίγο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού και του προσκυνήματος. Για το λάδι γίνονται πολλές συζητήσεις. Πολλοί λένε ότι τα σπορέλαια καίνε καλύτερα στα καντήλια. Ίσως, αλλά η παράδοση της Αγίας Εκκλησίας μας μιλάει για λάδι ελιάς. Μ' αυτό άναβαν την εφτάφωτη λιχνία στο ναό του Σολομώντος, μ' αυτό άναβαν τα καντήλια οι Άγιοι Πατέρες μας. Γι' αυτό και η ελιά θεωρείται από το λαό μας ευλογημένο δέντρο και είναι ευλογημένο δέντρο. Άλλοι χρησιμοποιούν τα βαριά και τα άχρηστα λάδια για τα καντήλια. Συχνά ακούγεται η φράση «Αυτό το λάδι δεν τρώγεται, είναι για τα καντήλια». Όχι, πολλές φορές όχι. Για τα καντήλια χρησιμοποιούμε γνήσιο λάδι και ποιοτικά το καλύτερο. Είναι προσφορά προς τον Κύριο, την Παναγιά μας, τους Αγίους μας. Σε συγγενείς και φίλους κάνουμε δώρα ό,τι άχρηστο και ό,τι φθηνό. Οι δικαιολογίες είναι του διαβόλου. Η γίδα δεν κουτσένει από το κέρατο, λέει μια παροιμία. Και εμείς δεν πτωχαίνουμε από λίγο καλό λάδι. Άλλα είναι τα περιτά έξοδα και οι σπατάλες μας. Επίσης πρέπει να έχουν μαζί τους λιβάνι, μοσχοθυμίαμα, το πιο καλό θυμία που μπορούν να αγοράσουν στα βιβλιοπωλεία, τα χριστιανικά και όπου αλλού μπορούν να προμηθευτούν θυμίαμα. Επίσης καρβουνάκια, όχι τα τελευταία από πλευράς ποιότητος, αλλά τα καλύτερα, για να τα προσφέρουν και αυτά μαζί με όλα τα άλλα τα δώρα τους στο μοναστήρι, στο προσκύνημα. Τέλος, να πούμε και κάτι ακόμη. Συνηθίζουν οι χριστιανοί να γράφουν τα ονόματα των ζώντων και των τεθνεώτων σε μικρές κόλλες χαρτιού. Συνιστούμε τα εξής κατατοπιστικά. Στα μοναστήρια που φυλάσσεται η αρχαία τάξη, μετά από την ευχή της τρίτης ώρας, ο ιερεύς σημαίνει τον επί της Αγίας Προθέσεως Κοδονίσκο. Διακόπτεται η ακολουθία και ο ιερεύς εξάγει δια της Αγίας Λόγχης μερίδες στο Άγιο Δισκάριο υπερ ζώντων και τεθνεώτων, λέγοντας συνεχώς και εκφώνως το «Μνήστητι Κύριε». Συγχρόνως, οι αδελφοί όρθιοι και ασκεπείς μνημονεύουν μυστικά ονόματα «Ον βούλονται ζώντων και τεθνεώτων». Χτυπά πάλι ο ιερεύς το κουδούνι και ξεκινάει η έκτη ώρα. Αυτή η τάξη σπανίως εφαρμόζεται τώρα, αλλά και αν εφαρμόζεται, οι περισσότεροι προσκυνητέ την αγνοούν εντελώς. Μπορούν όμως να μνημονεύουν τα ονόματα που θέλουν μυστικά τη στιγμή που ο ιερεύς τελεί τη Θεία Λειτουργία και εκφωνεί «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει». Επειδή δεν υπάρχει λειτουργικό πνεύμα και αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι, οπότε πέφτουμε στα χαρτιά, στα δίπτυχα τα λεγόμενα, στα οποία γράφουμε και τα ονόματα των ζώντων και των τεθνεώτων. Γράφουμε λοιπόν τα ονόματα καθαρά και ευανάγνωστα, και αν δεν ξέρουμε καλά γράμματα, βάζουμε άλλους να τα γράψουν που ξέρουν, σε δύο χαρτιά, χωριστά τους ζωντανούς, χωριστά τους κοιμηθέντες, και στο ένα πρόσωπο του χαρτιού, όχι και από πίσω. Με προσοχή, γράφουμε τα ονόματα ολόκληρα όπως τα βάφτισε ο παπάς, τα Σούλας, Τούλας, Κικής, Λάκη, Σάκη, Μάκη είναι απαράδεκτα. Τα γράφουμε σε πτώση γενική, γιατί εννοείται η πρόθεση υπέρ που συντάσσεται με γενική. Για παράδειγμα, υπέρ υγείας του δούλου σου Γεωργίου, Βασιλικής, Αντωνίου, Κωνσταντίνου κλπ. Δεν γράφουμε ονόματα αλλοθρίσκων, αιρετικών, ετεροδόξων και αβαπτίστων, έστω και αν είναι στενοί μας συγγενείς. Δεν γράφουμε παραπανήσια. Ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχουμε και έχουν οι άνθρωποι για τους οποίους προσευχόμαστε. Αρκεί το υπέρ υγείας, εννοείται και ψυχικής και σωματικής για τους ζωντανούς, και ένας σταυρός ή υπέρ αναπαύσεως για τους κοιμηθέντες. Μερικές προσθήκες μπορούν να προκαλέσουν γέλια στον ιερέα, όπως μου έτυχε να διαβάσω σε ένα δίπτυχο «Υπεραπαλλαγής εκ της μανίας του καράτε». Και μάτωσα τα χείλη μου για να μην το σκάσω στα γέλια. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αμαρτία. Επίσης, δεν γράφουμε ποτέ επώνυμα, έστω και αν έχουμε ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Τέλος, δεν χρειάζονται χρήματα μαζί με τα ονόματα. Είναι ανίκιο να κυκλοφορούν χρήματα μέσα στο Άγιο Βήμα. Και στο ναό του Σολομώντος, το γαζοφυλάκιον ήταν έξω από το ναό. Τώρα, η αντίληψη ότι χωρίς χρήματα δεν πιάνει, δεν αξίζει ούτε να αναφέρεται καν.
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε οικονομικά το μοναστήρι, το ναό ή το προσκύνημα, τα χρήματα να τα βάζουμε στα ειδικά κουτιά όπου υπάρχουν ή να τα δίδουμε στον υπεύθυνο μοναχό ή στον υπεύθυνο του ναού και του προσκυνήματος, αλλά μόνο για οικονομική ενίσχυση και όχι για να πιάσει η προσευχή μας.

στο σημείο αυτό να πούμε ότι πολλοί προσκυνητές και πολλές προσκυνήτριες όταν επισκέπτονται το μοναστήρι ή κάποιο προσκύνημα ζητούν να τελέσουν και την ακολουθία της αρτοκλασίας. Και για την ακολουθία της αρτοκλασίας απαιτείται η ίδια ευλάβεια, η ίδια προσευχή, όπως ακριβώς αυτά τα αναφέραμε και για το πρόσφορο και για όλα τα άλλα δώρα που ο προσκυνητής και η προσκυνήτρια παίρνει μαζί του για το προσκύνημα ή για το μοναστήρι. Τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να αναφερθούμε και στις λεγόμενες ιδιωτικές λειτουργίες. Πολλοί προσκυνητές επιθυμούν να κάνουν στο προσκύνημα μια ιδιωτική λειτουργία και ετοιμάζονται καταλλήλως, με πρόσφορα, νάμα, κεριά, ονόματα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το κακό αρχίζει από την ώρα που απαιτούν να ανοίξουν μόνον αυτή την εκκλησία, να ανάψουν μόνον αυτή τα κανδύλια με το δικό τους λάδι και ο ιερεύς να μνημονεύσει μόνον τα δικά τους ονόματα αφού πληρώνουν και μάλιστα πολλές φορές πληρώνουν καλά. Αυτό όμως αντίκειται στην ορθόδοξη παράδοση. Ιδιωτική θεία λειτουργία δεν υπάρχει. Είναι προϊόν της Δύσεως και του Πάπα. Θυμηθείτε ότι ο Λούθυρος, μεταξύ των άλλων, διαμαρτυρήθη και για τις ιδιωτικές λειτουργίες των καθολικών. Η θεία λειτουργία προσφέρεται υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπέρ αρχόντων, υπέρ των εν αγνία ζώντων, υπέρ και κοιμημένων, υπέρ προφητών, αποστόλων, αγίων, εξαιρέτως υπέρ της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, υπέρ του Επισκόπου, υπέρ της πόλεως ή της Ιεράς Μονής εν υπαρικούμεν, υπέρ ον έκαστος κατά διάνοια ανέχει και πολλών άλλων. Άρα, ως εκ της φύσεώς της, η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να είναι ιδιωτική. Είναι κοινή υπόθεσης ολόκληρης της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, δώστε τις προσφορές σας και τα ονόματά σας στον μοναχό ή τον ιερέα και μη απαιτείτε πράγματα που αντιβαίνουν σε ουσιώδεις αρχές της Αγίας Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας μας. Καλό είναι οι ιερείς της ενορίας να μην υποχωρούν σε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις των πιστών. Λιγότερα τα χρήματα, αλλά περισσότερη ακρίβεια στην διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος ενδέκατον.

Το τραγικό δίλημα είναι η παραμονή της γιορτής του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Το φτωχικό σπίτι του Κυριανάκου στη Θεσσαλονίκη είναι στις χαρές του. Γείτονες και συγγενείς μπαινοβγαίνουν και συγχαίρουν τον Κυριανάκο για το δεύτερο γιο του. Οι γονείς του αποφασίζουν να το πούν Ιωάννη, μια και γεννήθηκε την παραμονή της μνήμης του. Λίγα χρόνια αργότερα ο Κυριανάκος κατέβηκε στη Σμύρνη, όπου άνοιξε ένα τσαγκαράδικο. Σε λίγο καιρό πήρε κοντά του και το μεγαλύτερό του αγόρι, το Θεόδωρο, που γρήγορα έμαθε την τέχνη. Αργότερα, επειδή οι δουλειές πήγαιναν καλά κάπως, έγραψε στη γυναίκα του να στείλει και τον Ιωάννη. Σάστησε το καημένο το παιδί μόλις πρωτομπήκε στο τσαγκαράδικο. Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ανάμεσα σε ένα πλήθος εργαλεία. Καλαπόδια, φαλτσέτες, σφυριά, σουβλιά, τανάλια, σταναλάκια. Γρήγορα όμως έγινε ένας τέλειος τεχνίτης, το έξυπνο Μακεδονόπουλο. Όλοι στη Σμύρνη το αγαπούσαν. Πολλοί μάλιστα έλεγαν στα παιδιά τους: «Να, να γίνεται σαν το γιο του Κυριανάκου». Στις 3 Μαΐου του 1802 ο Κυριανάκος έστειλε 2-3 φορές τον Ιωάννη με παπούτσια σε ένα πλούσιο Τούρκο, τον Αραστά. Την τρίτη όμως φορά το παιδί δεν γύρισε πίσω. Ο πατέρας του και ο αδελφός του και τα εξαδέλφια του αναστατώθηκαν. «Κάτι κακό θα του συνέβη, χωρίς άλλο», είπαν, και άρχισαν να τον αναζητούν παντού. Τρέχουν στη φυλακή, πηγαίνουν στον Αραστά, σε συγγενικά σπίτια, στους φίλους του, ρωτούν παντού μήπως τον είδαν. Τίποτα. Το παιδί χάθηκε. Νύχτωσε. Και να ότι έρχεται το κακό μαντάτο. Ο Ιωάννης ετούρκεψε. Ένας θρήνος βουβός ξέσπασε στο ήσυχο σπιτικό του Κυριανάκου. Πικρότερος και από το θρήνο που θα γινόταν αν εκείνη τη νύχτα ήταν η κηδεία του 15χρονου παιδιού. Κλαίει ο πατέρας το γιο του, κλαίει ο αδελφός τον αδελφό του, και όλοι οι γνωστοί και φίλοι συμπάσχουν με το δύστιχο πατέρα. Αλλά δεν απελπίζονται, δεν πείθονται εύκολα πως εκείνος ο καλός νέος, ο διάπειρος ζηλωτής εγκατέλειψε τον Θεό. Δεν πείθονται εύκολα πως εκείνος ο πιστός νέος με τον αδαμάντινο χαρακτήρα έπεσε στο βάραθρο της απολίας. Σε λίγο μαθαίνουν το μέρος που τον έχουν και με αγωνία τρέχουν προς τα εκεί. Όμως οι αγαρινοί δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν. Με ξύλα, πέτρες τους κρατούν μακριά. «Είναι δικός μας, είναι δικός μας», ουρλιάζουν. Οι κατακτητές με τη βία κάνουν Τούρκο το Μακεδονόπουλο. Και ο Ιωάννης μετονομάζεται Μεχμέτ. 8 ημέρες πέρασαν από την απέσια εκείνη τη στιγμή που το αθώο Ελληνόπουλο έπεσε θύμα. 8 ημέρες ο δυστυχής Κυριανάκος, σαν άλλος Ιακώβ, θρηνούσε το χαμένο του παιδί. 8 ημέρες ο Μεχμέτ περιπλανιόταν στους δρόμους της Σμύρνης, βυθισμένος στον πόνο και στη θλίψη για τη συμφορά που τον βρήκε. Μια ημέρα μάλιστα, ένα τυχαίο επεισόδιο αυξάνει τον πόνο του δυστυχισμένου παιδιού. Στον δρόμο ανταμώνει τον ξαδελφό του, το Χαριζάνη. Ο Χαριζάνης δεν γυρίζει να τον κοιτάξει, δεν τον χαιρετάει, αλλά με την κατήφια και τη σκυθροπότητα του προσώπου του φανερώνει τη λύπη της καρδιάς του. Ο Μεχμέτ τον πλησιάζει, τον σταματάει και με παράπονο τον ρωτάει: «Δεν μας χαιρετάς πια, ξάδελφε?» Και ο Χαριζάνης, που δεν ήξερε ότι το παιδί έπεσε θύμα, του απαντάει: «Συ Τούρκος, εγώ Χριστιανός, ποιον χαιρετισμό να κάμωμεν?» Η ερώτηση σε αυτή σαν δίκοπο μαχαίρι τρυπάει την νεανική καρδιά του άτυχου Μεχμέτ. Φεύγει χωρίς λέξη να πει και τρυπώνει σε ένα γρυψώνα. Μέσα του μια πάλι τρομερή γίνεται. Η ψυχή του μοιάζει σαν το φορτουνιασμένο πέλαγος. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να μείνει Τούρκος ή να ξαναγίνει Χριστιανός. Στην πρώτη περίπτωση η ευτυχία του χαμογελάει. Στη δευτέρα το αστραφτερό για τα γάνη του Δημίου τον τρομάζει. Τι θα κάνει? Ό,τι έκαναν χιλιάδες μάρτυρες όταν βρέθηκαν εμπρός στο τραγικό αυτό δίλημα. Προτίμησαν το θάνατο που δίνει ζωή, απ' τη ζωή που είναι θάνατος. Αυτό κάνει τώρα και ο Μεχμέτ. Λίγη ώρα αργότερα ο Μεχμέτ στέκει αλίγιστος εμπρός στον κριτή. Φοράει ρούχα χριστιανικά και κάτι λέει. Το τι όμως είπε δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δυστυχώς δεν βρέθηκε κανείς χριστιανός εκεί μπροστά για να ακούσει και να μας τα φανερώσει. Αλυσίδες περνούν στα παιδικά του χέρια και δύο στρατιώτες τον οδηγούν στη φυλακή του Μουσλίμ. Αστραπιαία διαδίδεται η είδηση παντού ότι ένα παιδί πηγαίνει να μαρτυρήσει. Το ξαφνικό αυτό μαντάτο χαροποιεί πολύ τους χριστιανούς, αλλά θλίβει τους Τούρκους. Την Πέμπτη γίνεται συνέλευση στο Μεχ και Με και συναθρίζονται εκεί όλοι οι μεγιστάνες.
Ο Μουσελίμ, οι δυο γιουμπρουξίδες και όλοι οι αγάδες και οι επίσημοι της Μύρνης είναι παρόντες, σαν να επρόκειτο για καμιά μεγάλη υπόθεση. Ο Μάρτης το μαθαίνει στη φυλακή που ήταν και γονατίζει σε θερμή προσευχή. Η παλέστρα του ιερού αγώνος τον περιμένει. «Δώσε, Κύριε, να αγωνιστεί σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Ύστερα από λίγη ώρα, ο Μουσελίμ και οι αγάδες ξετάζουν τον Ιωάννη που με θάρρος ομολογεί την πίστη του. Και τότε λέει το μαρτυριολόγιο του: «Ή μπορούσες να δεις τους μεγιστάνες εκείνους να παρακαλούν με δουλοπρεπή ταπείνωση τον παπουτσί Ιωάννη και να τον κολακεύουν, να του υπόσχονται μύρια αγαθά, άλλος χρήματα, άλλος φορέματα και ιδίως οι φραγκογιουμπρουξίδες σαν Θεσσαλονικής που ήσαν περισσότερο τον κολακεύανε και του τάζανε ό,τι ήθελε και να τον κάνουν και αγά». Όλοι συμπονούνται στάχα του έλεγαν να λυπηθεί τη νιώτη του, τη ζωή του, γιατί εάν δεν τους υπακούσει εξάπαντος θα θανατωθεί. Ο Μάρτης τους ρίχνει μερικές ματιές ενός σιωπά. Ο νους του φτερουγίζει αλλού, σ' άλλους κόσμους όμορφους, αγγελικά πλασμένους. Και όταν τον εξαναγκάζουν να αποκριθεί, αυτές τις λέξεις λέγει: «Χριστιανός είμαι, την πρώτη μου πίστη θέλω. Ιωάννης θέλω να λέγομαι και όχι Μεχμέτ». Λόγια ηρωικά που αναστατώνουν τους συνέδρους. Προτείνονται σχέδια διάφορα και τρόποι πολλοί για να τον κάνουν να μείνει για πάντα μουσουλμάνος. Τότε ο Σουλεϊμάν Αγάς, ο Γιουμπρουξής, λέει στους άλλους: «Να σας πω κάτι, αυτοί οι Ρωμιοί είναι πεισματάριδες και όταν αποφασίσουν να κάνουν ένα πράγμα πρώτα αποφασίζουν το θάνατό τους και έπειτα το επιχειρούν. Λοιπόν, κοπιάζομαι μάταια, αλλά ξέρετε τι να κάνουμε? Να τον βάλουμε μες στο καράβι που είναι έτοιμο να φύγει για το Αλγέρι. Εκεί κάτω, θέλοντας σημεί, θα γίνει Τούρκος. Τι άλλο μπορεί να κάνει?» Αυτά είπε ο Σουλεϊμάν και όλοι δέχτηκαν το πρωτότυπο σχέδιό του. Ο υπόδικος όμως αναστατώνεται. «Είμαι μόλις 17 ετών παιδί», σκέπτεται. «Πώς θα περάσω μόνος μου στην Αφρική και το χειρότερο, πώς θα μείνω τόσα χρόνια αλειτούργητος χωρίς κανένα σύμβουλο και βοηθό? Όχι, όχι, προτιμώ θάνατο παρά εξορία. Ω Θεέ μου, φώτισέ με πώς να ξεφύγω». Λίγα λεπτά αργότερα ο Ιωάννης τους απαντάει: «Θέλω διορία να σκεφτώ τι να κάνω». Ο Μουσελίμ και οι αγάδες του πέφτουν στην παγίδα. Με χαρά δέχονται την απροσδόκητη πρόταση του Μεχμέτ χωρίς να συλλογιστούν. «Καλά, του δίνουμε διορία, όμως το καράβι φεύγει τώρα. Και αν μείνει στην ίδια γνώμη μετά δύο ημέρες, τι θα κάνουμε?» Έτσι η θαυμάσια συμβουλή του Σουλεϊμάν Αγά μένει απραγματοποιητή. Ο Θεός τους εμόρανε και ο Ιωάννης παίρνει πάλι το δρόμο της φυλακής.

Στη σκοτεινή φυλακή λάμπει άλλο διαμάντι από το στεφάνι των αρετών του. Η αγάπη του. Και πώς? Το ίδιο βράδυ ο Μπουλούκ Μασής ρίχνει στη φυλακή ένα φτωχό ναύτη γιατί φορούσε κόκκινα παπούτσια. Φτωχός όμως ήταν, δεν είχε να πληρώσει μερικούς παράδες για να βγει από τη φυλακή. Ο Ιωάννης βάζει το χέρι στην τσέπη του και βγάζει κάποια χρήματα, είχε 7 γρόσια, και λέει στον ναύτη: «Αδελφέ, πάρε να βολευτείς για μερικές ημέρες». Ο ναύτης αστίζει με τη γενναιοδορία του φτωχού τσαγκάρι και του λέει: «Μα και εσύ φτωχός είσαι και δίνεις σε μένα τη λίγη σου περιουσία?» «Δεν μου χρειάζεται», αποκρίνεται ο μάρτης, «επειδή εγώ αύριο σου αφήνω γεια». Την άλλη μέρα ξαναγίνεται μεγάλη συνέλευση και όλοι ελπίζουν ότι θα είχε μετανιώσει τον νεαρό Μακεδονόπουλο. Τον φέρνουν λοιπόν για τρίτη εξέταση. Μόλις όμως ξανακούνε την ατρόμητη ομολογία του, λυπούνται και κατσουφιάζουν. Τότε ένας από τους συνέδρους τραβάει από κάτι μεγάλες κασέλες ένα σακουλάκι φλωριά και με θόρυβο τα βιάζει μπροστά στο παιδί. Το ίδιο επιδεικτικά κάνουν κι άλλοι. Μπρος στα πόδια του το δάπεδο γεμίζει φλουριά, αγρόσια, πολύτιμες φορεσιές, πλουμιστά φέσια. Κι όλοι τους με παμπώνυρο ύφος το επαναλαμβάνουν 1000 φορές. «Λυπήσω τη ζωή σου, Μεχμέτ. Κρίμα να χαραμίσεις τα νιάτα σου. Φύγε από εδώ και όπου θες πήγαινε και ό,τι θες γίνε. Μόνο φύγε από εδώ, Μεχμέτ, για να μην θανατωθείς». «Όχι», απαντάει ο γιος του Κυριανάκου. «Δεν λέγομαι Μεχμέτ. Ονομάζομαι Ιωάννης». Εδώ η δίκη τελειώνει. Στα πρακτικά του τουρκικού δικαστηρίου της Σμύρνης γράφεται άλλη μια καταδικαστική απόφαση. Στο βιβλίο της ζωής του ουρανού καταγράφεται άλλη μια ομολογία πίστεως, η οποία θα ακουστεί κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. «Πας όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής». Υποσχέθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για όλους τους ομολογητάς όλων των αιώνων. Τότε ο Δήμιος αρπάζει το 15χρονο παιδί, το δένει γερά και με πομπή ξεκινάει για τον τόπο της καταδίκης. Μακριά, ως την άλλη άκρη της Σμύρνης φτάνει η φωνή του Ντελάλη που προπορεύεται και φωνάζει: «Ιδού όποιος αρνείται την ορθή ημών πίστη, τι αυτά πάσχει». Αλλά ο ανίκητος μάρτης του Χριστού προχωρεί προς το Σουάν Παζάρι με το μέτωπο ψηλά. Εκεί, στα μικρασιατικά χώματα που αιώνες πριν ο Μέγας Αλέξανδρος έστησε τα πολεμικά του τρόπαια, τώρα ο νεαρός Μακεδόν Ιωάννης θα στήσει της αυτοθυσίας το τρόπαιο. Χιλιάδες Σμυρνοί και ξένοι μαζεύονται στο Σουάν Παζάρι. Οι Αγαρινοί έρχονται για να δουν την εκδίκηση του Αλλάχ. Οι Χριστιανοί για να δουν τη δύναμη του Σταυρού. Με δυσκολία ο Δήμιος διασχίζει τον κόσμο και φέρνει στη μέση του παζαριού το θύμα. Σε λίγο στριφογυρίζει το γιαταγάνι του εμπρός στα μάτια του μάρτυρος, τον αγγίζει στο λαιμό και το ξαναβάζει στη θήκη. Το άκαμπτο Σκλαβόπουλο προσεύχεται. Οι Χριστιανοί πιο πέρα με δάκρυα στα μάτια δέονται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι Τούρκοι έκθαμβοι παρακολουθούν αυτό το δράμα. Ο Δήμιος σκύβει στου παιδιού ταυτί και κάτι του ψιθυρίζει. Ο γενναίος μας νεομάρτης δεν απαντάει, μόνο κουνάει αρνητικά το κεφάλι. Αυτό είναι το τελευταίο του όχι. Σε λίγα λεπτά το μικρασιατικό χώμα ρουφάει το αγνό του αίμα, ενώ η ψυχή του δίνει το παρόν στο ιερό προσκλητήριο των ηρώων και των μαρτύρων της ελληνικής φυλής. Οι ουρανοί καταγράφουν την ημερομηνία του θριάμβου του, η Εκκλησία την ημερομηνία της μνήμης του, 29 Μαρτίου 1802. Κι εσείς που ακούτε το μαρτύριό του, πάρετε μια ηρωική απόφαση. Όχι να απαντάτε σε κάθε πρόκληση της αμαρτίας, στις ειρήνες του κακού, στα δολώματα της ηθικής απειλής. Όχι στο κακό, ναι στο καλό, στην αρετή. Αυτό ας είναι το σύνθημα της ζωής μας. Αυτός ας είναι ο δρόμος που μας έδειξε και ο Ιωάννης που μαρτύρησε στη Σμύρνη. Δρόμος δύσκολος, ανηφορικός,
αλλά που οδηγεί στη νίκη και στο θρίαμβο του Αγίου Πνεύματος.

μια νύχτα στο Αϊβαλί. 9 μηνών ήταν ο Γιώργος ο Χίος όταν έχασε την καλή του μανούλα. Για μάνα γνώρισε αργότερα τη μητριά του. Αλλά η μητριά, όπως να το κάνεις, δεν είναι σαν μάνα. Μόλις τον ξεπέταξε λίγο, τον έδωσε σε έναν τεχνίτη, Βισετζή το όνομα, για να τον ξεφορτωθεί. Και η συνέχεια μοιάζει καταπληκτικά με χιλιάδες άλλες ιστορίες ορφανών παιδιών. Ύστερα από λίγο καιρό το αφεντικό του έφυγε από πτυχίο και πέρασε στα ψαρά. Είχε μαζί του και το μικρό Γιώργο που όλη μέρα γύριζε και έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Το αφεντικό του σπάνια τον θυμόταν και πιο σπάνια τον αναζητούσε. Μια μέρα βγήκε απ' έξω, φώναξε «Γιώργο, Γιώργο!» Μια, δυο, τρεις φορές, αλλά πουθενά ο Γιώργος. Ο Γιώργος είχε εμπαρκάρει σε ένα καΐκι και τράβηξε για την πόλη Καβάλα. Το ορφανό μας όταν βγήκε στην όμορφη πόλη ήταν άγνωστο μέσα σε αγνώστους. Για κρεβάτι είχε κάτι οι παλιοκάσες που ήταν στιβαγμένες στο λιμάνι. Για τροφή κανένα ξεροκόμματο που το έδιναν οι ναύτες. Και όταν ερχόταν κανένα πλοίο έπαιρνε από τις μεταφορές κανένα μπαξίσι. Αργότερα βρέθηκε στα χέρια σκληρού και απάνθρωπου αγά. Και ο αγάς με τη βία έκανε Τούρκο το μικρό ορφανό. Από Γιώργο τον ονόμασε Αχμέτ και τον έβαλε Μούτσο σε ένα καράβι. Στο μεταξύ, κάτω στοιχείο, ο πατέρας του, ο κύρ Παρασκευάς, δεν είχε καμιά είδηση. Ούτε ήξερε πού βρίσκεται το παιδί του, μήτε τι γίνεται. Έτσι περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, έως ότου μια μέρα αγκυροβολεί στοιχείο ένα καράβι από την Καβάλα. Λίγη ώρα αργότερα στην προκυμαία κάποιος φύγει στην αγκαλιά του το Μούτσο του πλοίου. Το όνομα του Μούτσου τον κάνει να ανατριχιάσει. Μπα, αυτό είναι το ανιψάκι του. Το αφήνει κάτω και με πόνο το κοιτάζει από την κορυφή ως τα νύχια. Μα τι είναι αυτό που ακούω, Γιώργο? Εσύ, Αχμέτ? Ω Θεέ μου, τι συμφορά! Το μαθαίνει ο γεροπατέρας και κλαίει απαρηγόρητα. Καλύτερα να είχε πεθάνει παρά να το δω σε τέτοια κατάσταση, λέει και ξαναλέει ο κύρ Παρασκευάς. Ο πόνος του είναι σκληρός, αλλά η πατρική καρδιά είναι μεγάλη. Αποφασίζει με κάθε τρόπο να ελευθερώσει το παιδί του. Ύστερα από πολλούς κινδύνους το πετυχαίνει. Δάκρυα χαράς βρέχουν το ξερακιανό του πρόσωπο, καθώς φύγει στην αγκαλιά του το σπλάχνο του. Δεν πρέπει όμως να μείνει ούτε λεπτό στοιχείο ο Γιώργος. Πρέπει να φύγει σε τόπο άγνωστο. Έτσι το παιδί φυγαδεύθηκε στο Τσεσμέ που είναι απέναντι από τυχείο. Από εκεί εταξίδεψε βορειότερα και έφτασε στην ιστορική πόλη των Κιδωνιών, το Αϊβαλί όπως το λένε οι Τούρκοι. Οι Κιδωνίες τότε ήσαν μια από τις ωραιότερες και πλουσιότερες πόλεις της Μικράς Ασίας. Είχε χιλιάδες Έλληνες και μεγάλα καταστήματα. Η σχολή της ήταν μια από τις πιο περίφημες σχολές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, αλλά η πλουσία αυτή πόλης κατεστράφει στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως. Στο Αϊβαλί λοιπόν έμεινε σχεδόν 10 χρόνια ο Γιώργος, κοντά σε ένα καλό χριστιανό μεγαλοκτηματία. Όλοι τον αγαπούσαν και θαυμάζανε την προθυμία του που είχε για τη δουλειά. Δούλευε και προσευχόταν το νεαρό Χριστιανόπουλο. Με δάκρυα πολλές φορές έβρεχε το προσκέφαλό του καθώς θυμόταν το γεγονός της Καβάλας. Κανείς όμως Αϊβαλιώτης δεν ήξερε, ούτε και υποψιαζόταν το θλιβερό εκείνο συμβάν. Αλλά αυτό κράτησε για κάμποσα χρόνια. Μόλις ο Γιώργος πάτησε τα 20 χρόνια, μερικά λόγια που ξέφυγαν από απερίσκεπτα στόματα τον έστειλαν μπρος στον Τούρκο δικαστή του Αϊβαλί. «Γιατί ετόλμησες», τον ρωτά εκείνος, «να αφήσεις την πίστη μας και να ακολουθήσεις πάλι εκείνη που αρνήθηκες πριν?» «Εγώ πάντοτε ήμουνα χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω», απαντάει ο νέος. Στις 8 Νοεμβρίου 1807 φυλακίζεται ο Γιώργος. Στις 24 του ιδίου μηνός Νοεμβρίου κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και κοιμάται τη νύχτα ήσυχος και ειρηνικός.

0: Την επομένη, ένας συγκατάδικός του τον ρωτάει με έκπληξη πώς κοιμήθηκε τόσο γαλήνη, αν και ήταν η τελευταία νύχτα της ζωής του. «Διότι επήρα την χάριν των Αγίων Μυστηρίων», απαντάει ο ατρόμητος στρατιώτης του Χριστού. Την επομένη το βράδυ, ενώ το πυκνό σκοτάδι απλώνεται πάνω από την ιστορική πόλη της Μικράς Ασίας, το έγγραφο της θανατικής εκτελέσεως του χριστιανού νέου βρίσκεται στα χέρια του Δημίου. Πάμε κι εμείς αυτή τη νύχτα ευλαβική προσκυνητέ στο Αϊβαλί. Ας συνοδεύσουμε τους πιστούς στην προσευχή τους προς τον Θεό. Θα ζήσουμε στιγμές ιερές, θα νιώσουμε σαν να βρισκόμαστε στις κατακόμβες της Ρώμης, προσευχόμενοι για τους μάρτυρες που καίονται στους κήπους του Νέρονος. Θα αισθανθούμε ζωηρότερο τον παλμό της Εκκλησίας των Μαρτύρων. Κανείς πιστός δεν κοιμάται απόψε εδώ στο Αϊβαλί. Όλοι αγρυπνούν. Ο αδελφός δίνει τη μάχη του Σταυρού. Πώς είναι δυνατόν οι σταυροφόροι να κοιμηθούν? Μεγάλοι, μικροί, άνδρες, γυναίκες, όλοι βρίσκονται σε κίνηση. Η εκκλησία είναι ασφυκτικά γεμάτη και άλλα πλήθη πιστών παρακολουθούν απ' έξω. Οι ιερείς, ντυμένοι τα χρυσά τους άμφια, κυκλώνουν το θυσιαστήριο και αναπέμπουν δεήσεις και οικεσίας υπέρ του δούλου του Θεού Γεωργίου. Οι πιστοί με βουρκωμένα μάτια θερμοπαρακαλούν τον αρχηγό των μαρτύρων. «Ω Θεέ μου, βοήθησε να μείνει πιστός μέχρι τέλους, να πεθάνει γαλήνιος και το στεφάνι της νίκης να πάρει». Η ώρα κυλάει, κοντεύουν μεσάνυχτα. Έξω βαθύ σκοτάδι ζώνει την πόλη. Κάπου κάπου το ούρλιασμα κανενός σκύλου ή οι κουβέντες καμιάς παρέας χριστιανών διακόπτει τις νύχτας στη σιγαλιά. Μέσα στην εκκλησία όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά και αθώα και σιγαλά, κι οι θόλοι στάζουν γαλήνη. Τη στιγμή αυτή στον δρόμο ακούγονται βήματα βιαστικά. Ένας αγγελιοφόρος πλησιάζει, μπαίνει στην εκκλησία και μια λέξη προφέρει. «Τετέλεστε!» Ο Γιώργος ενίκησε, η πίστης εθριάμβευσε. Αιώνες πριν ένας άλλος αγγελιοφόρος, ο Φιδιππίδης, ανήγγειλε στους Αθηναίους τη νίκη του Μαραθώνος. «Ναι, νικήκαμεν», ευροντοφώνησε και πέθανε. Οι μαραθωνομάχοι έσωσαν τον ελληνικό πολιτισμό από το βάρβαρο Πέρση. Οι νεομάρτυρες έσωσαν τη χριστιανική πίστη από τον άπιστο αγαρινό. Όταν πια ξημέρωσε η επόμενη μέρα, οι αϊβαλιώτες έμαθαν τις λεπτομέρειες του μαρτυρικού θανάτου του Γεωργίου. Χθες βράδυ οι δρόμοι εμπρός στη φυλακή ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Οι Τούρκοι, επειδή φοβόντουσαν να βγάλουν τον κατάδικο, μήπως και οι χριστιανοί κάνουν γιουρούση και τον ελευθερώσουν, διέταξαν τους φύλακες να τους σκορπίσουν. Οι στρατιώτες με γυμνά σπαθιά όρμησαν εναντίον των σκλάβων και τους κυνήγησαν στα γύρω σοκάκια. Άλλοι έχασαν τα φανάρια τους, άλλοι τα παπούτσια τους και άλλοι τραυματίστηκαν από τα σπαθιά των Τούρκων. Τότε πρόσταξε ο Κρητής να βγάλουν το μάρτυρα από τη φυλακή και να τον μεταφέρουν στον τόπο της θανατικής εκτέλεσης. Στον δρόμο διαδραματίστηκε μια υπέροχη σκηνή. Ένας χριστιανός, υπηρέτης του Αγά, τον πλησιάζει και του λέει: «Αδελφέ Γεώργιε, πάρε τα όπλα μου, φόρεσέ τα και μείνε στην υπηρεσία του Αγά και δώσε μου τις αλυσίδες σου να πεθάνω εγώ αντί για σένα». Ο μάρτης τον κοιτάζει συγκινημένος. «Όχι, αδελφέ μου, όχι», του λέει. «Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ θα πεθάνω υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού». Στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως βρίσκεται ο Κρητής με πολλούς προκρήτους αγαρινούς. Γονατίζει ο μάρτης και μπρος του στέκεται ο Δήμιος, κρατώντας στα δόντια του το μαχαίρι και στο χέρι του το όπλο. Οι πρόκριτοι του επαναλαμβάνουν για τελευταία φορά να γίνει Τούρκος και ο Γεώργιος επαναλαμβάνει την ηρωική του εποδό. «Όχι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τότε ένα μπρουμ ακούγεται και ο νεομάρτης τραυματίζεται στην πλάτη. Ο Δήμιος τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον σφάζει με αργές μαχαιριές. Αλλά το σφαγμένο σώμα δεν ήταν ο Γεώργιος. Ο νεομάρτης ήταν η ψυχή. Και ενώ το σώμα έπεφτε κάτω από το κοφτερό του τυράννου μαχαίρι, η αγνή του ψυχή αμόλυντη πέταξε ως τις χώρες που ανθούν μυριολούλουδοι κάμποι και τ' ανέσπερο φως το χρυσάκτινο λάμπι στις χαράς το νησί, όπου αθάνατος κι Άγιος βασιλεύεις, Χριστέ μου, εσύ.
1: Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πρέπει να γνωρίζεις, αδελφέ μου, ότι ο Θεός είναι και πολύ δίκαιος και δεν πρόκειται να σε αδικήσει. Είτε αργότερα πας στο μοναστήρι με το να σε σπρώχνει με το θεϊκό του χέρι για να ανεβαίνεις 2-2 τα σκαλιά της αρετής, είτε εάν δεν μπορέσεις να πας καθόλου στο μοναστήρι λόγω των δικαιολογημένων σου υποχρεώσεων, με το να σου ετοιμάσει μια από τις καλές του παραδείσου μονές. Γι' αυτό να βοηθάς την περίπτωση αυτή με χαρά και να έχεις την γαλήνη σου χωρίς να γκρινιάζεις με τους άλλους γιατί δήθεν σου γίνονται εμπόδιο. Δεν ωφελεί, αδελφέ μου, όταν από τη μια μεριά τους προσφέρουμε λίγο ψωμί και από την άλλη τους το βρέχουμε με φαρμάκι, διότι δεν μας φταίει κανείς. Ίσως και τα εμπόδια αυτά να είναι για το καλό μας, για να ετοιμαστούμε καλύτερα εμείς και επομένως η δική μας πνευματική ανοριμότης είναι αιτία να παραμένουν οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Δόξασε λοιπόν τον Θεό, ειρήνευε και ετοιμάσου όσο μπορείς καλύτερα και με τον λογισμό σου να θεωρείσαι δόκιμος μοναχός και να αγωνίζεσαι αθόρυβα όσο μπορείς. Σε περίπτωση που έχεις ανήπαντρες αδελφές, πρόσεξε να μην γκρινιάζεις, ούτε καν να τις πεις ότι παραμένεις εξαιτίας του στον κόσμο, αλλά να τις λες ότι δεν είσαι έτοιμος ακόμη, διότι θα αναγκαστούν οι καημένες να παντρευτούν όπως όπως για να σε ελευθερώσουν. Αυτό όμως θα είναι σκλαβιά και για αυτές και για την δική σου συνείδηση αργότερα, και θα βρίσκεται η ψυχή σου σκλαβωμένη στο άγχος συνέχεια. Εάν παραμένεις δικαιολογημένα για τους γέρους απροστάτευτους γονείς σου και αυτοί έχουν και την απέτηση να σε παντρέψουν, ενώ αισθάνεσαι την κλίση για μοναχός, πρόσεξε μην καμφθείς το θέμα αυτό, διότι θα ταλαιπωρηθείς. Μη λυπάσαι, αδελφέ μου, που θα κλάψουν αυτή μια φορά, διότι θα σε κάνουν δυστυχισμένο με μια ζωή που δεν θα την επιθυμούσες και θα κλαις ο ίδιος σ' όλη σου τη ζωή. Εκτός τούτου, θα ταλαιπωρηθεί και άλλο πρόσωπο που δεν σου έφταιγε τίποτε.

δεν ήταν άσχημο νομίζω. Αυτούς τους γονείς που επιμένουν στα παιδιά τους και καλά και σώνει να τα παντρέψουν χωρίς να υπολογίζουν την θεία κλίση του Θεού για το αγγελικό τάγμα, να τους έπαιρνε κανείς και να τους έκλεινε σε ξεχωριστά μοναστήρια και να τους ανάγκαζε έστω και για λίγο διάστημα στα γεράματα να φυλάξουν παρθενία με ασκητική ζωή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αυτό πολύ θα ωφελούσε για να μαθαίνανε στο εξής να σέβονται την ελευθερία του ανθρώπου που την σεβάστηκε και ο ίδιος ο Θεός και να βοηθούν τα παιδιά τους ανάλογα με την κλίση που τους χάρισε ο Θεός και να μην θέλουν να τα κάνουν βασανισμένα. Επίσης, τον ίδιο κανόνα θα έπρεπε να βάλει κανείς και σε μερικές μητέρες που τάζουν τα παιδιά τους από μικρά για το μοναστήρι, ενώ σε αυτές φάνηκε βαριά η καλογερική να την ζήσουν και κάνουν βασανισμένα τα παιδιά, είτε καταλήξουν στο μοναστήρι είτε δεν πάνε και παντρευτούν όταν είναι ευαίσθητα και τα πειράζει η συνείδησή τους. Φυσικά, μερικές μητέρες δικαιολογούνται κάπως σαν μητέρες όταν επάνω σε μια αρρώστια του παιδιού τα χάνουν και επάνω στον πόνο τους το τάζουν για καλόγερο. Νομίζω ο καλός Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του αυτού του είδους τα ταξίματα και δεν θα πρέπει να τους τύπτει η συνείδηση τους νέους σε περίπτωση που ειδούν όταν μεγαλώσουν ότι δεν μπορούν να γίνουν μοναχοί. Ας δημιουργήσουμε αναπαυμένη συνείδηση οικογένεια και να ζουν όσο μπορούν κοντά στον Χριστό. Ούτε και για την μητέρα τους να στεναχωριούνται που έκανε το τάξιμο, διότι ο Θεός γνώριζε τον πόνο της μητέρας στην περίπτωση αυτή. Σε αυτές τις μητέρες είναι που χρειάζεται πύργος και να μένουν έγκλειστες με λίγο μόνο παξιμάδι που από γυναικείο εγωισμό για να καμαρώνουν στις άλλες γυναίκες που θρησκεύουν ότι έχουν γιο κληρικό, πιέζουν τα παιδιά τους για να γίνουν μερικά αρχιμανδρίτες. Φυσικά είναι λιγότερες περιπτώσεις αυτές, χωρίς να σκέφτονται εάν η κράση του παιδιού είναι για παρθενία ή όχι. Εάν φυσικά είναι φιλότιμο το παιδί, θα αγωνιστεί σκληρά για να τα βγάλει πέρα και θα στεφανωθεί με μαρτυρικά στεφάνια από τον Χριστό. Αλλά εάν δεν έχει φιλότιμο, Θεός φυλάξει, θα κάνει κακό στον εαυτό του και στην Εκκλησία. Το θέμα λοιπόν της παρθενίας δεν το ρυθμίζει η μάνα, αλλά θα βοηθάει η μάνα όλα τα παιδιά όταν είναι μικρά να παρθενεύουν, και όταν μεγαλώσουν θα πρέπει πάλι οι γονείς να βοηθήσουν αυτά που θέλουν να παρθενεύσουν και στη συνέχεια για να γίνουν μοναχοί. Τότε είναι τιμή τους που βοηθήσανε στις κλίσεις του Θεού.

Η αναχώρηση από τον κόσμο. Όταν λοιπόν έλθει η ευλογημένη εκείνη η ώρα να φύγεις πια από τον κόσμο για καλόγυρος, εξέτασε πρώτα τον εαυτό σου, εάν η καρδιά σου είναι ολόκληρη και την έχεις ο ίδιος ή σου έχει πάρει κανένα πρόσωπο, κανένα κομματάκι. Μην ξεθαρέψεις να φύγεις, αδελφέ μου, για μοναστήρι πριν την σημάσεις ολόκληρη την καρδιά σου, γιατί θα αποτύχεις. Έστω και ένα της χιλής να την έχεις δοσμένη σε πρόσωπο με αίσθημα, ο εχθρός θα σου ανοίξει αργότερα δουλειές, διότι θα οχυρωθεί στο ένα της χιλής κομματάκι της καρδιάς σου και θα σε πολεμάει πότε με τη σάρκα και πότε με λογισμούς εν συνδυασμού. Και το κακό είναι που θα σου την κυριεύει ολόκληρη μετά, αφού γίνεις πια μοναχός, και τότε είναι το μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Το να πολεμείται μόνο από την σάρκα κανείς, αυτό δεν είναι εμπόδιο για να γίνει μοναχός. Αρκεί το θέμα του γάμου να μην τον είχε απασχολήσει ή τον είχε κάποτε απασχολήσει, αλλά προετών την είχε κόψει την αλυσίδα του γάμου και την καρδιά την έχει συμμαζεμένη ολόκληρη ο ίδιος. Μια ψυχή φυσικά που πολεμείται περισσότερο από τη σάρκα λόγω της ζωηρής κράσεως, ασφαλώς και περισσότερο θα αγωνιστεί για να την καταδαμάσει και αναμφιβόλως και περισσότερο μισθό έχει από τον Θεό ο πολύ αγωνιστής, αρκεί να αγωνίζεται με ταπείνωση την λίγη νηστεία του και την αγρυπνία με την προσευχή. Τότε ο καλός Θεός πάντα βοηθάει και σκορπάει αμέσως την απάθεια και την γαλήνη στην ψυχή, μαζί με όλη την αγάπη του και την στοργή στα παιδιά που αγωνίζονται για να τηρήσουν τις εντολές του και θέλουν να σωθούν.

άλλο θέμα σοβαρό που πρέπει να προσέξεις πριν ξεκινήσεις για καλόγυρος, για να έχεις την ειρήνη σου στο μοναστήρι και οι γονείς σου να έχουν όλες τις ευλογίες του Θεού και εδώ και στην άλλη ζωή, αφού φεύγεις με την ευλογία του πνευματικού σου. Θα πρέπει να τους εμπιστευτείς πια όλους και όλα τα θέματα τους στον Θεό. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό είναι μια συνεχής προσευχή για αυτούς. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ούτε και να τους σκέφτεσαι τους δικούς σου, αλλά ούτε και να προσεύχεσαι ακόμη για αυτούς, διότι όλα τα έδωσες στον Θεό μαζί με τον εαυτό σου. Εάν το κάνεις αυτό, αδελφέ μου, πολύ θα σε βοηθήσει για να αποκτήσεις την γενική αγάπη, δηλαδή από αυτού του είδους την αγάπη που έχει και ο Θεός. Βγαίνοντας από την μικρή αγάπη της μικρής σου οικογενείας, με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σιγά σιγά στη μεγάλη οικογένεια, την Εκκλησία, και έχεις και τη μεγάλη γενική αγάπη και θα αγαπάς τότε όλους τους ανθρώπους εξίσου. Σε άλλους θα εκφράζεται η αγάπη σου με την χαρά και σε άλλους θα εκφράζεται με τον πόνο σου. Όλους θα τους θεωρείς αδέλφια σου, διότι

όλοι είμαστε παιδιά της Εύας, της μεγάλης οικογενείας του Αδάμ του Θεού. Τότε πια και στην προσευχή σου θα λες: «Θεέ μου, βοήθησέ με την σειρά πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε ζωντανοί είναι, είτε και κοιμημένοι αδελφοί μας». Τότε η καρδιά σου θα μοιραστεί σε όλο τον κόσμο και εσύ δεν θα έχεις πια τίποτε παρά τη μεγάλη αγάπη, η οποία είναι ο Χριστός.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Το θέμα το οποίο επέλεξα σήμερα στην αγάπη σας είναι η οικογένεια. Υπάρχει ένας αγώνας για να διασωθεί αλόβητη η οικογένεια από όλες τις επάλξεις των υγιών, έτσι, σκεπτωμένων και πιστών ανθρώπων. Όλοι προβληματιζόμαστε πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας. Η οικογένεια είναι το πιο ευτυχισμένο καταφύγιο του ανθρώπου, η πιο γλυκιά εστία θαλπορής, αλλά και η μήτρα της διαφυλάξεως, της παραδόσεως, της φιλής μας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, και εκ της πλευράς αυτού έπλασε και την Εύα, και επέκεινα έπλασε όλη την οικογένεια και ευλόγησε τα πάντα και τα τέκνα αυτών, άρα η οικογένεια όλη είναι δημιουργία του Θεού μας. Η εποχή την οποία ζούμε είναι μια εποχή απνευμάτιστη. Δεν έχει δηλαδή το πνευματικό κριτήριο που δίναμε παλαιότερα στις εποχές και το οποίο παίρναμε. Δεν έχει το πνευματικό στοιχείο. Οι οικογένειες θα υπάρχουν προφανώς με άλλες μορφές, όχι στο παραδοσιακό σχήμα το οποίο έχουμε μάθει, διότι όλο αυτό αλλοιώνεται. Υπάρχουν στην Αμερική σήμερα από χρόνια φυσικά πάρα πολλά, και εκεί εξειδικεύεται κάποιος σε κάτι το οποίο λέγεται τεχνοψυχολογία. Αυτή είναι μια ειδική επιστήμη που εξετάζει πώς ο άνθρωπος μπορεί να μετατραπεί από ένα δεδομένο που έχει, από ένα παραδοσιακό σχήμα, και πώς μπορεί αυτό να μεταποιηθεί σε κάτι άλλο. Ένας λοιπόν από τους κανόνες αυτής της τεχνοψυχολογίας, η οποία κατεργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σίγουρα έχει υποπέσει επί των κεφαλών όλων των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των χριστιανικών οικογενειών, είναι το εξής, το οποίο θα σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Η τεχνοψυχολογία ως δείγμα της νέας εποχής και κατάστασης ενδιαφέρεται όχι να διάσει τους ναούς από τους χριστιανούς, αλλά ενδιαφέρεται να αλλοιώσει το εκκλησιαστικό φρόνημά μας. Αυτό κρατήστε το, γιατί εάν αλλοιωθεί το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, που εγώ με τα συγχωρήσεως έτσι θέλω να πω ότι είμαι ήδη αλλοιωμένο, γιατί δεν ζούμε χριστιανικά σωστά. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο της χριστιανικότητάς του. Δηλαδή, φανταστείτε, αν θέλαμε να πούμε, για ένα μικρό παράδειγμα θα πω μόνο και θα μπω πάλι στο θέμα μου, να πω, ας πούμε, βλέπετε ότι ερχόμαστε στο παραπέντε στην εκκλησία και φεύγουμε στο κεπέντε. Είμαστε οι χριστιανοί που ερχόμαστε να πάρουμε το αντίδωρο, την πρωινή μας δόση, το πρωινό μας, για να φύγουμε από την εκκλησία. Δεν έχουμε καταβάλει ούτε κόπο ούτε θυσία. Αυτό σε παλιότερες εποχές ήταν αδιανόητο. Για να μην επισέλθω και σε άλλα παραδείγματα, τα οποία στην πρόοδο της ομιλίας μου ίσως θα ακουστούν. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη εποχή και θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα οποία μάθαμε. Σίγουρα όμως τα παιδιά μας, οι νέες γενιές, οι οποίες δεν έχουν διδαχτεί αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο οικογένειας ή δεν θελήσαμε να τους το περάσουμε, γιατί πάντα είχαμε μία άποψη ότι η μεγάλη γενιά, οι περισσότεροι από εσάς που περάσατε δυσκολίες να δημιουργηθείτε, να κάνετε το κομπόδεμά σας, να φτιάξετε τα σπίτια σας, να δώσετε την περιουσία στα παιδιά σας, ίσως αμελήσαμε εκόντες άκοντες το θέμα της πίστεως, της χριστιανικής άνδρωσης των παιδιών. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, εκεί εστιάζεται, ότι αν κάποιο παιδί μείνει άγευστο αυτής της, θα λέγαμε, αυτής της πνευματικής κατάστασης, τα ζώπυρο της πίστεως μαθαίνεται στο παιδί εκκυλίας μητρός. Λέει λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η γονέας δεν είναι αυτός που γεννάει το παιδί, αλλά είναι αυτός ο οποίος ανατρέφει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές οι ανατροφές των παιδιών δεν είναι ιδέουσες. Και αυτό φυσικά δικαιολογείται από την γενιά, και τη μεγάλη και την επόμενη ακριβώς γενιά, τα παιδιά δηλαδή που έχουν τώρα δικά τους παιδιά, είναι ότι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν βασικά πράγματα της πίστης, είτε γιατί δεν μπορέσαμε να τα μεταδώσουμε εμείς σωστά, είτε γιατί ο χρόνος μας ήταν τόσο τρελός, ο οποίος έπρεπε να τρέξουμε, να είμαστε πολλές ώρες έξω από το σπίτι. Οι γκουβερνάντες και οι γιαγιάδες και οι παππούδες που κοιτάξαν τα παιδιά μας δεν μπόρεσαν και αυτοί να δώσουν, γιατί δεν είναι το έργο του παππού και της γιαγιάς
να μεγαλώσει τα παιδιά. Δεν είναι το πάρκινγκ έτσι της οικογένειας, ο παππούς και η γιαγιά. Εδώ ακούγεται, ας πούμε, το θέμα, το άκουσα και εγώ πολλές φορές, ότι λέει για να κάνω παιδί, στα παρακάλια δηλαδή μιας μάνας, στην κόρη της να κάνει παιδί, λέει αν θα κάνω θα μου το κοιτάξεις. Δεσμεύεται η γιαγιά για να γίνει και αυτή η γιαγιά, να χαρεί, να πάρει και αυτό το συνέστημα, λες το μεγαλώσω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει κοντά στους γονείς. Τώρα, τι έχουν πάρει οι γονείς και τι μεταδίδουν στο παιδί, εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η σύγχρονη λοιπόν οικογένεια, στα αστικά κυρίως κέντρα, όπως είμαστε όλοι που ζούμε, περνάει μία κρίση, ιδιαίτερα στα προηγμένα λεγόμενα κράτη και μάλιστα με πολιτισμό, όπως λέμε, και να καταστρέφεται η μητέρα εργαζομένη και μάλιστα με λίγα παιδιά. Είναι αυτό το ιδεώδες. Βλέπετε, παλιότερα είχαμε περισσότερα παιδιά μας στην οικογένεια και αν ερχόταν ένα επόμενο, έλεγε η οικογένεια, τι τρία, τι τέσσερα, τι τέσσερα, τι πέντε, τι πέντε, τι έξι. Ενώ σήμερα θα σκεφτούμε πολύ αν έχουμε ένα και πώς θα κρατήσουμε το ένα, γιατί οι νέες καταστάσεις, οι οποίες μας ήρθαν εξωγενείς καταστάσεις, δεν ήταν έτσι ο Έλληνας πάντοτε να σκέπτεται το παιδί που πρέπει να πάει στο μπαλέτο, στο πιάνο, στις 10 γλώσσες να μάθει, σε πολλές δραστηριότητες, στο κολύμπι, όπως στο χορό. Θέλουμε πολλά πράγματα που εμείς δεν κάναμε, οι μεγάλοι, να τα δώσουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας. Βλέπετε, η μητέρα εργαζόμενη και μάλιστα με λίγα παιδιά. Τα παιδιά απομακρύνονται νωρίς από την οικογένεια και σωματικά και ψυχικά. Στην πατρίδα μας ακόμη υπάρχουν οικογένειες που έχουν κοντά τα παιδιά τους. Κρατήστε το. Κάποια στιγμή που πήγαμε πολύ καλά οικονομικά πριν ξεκινήσει η κρίση, τότε χάναμε τα παιδιά μας γιατί νοικιάζανε σπίτια. Ήθελαν να φύγουν, να ανεξαρτοποιηθούν. Ασχέτως αν η μπουγάδα γινόταν στο σπίτι της οικογένειας και ασχέτως αν το πορτοφόλι έβγαινε από τους γονείς πάλι, γιατί δεν φτάναν τα χρήματα που παίρνουν από τις δουλειές. Να σκεφτούμε λιγάκι και αυτά τα σφάλματα. Όμως μέσα στη σύγχρονη οικογένεια και πάλι τα πράγματα είναι δύσκολα και το μέλλον δυσίωνο. Με τι? Με τα διαζύγια, με τις συμβιώσεις εκτός γάμων, με κακές συνήθειες διαβίωσης. Που όπως έλεγε ο Χρήστος ο Μαλεβίτσης, οι άνθρωποι λέει διασταυρώνονται αλλά δεν συναντώνται. Και σήμερα μέσα στα μεγάλα σπίτια ή διαμερίσματα των πολυκατοικιών ζουν μοναχικά παιδιά με σύνδρομα ψυχοσωματικά. Εγωνεοστέρησης είναι η περισσότερος, κρατήστε τον αυτή τη λέξη να τη λέτε, τα παιδιά σήμερα έχουν τη γονεοστέρηση, στερούνται δηλαδή τους γονείς. Και η αναπλήρωση της οικογένειας, το υποκατάστατό της, είναι η γυάλινη οθόνη. Βλέπετε και αυτό που μέσα στο σπίτι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μας σωθεί να τα βάζουμε να βλέπουν ένα έργο για να μπορούμε να πλύνουμε τα πιάτα μας, να σιτερώσουμε, να μην έρχεται στα πόδια μας. Αυτή είναι η γονεοστέρηση του παιδιού, διότι το προκαλούμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς και οι γονείς έχουμε ξεφύγει, ξεφύγαμε και κάνουμε όλες τις επιθυμίες να είναι ανάγκες. Οι επιθυμίες όλες ό,τι θέλουμε να γίνονται ανάγκες. Μεγάλη διαφορά του τι είναι ανάγκη και τι επιθυμία. Αν ανοίξουμε τις δουλάπες μας, ολονών μας, θα αντιληφθούμε και εμάς των κληρικών, έτσι να τα βάλουμε, θα αντιληφθούμε πού πορευόμαστε και θα αντιληφθούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και ποιες είναι οι επιθυμίες μας. Ο υπερκαταναλωτισμός είναι το δόλωμα της σύλληψής μας και της σκλαβιάς όλων μας. Μας γεννά ψεύτικες ανάγκες, φέρνει δυσκολίες και αψυχολόγητους ψυχοκαταναγκασμούς μέχρι φρενίτιδας. Πολλές φορές να φτάνουν οι μητέρες να κλαίνε και να στεναχωριούνται γιατί το γειτονόπουλο πάει σε 10 δραστηριότητες ενώ το δικό της παιδί πηγαίνει σε 9. Οι γονείς όλοι λοιπόν και οι σύγχρονοι αγχωμένοι για να καλύψουν πολλές δραστηριότητες των παιδιών τους αψηφούν όμως το βασικό που είναι η επικοινωνία, η χαρά της συζήτησης, των ονείρων, η συναισθίαση, αυτό που λέμε να φάμε σε ένα τραπέζι. Διαπιστώνω πολλές φορές ότι το σπίτι είναι σαν να είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλη ώρα θα έρθει ο σύζυγος, άλλη ώρα θα έρθει το ένα παιδί, άλλη ώρα θα έρθει το άλλο το παιδί. Αν έχεις και τρίτο θα έρθει άλλη ώρα. Άλλη ώρα θα έρθει η γιαγιά, άλλη ώρα θα έρθει ο παππούς. Δηλαδή το σπίτι είναι μονίμως, η κουζίνα είναι ατομικής χρήσης.
Οι ανάγκες των παιδιών είναι παρεξηγημένες. Άλλα θέλουν τα παιδιά μας και άλλα τα φορτώνουμε. Και θα σας πω μια αληθινή ιστορία. Κάποιο παιδάκι στεναχωρημένο που δεν έβλεπε πολύ τον πατέρα του και αυτό τώρα το απασχολούσε πολύ, κάποια μέρα σαν γύρισε ο πατέρας αργά από τη δουλειά του, τον περίμενε παρόλο που η ώρα ήταν περασμένη. Και όταν τον συνάντησε του είπε, «Πατέρα, πόσο μισθό παίρνεις για τη δουλειά που κάνεις κάθε μέρα?» Ο πατέρας φανερά ενοχλημένος και νευριασμένος με την αναπάντεχη ερώτηση το αποπήρε. Το παιδί επέμενε, αλλά ο πατέρας νευρίαζε περισσότερο. Στην επιμονή του είπε ο πατέρας, λέει, «Παίρνω 50 ευρώ». «Ησύχασες», του είπε. «Πατέρα, μπορείς να μου δώσεις 22 ευρώ». Τότε ήταν που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, στον κουρασμένο πατέρα, ο οποίος ήρθε και αργά στο σπίτι, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι της ορθόδοξης ανατολικής έτσι θεώρησης, αλλά της δυτικής προέλευσης το πρόγραμμα της εργασίας μας. Και αυτό, ξέρετε, μας καταναγκάζει και μας βάζει σε ένα ψυχοκαταναγκασμό να μπούμε σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε αργότερα. Δηλαδή, ποιο είναι πιο σπουδαίο, να έχεις παιδί ή να έχεις δουλειά? Με το χέρι όμως στην καρδιά να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε η δουλειά. Θα απαντήσουμε όλοι μας η δουλειά. Γιατί βλέπετε ότι όταν το παιδί σου αγαπάει μια κοπέλα ή η κόρη σου αγαπάει κάποιον, το πρώτο που θα ρωτήσεις, τι δουλειά έχει. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν ξεφεύγουμε από αυτό που η Ανατολή σκεφτόταν, γιατί η Ανατολή τον χρόνο τον χρησιμοποιούσε, τον καθυπέβαλε στην ανάγκη του ανθρώπου. Ενώ σήμερα ο χρόνος καθυποβάλλει τον άνθρωπο και αυτό είναι τρομερό. Αφού λοιπόν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και αφού φώναξε στο παιδί του, του είπε να αποσυρθεί αμέσως στο δωμάτιό του. Το παιδί απογοητευμένο αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Ο πατέρας, σαν πέρασε λίγο χρόνος, σκέφτηκε μήπως υπάρχει κάποια ανάγκη στο σχολείο και φιλοτιμούμενος πήγε στο δωμάτιο του παιδιού.

Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε από το σιρτάρι τα 28 ευρώ που είχε, συμπληρώνοντας τα 22, και κέρδισε, έκανε ένα πενιντάρικο. Και του λέει: «Μπαμπά, σου δίνω», λέει, «αυτό το πενιντάρικο αύριο να μην πας στη δουλειά, να μείνεις μαζί μου για να μπορέσω να σε δω, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε μαζί». Είναι τρομερό αυτό το παράδειγμα, το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές αυτό το ότι δεν επικοινωνούμε στις οικογένειες μας μέσα είναι ότι χειρότερο. Και γι' αυτό βλέπετε ένας λίγο σκεπτόμενος άνθρωπος, από τα παιδιά μας τώρα να βάλουμε, όταν είναι να έρθει η ώρα να πάει να κάνει το γάμο του, σκέπτεται τι παιδιά εγώ θα φέρω στον κόσμο αφού δεν πρόκειται να τα δω και δεν θα μπορέ να το προσφέρω το χρόνο, διότι και αυτό τώρα που σας ομιλώ είναι ένα τροχοπέδι στο να κάνει κάποιος ένα γάμο. Διότι θα σκεφτεί, ποιο είναι το βασικότερο να έχω στη ζωή μου? Η δουλειά μου, για να είμαι καταξιωμένος, να μπορώ να ζήσω. Γιατί αυτό βάζουμε ως προμετωπίδα για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταξιωθούμε, πρέπει να είναι η δουλειά. Δεν είναι το παιδί, δεν είναι η οικογένεια. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα. Έλεγαν, με ψηφίζατε για πρωθυπουργό, για παράδειγμα, ανέβαζε σε εκλογές, που δεν μπορώ να βάλω εγώ όμως, γιατί είμαι κληρικός. Εγώ θα έλεγα το εξής, πατέρα Αλέξη και πατέρα Ανδρέα. Θα έλεγα το εξής, ότι όποια γυναίκα παραμένει στο σπίτι θα επιδοτείται με έναν κανονικό μισθό. Διότι αυτή είναι η πιο παραγωγική ύπαρξη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, που είναι η παρουσία της γυναίκας στο σπίτι, να μπορεί να μεγαλώσει σωστά και γερά παιδιά, εφόσον το σύστημα είναι να απουσιάζει όλος όλη την ημέρα. Και θα έλεγα το εξής, μήπως αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε από κάποιους πολιτικούς όταν θέλει να τους ψηφίσουμε, και να τους πούμε, σας παρακαλούμε, υπάρχει πρόβλεψη για να δημιουργήσω μια οικογένεια για να σας ψηφίσω? Και θα ερωτηθούν αυτοί και θα πούν ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Βεβαίως. Και θα έλεγα το εξής, θα ήθελα ένα πρόγραμμα για να σας ψηφίσω, στο οποίο, το οποίο πρόγραμμα να ξεκινάει από τις 6 το πρωί εργασία και να τελειώνει στις 2, για να περάσω από το σχολείο, να πάρω το παιδί μου και να καθίσω μετά όλο το απόγευμα, γιατί ήδη θα έχω συμπληρώσει το 8ωρο της εργασίας μου από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2, να καθίσω. Αυτό θα είναι το αίτημα. Εάν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε οικογένειες και θέλουμε να τις αξιολογήσουμε, και τα παιδιά αντί να παίρνουν το όπλο και να πηγαίνουν σκοτώνουν στο σχολείο τα παιδάκια τους συμμαθητές τους, όπως γίνεται στην Αμερική και τα βλέπουμε αυτά στις τηλεοράσεις μας, διότι το παιδί αυτό που μαθαίνει είναι η οθόνη, η μάνα, η δασκάλα, η παρηγορήτρα είναι η τηλεόραση. Δεν έχει το παιδί από πού να σταθεί, και τα περισσότερα παιδιά σήμερα παραμένουν μέσα στο σπίτι ερμητικά κλεισμένα. Αυτό το κλείσιμο και η μη επικοινωνία δημιουργεί μία δυσαρμονία μέσα στην εξέλιξη της οικογένειας. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάποιος είπε, τι σημαίνει σπιτικό? Μια στέγη για να κρατάει μακριά τη βροχή? 4 τείχοι για να κρατούν μακριά το βοριά? Πατώματα για να κρατούν μακριά την υγρασία? Ναι, όλα αυτά, αλλά και πολύ περισσότερα. Σπιτικό είναι το γέλιο ενός παιδιού, είναι το τραγούδι της μάνας, είναι το φως από χαρούμενα βλέμματα γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι. Είναι η ζεστασιά από καρδιές που αγαπιούνται. Ένα σπίτι αγοράζεται με χρήματα, αλλά ένα σπιτικό στείνεται με την αγάπη. Με το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως, με αυτόν τον πατέρα που έδωσε τελικά στο παιδί του τα χρήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγχρονη κοινωνία παρέβλεψε στην έξαρση της εξωστρέφειας των μελών της οικογένειας τον παράγοντα παιδί, παιδιά, ανθρώπινες ισορροπημένες σχέσεις. Καταλήξαμε σε μορφές καταξιωμένων πολιτών με βάση τα δυτικά πρότυπα και ξεχάσαμε τον ανθρώπινο παράγοντα που στηρίζεται σε αρχές και ιδανικά. Γι' αυτό χαλάσαμε και σαν πολίτες και σαν κράτος και σαν οικογένεια, γιατί ξεχάσαμε κάποιες αρχές χριστιανικές που συνιστούσαν ότι κέντρο της ζωής δεν είναι ο ατομοκεντρισμός, αλλά το πρόσωπο, η εικόνα δηλαδή του ανθρώπου, η κορονίδα της

0: δημιουργίας ο άνθρωπος που δεν είναι σωστό να ζει μόνος, χωρίς τους άλλους, αλλά μαζί με τους άλλους, σε κοινωνία προσώπων, με υγιείς σκοπούς προς μίμηση του Δημιουργού Θεού. Και λέω πόσο όμορφα ήταν παλιότερα τα πράγματα, όταν ακόμα και το πορτοφόλι δεν ήταν τόσο πολύ γεμάτο, αλλά οι άνθρωποι διασκέδαζαν με τις βεγγέρες, επισκέψεις που έκαναν ένας τον άλλον, ενώ σήμερα αυτό χάθηκε. Ενώ παλιά φιλοξενούς στο σπίτι σου, άνοιγες Χριστούγεννα, Πάσχα, στις γιορτές σου το σπίτι, τώρα κλείνεσαι και δεν θέλεις να καλέσεις κανένα να προσκαλέσεις. Όλο αυτό δείχνει τον ατομοκεντρισμό. Είναι, ξέρετε κάτι, ένα πρότυπο της δυτικής κοινωνίας. Αυτό μας αλλάζει την ψυχοσύνθεσή μας, διότι εμείς κατά βάση είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Βλέπετε, βάζεις τη σούβλα και σκέπτεσαι ότι στη σούβλα θα περάσουν 2-3 γείτονες και θα τους δώσουμε ένα μεζέ να ευχηθούν για τα χρόνια πολλά, για το καλό του χρόνου ή για το Πάσχα, να Χριστός Ανέστη. Ενώ στις δυτικές κοινωνίες, αν πάτε, δεν λειτουργεί αυτό ποτέ, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι. Και οι μεγάλες ψυχασθένειες στις οποίες περνάει ο κόσμος είναι ότι δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό που εσωτερικά πιέζεται ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος, εμείς λόγω και του κλίματος που έχουμε εδώ, αυτό τον ήλιο μας κάνει να μην μένουμε μέσα στο σπίτι συνεχώς, αλλά να βγαίνουμε έξω. Και ξέρετε, μία βόλτα είναι πολύ ψυχοθεραπευτική. Να την εφαρμόζετε, μην κλείνεστε στα σπίτια. Μου έλεγε προχθές μια γυναίκα έτσι μεγάλης ηλικίας, μου έλεγε: «Έχω γαϊδούρια, δεν έχω παιδιά. Συγχωρήστε με για τη φράση. Σας το μεταφέρω όπως μου το είπε». Λέει: «Πήραν, πάτερ, 3 πίτσες να φάνε στο σπίτι». Και λέω: «Τι έγινε?» Λέω: «Καλά κάνανε». «Ναι, αλλά εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου και δεν μου φέραν ένα κομμάτι να φάω». Λέει: «Φταίνε τα παιδιά μου, είναι γαϊδούρια». «Όχι», λέω. «Φταίς εσύ», της λέω. «Γιατί έπρεπε να βγεις, να πάρεις και τις 3 πίτσες και να πας να τις φας και εσύ μέσα στο δωμάτιό σου και να τις αφήσεις χωρίς να φάνε τίποτα». Διότι αυτό, προσέξτε, ψυχολογικά πώς μεταφράζεται. Το πρόβλημα τελικά δεν το έχουν μόνο τα παιδιά. Το έχουμε και εμείς που γκρινιάζουμε γιατί δεν μας ανοίγουν την πόρτα ή δεν μας χτυπάει το τηλέφωνό μας να μας πούν τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς. Και αυτό το δουλεύουμε τόσο πολύ μέσα μας ότι οι άλλοι μας απορρίπτουν, τα βάζουμε με τους άλλους, με αποτέλεσμα είναι να κλεινόμαστε ακόμα περισσότερο. Η λύση είναι να βγεις και να κάνεις την επανάστασή σου. Γι' αυτό της είπα: «Βγες, έπρεπε να βγεις, να πάρεις και τα 3 κουτιά και να τα φας εσύ». Γιατί με το σκεπτικό που πήγαινε την άλλη τη φορά, και εκτός το ότι θα έμεινε νηστική, δεν έφαγε τίποτα, αλλά κλείστηκε ακόμα πιο πολύ στο δωμάτιο της. Όχι, εξωστρέφεια, βγείτε βόλτα, βγείτε να αντικρίσετε κάποια πρόσωπα και αν δεν είναι, θα συναντήσετε κάποιους, να τους πείτε μια καλημέρα, να δώσετε το παρόν σας. Να, και μια ωραία λύση. Διότι όλες οι λύσεις δεν είναι μέσα καταγεγραμμένες. Πουθενά δεν υπάρχει ένας κώδικας πώς θα φύγεις από το ψυχολογικό σου πρόβλημα, αλλά μπορείς να βγεις μέσα από αυτό με έναν τρόπο χριστιανικό, γιατί ο χριστιανός δεν τα βάζει απολύτως με κανέναν. Άλλωστε στη Θεία Μετάληψη, όταν διαβάζουμε εκεί τη Θεία Μετάληψη, πριν πάμε να κοινωνήσουμε, λέει: «Πήγαινε πρώτα», λέει, «να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, όχι με αυτούς που τους στεναχώρησες». Φαντάσου που μας βάζει η Εκκλησία, δηλαδή πάντα εμείς να είμαστε διάκονοι για τους άλλους. Χάθηκε λοιπόν η ενότητα των μελών της οικογένειας. Η οικογένεια έγινε ανύπαρκτη. Η οικογένεια διαλύεται με διαζύγια αλλά και με ασυνεννοησία. Ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση μου είπε ότι είναι η αιτία που χώρισαν οι γονείς του. Αυτό έγινε σε ένα ιδιωτικό σχολείο που πήγα, γιατί στα δημόσια δεν μπορούμε να μπαίνουμε οι κληρικοί. Βγάζουν μπιμπίκια έτσι οι δάσκαλοι και οι υπουργοί κιόλας. Έχουν πρόβλημα έτσι ψυχικής διαταραχής, ότι εμείς θα χαλάσουμε τα παιδιά. Στο ιδιωτικό όμως, που πληρώνει ο κόσμος και υπάρχει μια ποιότητα εκεί διαφορετική, καλέσαν ένα παιδάκι όμως πολύ τραυματισμένο, γύρω 10 ετών ήταν. Το ρώτησα: «Μα για ποιο λόγο εσύ φταίς που χώρισαν οι γονείς σου?» Και μου απάντησε: «Πριν γεννηθώ, παππούλη, ήταν μαζί ενωμένοι οι γονείς μου. Ήταν ή δεν ήταν? Ήταν, απήντησα. Από τότε όμως που γεννήθηκα, χώρισαν. Άρα η αιτία που χώρισαν είμαι εγώ. Το παιδάκι έκαμνε συνειρμούς, έκαμνε σκέψεις και σκεπτόταν ποια να είναι η αιτία που χώρισαν οι γονείς. Γιατί κανένας δεν εξηγεί στο παιδί του γιατί χωρίζει. Αντί να πει έχω τον εγωισμό μου, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι εκείνο το άλλο, δεν εξηγεί. Με αποτέλεσμα εξήγησε, όχι παιδί μου, δεν φταίς εσύ γι' αυτό. Φανταστείτε τι τραύμα ψυχολογικό είχε και πώς να αναστηθεί αυτό το παιδί. Κάποτε κάποιο άλλο παιδί χωρισμένων γονέων πήρε ως δώρο από τον πατέρα του μια πανέμορφη τσάντα σχολική, μιας και θα πήγαινε στην πρώτη δημοτικού. Η τσάντα είχε πολλές θήκες. Κατενθουσιάστηκε ο μικρός. Προς μεγάλη του έκπληξη, μέσα στην σάκα υπήρχε ένα κινητό τηλέφωνο, δώρο και αυτό από τον πατέρα του. Αμέσως σαν το έπιασε στα χέρια του ο μικρός, τηλεφώνησε στον πατέρα του, διότι ήταν ήδη σε ενέργεια το κινητό. Τον ευχαρίστησε πολύ και για τα δύο δώρα. Κάποια στιγμή του είπε, «Πατέρα, θέλω να σε δω». Του είπε, «Θα με δεις την άλλη εβδομάδα». «Έτσι είναι η σειρά μου, να σε πάρω την άλλη εβδομάδα». Εν συνεχεία το παιδί ζήτησε από τον πατέρα του μια χάρη. Του είπε, «Θέλω την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο να με πάτε μαζί με τη μαμά και οι δυο σας στο σχολείο». «Δεν γίνεται αυτό», του απαντάει ο πατέρας του στο τηλέφωνο. «Πάρ' το είδηση και χώνεψέ το ότι χωρίσαμε με τη μητέρα σου. Θέλω να με δουν οι φίλοι μου μαζί σας ότι έχω γονείς και τους δύο. Δεν γίνεται και μη στεναχωριέσαι». Πώς γίνεται να καταλάβει ο μικρός το να μη στεναχωριέσαι? Αυτή η πληγή γίνεται ουλή και η ουλή όταν μεγαλώσει θα είναι, όταν μεγαλώσει, ακόμα πιο άσχημη. Τα πλούσια παιδιά πάσχουν από αυθονίτιδα. Απουσιάζει η αγάπη και η στοργή από την ζωή τους. Εποχή του θέλω και του απαιτώ. Οι γονείς οφείλουν να δίνουν στα παιδιά τους και υποχρεώσεις. Και τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί μου πατέρες, διαπιστώσεις καλές, όμως τι πρέπει να κάνουμε για τη λύση του όλου προβλήματος μέσα στην οικογένεια? Είμαστε θύματα? Είμαστε μέρος του προβλήματος? Πρέπει πολύ να το σκεφτούμε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν, σαν να δώσουμε κάποιες λύσεις, ότι χρειάζεται καλή και ήρεμη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, με κανόνες καλής συμπεριφοράς και με κανόνες, όχι όμως χήματα πράγματα. Το τρένο της ζωής χρειάζεται κεράγες, ιδάλλως εκτροχιάζεται. Τι να το κάνεις ένα τρένο, μια οικογένεια κάνεις, πρέπει να φτιάξεις κεράγες επάνω. Πώς θα τρέξει το τρένο? Καλό το τρένο, στο κάνει δώρο ένας, λέει, «Γεια σας, σας κάνω δώρο ένα βαγόνι». Το παίρνεις το βαγόνι, πώς θα κυκλοφορείς το βαγόνι? Θα βάλεις ρόδες? Δεν γίνεται, θέλει ράγες. Έτσι είναι και η οικογένεια. Χαμογελαστά πρόσωπα. Τα λάθη των παιδιών δεν είναι αιτίες καταστροφής για το σπίτι. Οι γονείς να μάθουμε να λέμε συγγνώμη, για να μάθουν και τα παιδιά μας να λένε συγγνώμη. Είναι η πιο δύσκολη λέξη, ξέρετε αυτή. Ενώ στους μικρούς που εξομολογούμε οι πατέρες, εγώ το ζητάω πάντα αυτό από τα μικρά παιδιά, λέω, μήπως ξέρετε καμιά λεξούλα που να ξεκινάει από το «συ»? Αμέσως αυτά έξυπνα από σύντρα, «συγγνώμη, το ζητάτε?» λέω αυτό. Κάποιες φορές και τα λοιπά, λέω, είναι δύσκολο. Μερικά ξεθαρεύουν, είναι δύσκολο. Λέω, κάνεις ζουζουνιές? Λέει, κάνω. Λέω, και εμείς οι μεγάλοι κάνουμε. Ακούς τους γονείς σου να λένε αυτή τη λέξη μεταξύ τους? Ποτέ. Παιδιά δεν έχουν ακούσει τη λέξη αυτή από τους γονείς τους. Πώς θα τη μάθουν? Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε οι δάσκαλοι. Επίσης, όχι δυνατές φωνές που τρομάζουν. Και γιατί όταν φωνάζεις, δεν έχεις φυσικά δίκιο, ποτέ κανένας δεν έχει δίκιο όταν φωνάζει, και οι γονείς, ακόμη και η βρύση να τρέχει, δεν έχουμε δίκιο που τρέχει, διότι οφείλουμε να πάμε να την κλείσουμε, να την κλείσουμε τη βρύση, και θα λύσουμε μετά, πάρουμε το σφογγαρόπανο να μαζέψουμε τα νερά. Αλλά αν μάθουμε τα παιδιά μας με φωνές, έπειτα τα παιδιά μας θα μιμούνται αυτές τις φωνές. Ένα άλλο στοιχείο είναι ένα σταθερό πρόγραμμα μέσα στα σπίτια μας. Να ξέρουμε τι ώρες θα φάμε, τι ώρες θα μιλήσουμε, πότε θα τελειώσει το μάθημα, πότε θα τελειώσει το φροντιστήριο. Να ειδωθούμε λιγάκι, ένα σταθερό πρόγραμμα. Μου έλεγε μια πολύτεκνη οικογένεια, τη ρωτούσα μάλιστα εγώ, λέω πώς θα βγάζετε πέρα με 9 παιδιά, λέει με πρόγραμμα. Λέω και τι είναι αυτό το πρόγραμμα. Λέει κάθε βράδυ όταν μετά τελειώνει το απόδειπνο που προσευχόμαστε, λέμε μεταξύ μας, κυκλοφορεί ένα χαρτί και μας γράφουν τα παιδιά τι θέλουν για πρωινό. Τι θέλουν για δεκατιανό και τι θέλουν για απογευματινό. Τα κυρίως γεύματα είναι των γονέων. Και έγραφαν τα παιδιά. Όποιος δεν γράψει δεν θα έχει. Οπότε όλα γράφανε και το πρωί όλα ήταν έτοιμα. Ο Γιώργος στη θέση του Γιώργου, του Βασίλη, της Μαρίας Χριστίνας. Λέω, τρομερό πράγμα. Μας διδάσκει πάρα πολλά ο προγραμματισμός. Να μην μαλώνουμε τα παιδιά. Αυτό το έλεγε και ο Όσιος Παΐσιος. Τα παιδιά να μην τα μαλώνουμε. Και η παρατήρηση και ο έπαινος πρέπει να χορηγούνται στην κατάλληλη ώρα. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται από τους γονείς καθισμένους στο ίδιο ύψος με το παιδί. Δηλαδή όταν θέλεις να συνετίσεις το παιδί σου, πρέπει να καθίσεις, να το πάρεις στην αγκαλιά και να το βλέπεις ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Διότι αν φωνάξεις και είσαι όρθιος, γίνεσαι ένας μπαμπούλας στο παιδί. Εάν πας όμως και του μιλήσεις ακριβώς στο ίδιο επίπεδο προσώπου, γι' αυτό και ξέρετε και στους Βυζαντινούς ναούς που χτίζανε οι αρχιτέκτονες, όπως ήταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδρος που χτίσαν την Αγία Σοφιά, δεν κάναν σολέα μεγάλο για μεγάλα σκαλοπάτια για να είναι αλλού το ιερατείο και αλλού ο κόσμος, αλλά ήταν όλα ένα επίπεδο για να μπορούν να αγκαλιάζονται όλοι μαζί οι άνθρωποι, και στο αγαπήσωμα αλλήλους να μην κατεβαίνει κάποιος σκαλοπάτια, αλλά να πορεύεται προς συνάντηση του αδελφού. Αυτό και η αρχιτεκτονική μας διδάσκει πολλές φορές πολλά πράγματα. Επίσης τα ψέματα των γονέων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών. Ας πω ένα ψεματάκι, γιατί τα χαρίζουμε το ψέμα με τον τάκι. Άμα βάλουμε ένα τάκι πίσω στο ψέμα γίνεται ψεματάκι. Έτσι δεν είναι? Ο τάκης λοιπόν, να πούμε τι ζημιά κάνει. Ο τάκης, το ψεματάκι, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπει στον καντράν επάνω αποτυπωμένο ένα νούμερο αριθμού κάποιου ανεπιθύμητου. Λέει, σήκωσέ το και πες δεν είναι ο μπαμπάς και η μαμά εδώ. Γιατί είναι ψεματάκι αυτό. Έτσι το ξεχωρίζουμε εμείς ότι ψεματάκι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα όμως για το παιδί, διότι καταρρύπτει μέσα στην ψυχή του ότι υπάρχει αλήθεια και μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των σχέσεων των γονέων με άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν εθίζουμε τα παιδιά μας και σε αυτό. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται με έναν τρόπο απαλό και όχι μπροστά σε ξένους, ακόμη και σε αδέλφια. Είναι πιο συνετό ενώπιον συνοπιό, όπως ακριβώς λέει η Αγία Γραφή μας. Όταν λέει θέλεις να μιλήσεις και να πεις και να συνετίσεις κάποιον, πήγαινε λέει να μιλήσεις μεταξύ. Η πρώτη νουθεσία. Να του κάνεις και δεύτερη νουθεσία. Δεν ακούει, τότε να πάρεις κάποιον άλλον μαζί σου να τον συνετίσει. Το παιδί όμως ακούει κατά βάση. Και επίσης ενθάρρυνση του παιδιού για ομαδική εργασία με άλλα παιδιά για αποφυγή ατομισμών. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ένας πατέρας κάποτε μεγαλώνοντας το παιδί του έλεγε πάντοτε τη λέξη ανίκανος είσαι στο γιο του. Είσαι εντελώς ανίκανος. Το παιδί μεγάλωσε με την ανικανότητα ως λέξη, ότι δεν είναι ικανό, αφού πάντα η λέξη ήταν όχι η ενθάρρυνση, προχώρα μπροστά και εγώ είμαι από πίσω να σε στηρίζω, όπως οφείλει να λέει ο κάθε πατέρας και κάθε μητέρα, και το παιδί δεν μπορέσει ποτέ να πετάξει, αλλά όταν θέλει ο πατέρας το παιδί του που είναι 5, 6, 7, 8 χρονών να κάνει αυτά που κάνει ο πατέρας, αυτό είναι αδύνατον, με τη λογική. Μπορεί να πάρει δηλαδή το πριόνι και να κόψει ξύλα, μπορεί να πάρει την κατσαρόλα και να μαγειρέψει και να κάνει το παιδί 6-7 χρονών να φτιάξει ας πούμε κεμπάπ και να φτιάξει και μουσακά. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του πράγματος τι ζητάμε. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αυτό λοιπόν το παιδί που γεννήθηκε με τη λέξη ανίκανος κατέστηκε ανίκανος σεξουαλικά και το θέμα λύθηκε μόνο με ιατρό. Δεν μπορούσε να παντρευτεί γιατί πίστευε ότι το παιδί είναι ανίκανο. Αφού του το μετέδωσε ο πατέρας συνέχεια, είσαι ανίκανος, φανταστείτε δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται και όταν εμβανθύνεται αυτή η λέξη από έναν που την εισπράττει, που το παιδί έχει μια άλλη, έναν άλλο σκεπτικό. Ο πατέρας το λέει, μα εγώ λέει δεν φταίω, το έλεγα, λέει ότι δεν μπορεί να κάνει μια δουλειά. Πώς την έλεγες όμως τη λέξη? Επίσης η ομοφροσύνη των γονέων δίνει σωστή αγωγή στα παιδιά τους. Ο εγωισμός φυσικά διαλύει την οικογένεια. Βλέπετε ότι μπορεί να μαλώσουμε για ένα ποτήρι νερό γιατί να βρίσκεται εδώ και να μην είναι εδώ. Και αυτό είναι μια αιτία φασαρίας μέσα στο σπίτι. Να καθόμαστε επίσης στο τραπέζι όλοι μαζί, να ακούσουμε τι λένε μεταξύ τους τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε μεταξύ μας, δηλαδή το τραπέζι, να μην είναι μια συνεχόμενη έτσι κίνηση φαγητού προς το στομάχι μηχανικού γρήγορα για να προλάβουμε να πάμε στο φροντιστήριο να πάμε. Και να πω και το εξής, τι όφελος έχει να μάθει το παιδί μας 10 δραστηριότητες, να κάνει 10 δραστηριότητες όταν αυτές πραγματικά είναι σαν να το κουρντίζει στο παιδί και στο τέλος το παιδί να μην έχει χρόνο ούτε να επικοινωνήσει, να μην έχει διάθεση για τίποτα και να χάνεται το παιδί μέσα στη σκέψη και στον κόπο όλης αυτής της ενδύμησης, τι πρόγραμμα έχω αύριο. Ακούω μερικά παιδάκια που λένε αύριο είναι το μαρτύριό μου. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από το παιδί. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ όλοι μαζί να είμαστε στην εκκλησία. Πώς θα διδάξουμε στα παιδιά μας μια καλή χριστιανική αρμονική οικογένεια χωρίς να δίνουμε το παράδειγμα. Γονείς και παιδιά μαζί. Ένα θησαυρό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, να έχουμε δόξα σε ο Θεός ναούς δίπλα μας. Κάθε θυσία που γίνεται για να διαφυλάξουμε τον θησαυρό δεν είναι αρκετή. Το δηλητήριο, ο ευδαιμονισμός και ο καταναλωτισμός είναι εκεί που οδηγούν τα πράγματα σε μία λάθος κατάσταση. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να πω στην αγάπη σας ότι όλα αυτά ανθρωπίνως μπορεί να γίνουν. Ένα πράγμα μην ξεχνάμε, ότι για να επιτύχουμε να κάνουμε ό,τι καλό και ευλογημένο στη ζωή μας χρειάζεται και η χάρη του Θεού μας. Πάνω από όλες τις προσπάθειες που θα βάλουμε χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χαιρόμουν να τον άκουγα παλιότερα τον παππού μου να έλεγε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, με το Θεό, με την Παναγία. Λέγανε τέτοιες φράσεις δεν ακούμε σήμερα και δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυτές τις φράσεις. Άρα λοιπόν το πρότυπο της καλής και αρμονικής οικογένειας είναι πρώτα ο Χριστός, η χάρις του Θεού επί των οικογενειών μας, ο εκκλησιασμός μας που βοηθάει πάρα πολύ στο να ηρεμούν τα πράγματα, αλλά ο οργανωμένος εκκλησιασμός, όχι ο επιπόλαιος ότι ώρα ξυπνήσουμε να ντυθούμε για να πάμε στην εκκλησία, ή μπορεί αυτό πολλές φορές να μην το χρησιμοποιούμε σωστά, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να βάλει μια στερεή και καλή βάση. Και όταν δε ο εκκλησιασμός δεν είναι στήρος μόνον για το αντίδωρο, αλλά είναι η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας, νομίζω ότι την οικογένεια θα την κάνει από μια βάση η οποία είναι μηδενική ή με κάποια δέκατα, μπορεί να τη φτάσει σε πολύ μεγάλες κορυφές, δηλαδή να γίνει μια αγία οικογένεια. Αυτό λείπει σήμερα από τη ζωή μας περισσότερο, διότι όλα τα θέματα τα οποία έρχεστε κοντά στο μυστήριο της εξομολόγησης να θέσετε και τα θέτετε πολύ σωστά και τα λέτε, είναι ότι όταν δεν βάζουμε τον Χριστό πρώτο στη ζωή μας και τον βάζουμε στη τσέπη μας, το τσεπάκι μας μάλλον, και του λέμε τώρα βγες και τώρα ξαναμπες μέσα, Δεν λύνεται το θέμα. Πρέπει να τον βάλουμε πρώτο τον Χριστό, τους Αγίους μας, την πνευματική μας κατάσταση, την εξομολόγησή μας και να προχωράμε. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε με βάση αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας λέει μέσα στο μυστήριο του γάμου, τότε θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο τον σωστό. Βλέπετε ότι σήμερα έχουμε ξεφύγει και έχουμε αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, είπα προηγουμένως, που σας τόνισε για τις τεχνοψυχολογίες. Όταν έρχεται σήμερα ένα ζευγάρι να τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, χωρίς όμως να έχει σχέση με την εκκλησία, αλλά το κάνει αυτό έτσι για ένα φαντασμαγορικό και διαφορετικό τρόπο επίδειξης γάμου στην εκκλησία, με νηφικά, με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεις αυτό, το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ και ο πειρασμός. Και σύν αυτό έχουμε αυτό που αλλάζει το εκκλησιαστικό φρόνημα, έχουμε και τις γαμοβαπτίσεις, στις οποίες όλοι συνεννοούμε γιατί λέμε είναι πιο οικονομικό, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή μας. Γιατί πριν από πολλά χρόνια δεν θα μιλούσαμε για κάτι τέτοιο, αλλά σήμερα το αποδεχόμαστε. Άρα λοιπόν το εκκλησιαστικό μας φρόνημα ήδη έχει αλλοιωθεί. Και αυτό το κάνουμε για να οικονομήσουμε και εμείς ιερείς μέσα σε αυτό το πράγμα. Είμαστε μέρος του προβλήματος. Και εμείς είμαστε προβληματικοί, γιατί όλοι είμαστε προβληματικοί. Αλλά με τα μέτρα που πορευόμαστε, συγχωρήστε με, είπα προσωπική μου άποψη, θα πω, δεν εκφράζω τους πατέρες. Αν τους εκφράζω, οι ίδιοι θα το πούν. Εγώ βλέπω με μαθηματική έγκριση μετά από 10 χρόνια δεν θα υπάρχει στην εκκλησία μας κανένας κανόνας. Διότι όλοι οι κανόνες καταπατώνται. Αύριο θα φέρεις μπιφτέκι να σου διαβάζω το μνημόσυνο. Την άλλη θα φέρεις μια κουλούρα να σου διαβάσω το μνημόσυνο. Αυτό αλλοιώνεται. Ξέρετε, είμαστε η τελευταία γενιά εμείς που κάνουμε μνημόσυνα για τους άλλους. Για μας δεν θα κάνει κανείς. Σκεφτείτε το αυτό. Τι θα κάνετε? Γιατί όλα αυτά είναι η αλλίωση του εκκλησιαστικού μας φρονήματος. Λέει, θα δώσω 100 ευρώ να φάνε οι φτωχοί. Καλό είναι να δώσεις, γιατί μνημόσυνο χωρίς ελεημοσύνη και να φάνε οι χριστιανοί, οι φτωχοί άνθρωποι, δεν γίνεται. Αλλά σιτάρι πρέπει να βράσεις. Και κόλλη, εμείς θα μας κάνουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάτε στα σπίτια τώρα και πείτε, θέλουμε κόλληβα. Και να τους μάθετε πώς θα γίνουν τα κόλληβά σας. Γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά σας. Και δεν είναι αυτό, είναι η αλλίωση όλου του πράγματος.
1: Τώρα συγγνώμη, κάνετε πραξικόπημα στην κυρία Παρσά που φέρνει τα κόλληβα στην επαρχία.
0: Να τα φτιάχνει. Να τα φτιάχνουμε όλοι. Αλλά είμαστε η γενιά σας, είπα. Με αυτό το παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι η αλλίωση του φρονήματός μας. Πιστεύω λοιπόν, για να συνέλθουμε χρειαζόμαστε κατηχητικές ενέσεις για να μάθουμε τι είναι το σωστό και να το τηρήσουμε, και τα λάθη μας αυτά να τα διορθώσουμε. Γαμοβάπτιση είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Δεν είναι, ξέρετε, εκεί την ώρα να είσαι κληρικός και να εκτελείς το μυστήριο του γάμου και να είναι στην αγκαλιά το παιδί, αισθάνεστε τι αισθάνεται ένας κληρικός, ο οποίος γνωρίζει, αναγνώσκει αυτά που διαβάζει, δηλαδή τα κατανοεί, γιατί κατά βάση είναι ο κόσμος, δεν κατανοεί τα κείμενα, αλλά ένας που τα κατανοεί τα κείμενα, ένας μορφωμένος δηλαδή άνθρωπος που ξέρει τι διαβάζει, τι είναι εκείνη τα πράγματα. Εγώ είπα, είμαι μέλος συνοδικής επιτροπής, θα ετοιμάζω εισήγηση να αλλάξει το μυστήριο του γάμου εάν σε περίπτωση καθιερωθεί η γαμοβάπτιση, διότι δεν μπορεί να κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορώ να προσευχηθώ να κάνει κάποιος παιδιά τη στιγμή που τα έχει ήδη κάνει τα παιδιά. Και δεν μπορώ να προσεύχομαι την ώρα αυτού του μυστηρίου, γιατί θα ακολουθήσει αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε. Και να σας πω κάτι. Θα βρούμε τρόπους, οι οποίοι τρόποι βρίσκονται όταν υπάρχουν καλές θελήσεις. Έλεγε ο άλλος, ρύζι, λέει, δεν θα ρίξουμε στην εκκλησία. Βεβαίως δεν θα ρίξουμε στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί να το ρίξει το ρύζι? Λέει, για να ριζώσει ο γάμος, είναι έθιμο. Μα λέω, το ρύζι γράφεται με ύψιλον. Πάρτε, λέω, ρίζες να ρίχνετε μέσα στην εκκλησία, ρίζες στα παιδιά για να ριζώσουν. Γιατί δεν υπάρχει το έθιμο της ρίζας? Να ξυλώσεις ένα φυτό και να πετάς το φυτό με τη ρίζα του στους νεονύμφους. Γιατί αυτό θα πιάσει όντως το ρίζικο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κάπου ξεφεύγουμε και κάπου πρέπει να βρεθούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και νομίζω, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές αδελφές, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι πολύ ωραίες ευκαιρίες αυτές, έστω για ένα τσάι και για μια εκδήλωση ή για μια βασιλόπιτα, να πούμε και τις αλήθειες μας. Και ξέρετε, βγάζω έτσι και τους πατέρες από την, από το πρόβλημα, τη δυσκολία να σας τα πούνε έτσι, και εγώ τα λέω γιατί είμαι ξένος. Τώρα αν θέλετε δεν με ξαναδείτε, αλλά μπορώ να τα πω έτσι. Τα λέω και στο ράδιο φυσικά αυτά τα πράγματα. Οπότε νομίζω, αν λειτουργήσει περισσότερο το φιλότιμό μας, να κρατήσουμε την εκκλησία μας στην παράδοσή της, να μην την κάνουμε όπως ένα παιδάκι, όπως μας βολεύει. Ένα παιδάκι είδε μια φορά τον Τίμιο Πρόδρομο ξυπόλυτο. Ήταν ένα παιδάκι αγιογράφου και έφτιαξε ο πατέρας έναν τύπο πρόδρομο, γιατί έβαλε Ιωάννης το όνομα στο παιδί του και το έπανε το κρεβατάκι. Κάποια στιγμή είδαν τα παπουτσάκια του δεν τα φορούσε. Και λέει, βρε παιδί μου, τι τα έκανε τα παπουτσάκια? Λέει, τα έβαλα στον Τίμιο Πρόδρομο γιατί είναι ξυπόλυτος. Λοιπόν, μπορούμε κι εμείς να καλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σας εύχομαι καλή χρονιά, ευλογημένη. Άμη. Και κατά τη πιο αλλοιωμένη προς το καλό. Είναι η καλή πνευματική αλλοίωση, και να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μας. Πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο, να ερευνήσουμε τα πράγματα και σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να το πιάσουμε, κάνει τζιζ, καίει. Για να μην καίει πρέπει να βγάλουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε. Και νομίζω μπορούμε, καθένα στην οικογένεια του μέσα, στην ενορία του, και κάθε άλλη ενορία θα μιμηθεί την άλλη και σιγά σιγά θα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Τα δύο μεγάλα όπλα. Η επιείκεια και η πραότητα. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα.

Ο Χριστός είναι η προσωποποίηση της πραότητας και της επιείκειας. Όταν οι Ιουδαίοι ισχυρίζονταν με υπερηφάνεια ότι είχαν πατέρα τον Αβραάμ, τους κατηγόρησε με μεγάλη αυστηρότητα, γιατί τα έργα τους ήταν αντίθετα με τον νόμο του Θεού και επομένως δεν έμοιαζαν καθόλου με τα έργα του Πατριάρχη Αβραάμ. Όταν όμως τον αποκαλούσαν δαιμονισμένο, τους μιλάει με επιείκεια και υποχωρητικότητα, διδάσκοντάς μας έτσι να υπερασπιζόμαστε με θάρρος την αλήθεια και τα δικαιώματα του Θεού, αλλά να παραβλέπουμε τις αδικίες και τις ύβρις που στρέφονται προσωπικά εναντίον μας. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αν δεν ήμουν πράος, Υιός του Βασιλέως Θεού, δεν θα διάλεγα για μητέρα μου ταπεινή γυναίκα. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ερχόμουν να μείνω μαζί σας, εγώ που δημιούργησα την αόρατη και την ορατή πλάση. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ανεχόμουν να σπαραγανωθώ, εγώ που είμαι ο δημιουργός του χρόνου. Αν δεν ήμουν ταπεινός, δεν θα δεχόμουν να γεννηθώ σε φτωχή φάτνη, εγώ που κατέχω τα πλούτη όλου του κόσμου. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα συζούσα με τα άλογα ζώα, εγώ που δεν μπορούν να με δουν ούτε τα χερουβίμ. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα με έφτυναν τα χείλη των ασεβών, εμένα που έφτυνα τα μάτια των τυφλών και ανέβλεπαν. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα ανεχόμουν τα ραπίσματα των δούλων, εγώ που χάρισα στους δούλους την ελευθερία. Αν δεν ήμουν πράος, δεν θα άφηνα να με χτυπούν με μαστίγια στην πλάτη μου για να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Αλλά γιατί δεν λέω το σπουδαιότερο? Αν δεν ήμουν πράος, εγώ που δεν χρωστούσα τίποτε, δεν θα πλήρωνα αντί για τους αμαρτωλούς το χρέος τους, που ήταν τόσο μεγάλο ώστε να απαιτούσε θάνατο.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός, γιατί ποιος από εμάς όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στον σωτήρα όλου του κόσμου και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί να διαλέγεται μαζί του με τόση επιείκεια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής? Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα. Ο μεν Υιός του ανθρώπου φεύγει από αυτή τη ζωή όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή για αυτόν, αλίμονο όμως τον άνθρωπο εκείνο από τον οποίο παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου. Θα ήταν προτιμότερο για αυτόν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Γνωρίζει ο διάβολος τα όπλα του Χριστού με τα οποία και νικήθηκε, και ποια είναι αυτά? Η επιείκεια και η πραότητα. Ο Θεός έχει την εξουσία να κάνει όλα όσα θέλει, αλλά όμως σαν να επρόκειτο να λογοδοτήσει απολογείται, διδάσκοντας και εμάς να είμαστε ήμεροι και φιλάνθρωποι, γιατί αν ο Κύριος δίνει εξηγήσεις στους δούλους του, και μάλιστα σε δούλους που τον έχουν τόσο αδικήσει, πολύ περισσότερο πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις εμείς ο ένας τον άλλο, ακόμα και αν έχουμε πολύ αδικηθεί. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Η εξομολόγηση του Νταβέλη. Ένα άκουσμα για τον Παπα-Νικόλα Πλανά από την έδρα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Μεγάλη Σαρακοστή του 1966 παρακολουθώ μάθημα ηθικής στην πρώτη αίθουσα της Θεολογικής Σχολής. Διδάσκων ήταν ο Ιωάννης Καρμύρης, άνδρας σοφός και επεπαιδευμένος, ωραίος για το αρενοπό και σοφό του χαρακτήρα. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος της δογματικής και της ηθικής αναφέρθηκε σε κάποια του παράδοση στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μεταξύ των άλλων είπε πως την ανάγκη της εξομολογήσεως την αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι. Η τύψη της συνειδήσεως είναι μεγάλη τυράγνια και οι πιο μεγάλοι ληστές και κακούργοι ψάχνουν άνθρωπο εμπιστοσύνης, παπά Λεβέντη, παπά Ευλαβή, να εξομολογηθούνε. Και αναφέρθηκε στον αρχιληστή της Αττικής, τον Νταβέλη, που ίσως ήταν και ο τελευταίος λίσταρχος στον χώρο μας.

Παπα-Νικόλας Πλανάς στην εποχή του λειτουργούσε σε 2-3 εκκλησάκια. Ο προφήτης Ελισαίος στην πλαγιά του Λυκαβητού του ήταν πολύ αγαπητό. Φαινόταν πως η τελευταία εκκλησία που έκλεινε την πόρτα για να μείνουν μόνοι οι Άγιοι στα εικονοστάσια τους ήταν του προφήτη Ελισαίου. Ο Παπα-Νικόλας συντρόφαβε τους Αγίους με τις προσευχές του μέχρι να πέσει βαθιά η νύχτα. Έτσι ένα απόβραδο, αφού άναψε την καντήλα της παρακαταθήκης και ενώ ακόμη δεν είχε δρασκελίσει την βορεινή πόρτα του Ιερού Βήματος, βλέπει να ανοίγει η μικρή πόρτα της εκκλησιάς και να την κλείνει βεβαιασμένα ο αρχιλιστής Νταβέλης, αρματωμένος σε ένα στακούδι, να αμπαρώνει την πόρτα με σύρτες και με μάνταλα. Ο παπάς μαρμάρωσε, κοντανάσαινε, και ο νους του ήρθε σε μεγάλη αμηχανία. Οι λογισμοί του είπαν: «Θα νομίζει ο καημένος πως οι άνθρωποι που με πλησιάζουν μου αφήνουν χρήματα και ήρθε να με ληστέψει. Κύριε, το τέλος μου εγγίζει, μη επιτρέψεις να θορυβηθεί η ψυχή μου».

Ο ληστής ξερματώθηκε. Άφησε την πανοπλία του στα στασίδια και με βαριά βήματα προχώρησε στον ξαφνιασμένο παπά. «Παπα Νικόλα, ήρθα να εξομολογηθώ, να ξεκρυματιστώ», φόρεσε το πετραχύλι. Γονάτισε στο πετραχύλι ο κατάδικος και είπε κάθε ανεσχυντία της νύχτας και της μέρας, τους θανάτους, τις ληστείες και τις βιαιότητες. Ο Όσιος άκουγε τον ληστή χωρίς να αποδοκιμάζει την πόρωση της ψυχής του, μόνον του είπε «Όλα αυτά θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Αν όμως η πολιτεία σε συλλάβει με τους δικούς της νόμους, δεν ξέρω τι θα κάνει». Και του διάβασε την συγχωρητική ευχή. Ο ληστής ασπάστηκε το πετραχύλι και την δεξιά του, τις Άγιες εικόνες, φόρεσε τάρματά του και έφυγε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Ο Όσιος ξημέρωσε στην εικόνα του Χριστού, ζητώντας την άφεση και τη συγχώρεση του ληστού.

Από το βιβλίο «Μορφές που γνώρισαν να ασκούνται στο σκάμα της Εκκλησίας». Πρώτη έκδοση, Σεπτέμβριος 2010. Ιερά Μονή Δοχειαρίου,

έγινε απαραίτητο και αναγκαίο και το εντελώς περιττό. Μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Είναι αλήθεια πως ήταν προτιμότερη για εμάς τους μοναχούς η ενασχόλησή μας με το κομποσχήνι παρά με τα λεπτά και δύσκολα γεγονότα των οποίων την ευθύνη έχουν άλλοι, πιο έμπειροι και πιο ικανοί. Εν τούτης, παρεκβαίνοντας λόγω ανάγκης, λέμε αυτά που θα έπρεπε να ακούμε. Είναι γνωστό και χιλιοϋπομένο πως η εποχή μας είναι αρκετά δύσκολη. Οι διανοούμενοι περί άλλα τυρβάζουν. Οι δημοσιογράφοι εμπορεύονται την αγωνία. Η πολιτική απορριπταίει και οι εκκλησιαστικοί άνδρες μένουν σε μακρόσυρτα ευχολόγια. Στον νέο αυτό κόσμο των καινούριων αντιλήψεων, της αλλαγής ηθών και νοοτροπίας, η Εκκλησία ασφαλώς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός θεατής. Θα πρέπει να μελετήσει καλά τι επικρατεί, τι προτιμάται, τι αρέσει και τι δίνει αγωνία στον κόσμο, ώστε να καταθέσει λόγο ελευθεροποιώ, λόγο ελπίδος. Η ύλη, η πτώση, η ευκολία, ο παρασυρμός οδηγούν τον άνθρωπο εκεί που μερικές φορές δεν του αρέσει κιόλας. Πειράζει και ο πονηρός, αλλά περισσότερο του προετοιμάζει το χώρο ο απρόσεκτος άνθρωπος. Νεόφερτες αντιλήψεις, αναθεωρημένη παιδεία, έντονη διαδικτυακή ενασχόληση, ζωή δίχως φραγμούς και όρια, νεολαία δίχως υγιή πρότυπα, παρουσιάζουν έναν ταραγμένο νεοελληνικό βίο.

Παρά την οικονομική κρίση, οι συμπατριώτες μας πάσχουν για κέρδος, πλουτισμό και κατάχρηση. Ο ευδαιμονισμός, η ευδαιμονία, η άσωτη ζωή, ο αδίστακτος εγωισμός δυστυχώς κυριαρχούν. Ο αθεϊσμός, ο υλισμός, ο μηδενισμός επηρεάζουν και πειράζουν, προβληματίζουν και πανικοβάλλουν. Ζούμε σε έναν νέο κόσμο που χρήζει μιας προσεγμένης ποιμαντικής μέρημνας για να ακούσει κυρίως ο νέος το ευαγγελικό μήνυμα, τη μαρτυρία Χριστού. Κυρίως στόχος πολλών είναι ο πλουτισμός. Το ίδιο συμφέρον αγρίεψε τον άνθρωπο, το κέρδος τον έκανε αδίστακτο. Έγινε απαραίτητο και αναγκαίο και το εντελώς περιττό. Παρασύρεται σε έναν ονειρεμένο, φανταστικό, εικονικό κόσμο. Αγαπά το ψευδές, το φανταχτερό, το ατομικό και το ιδιωτικό. Ζει άπνοα, ανόητα, εγωιστικά και φύλαφτα. Απουσιάζει η επικοινωνία, το κέφι, το φιλότιμο, το μεράκι, ο ταπεινός αγώνας για τον άρτο τον επιούσιο. Αυξήθηκε η μόρφωση και η παραμόρφωση, η ίηση και η φυσίωση. Δεν δίνεται ελληνορθόδοξη αγωγή, αλλά στήρες γνώσης παπαγαλίας που λησμονιούνται μόλις τελειώσει το έτος. Η σοφία απομακρύνεται, η ευφυΐα περιορίζεται, η ευγένεια φυγαδεύεται και η ταπείνωση θεωρείται αδυναμία.

σε αυτόν τον νέο κόσμο, τι έχει να πει η Εκκλησία? Έχει κάτι να πει? Λέει? Μήπως μόνο αφορίζει? Μήπως μένει κλεισμένη στο κάστρο της, αναμένοντας να την προσκυνήσουν? Είναι καιρός κάτι να πει, αφού γκραζόμενοι τους παλμούς των καιρών.

Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

Η ιδεολογία φερετζές της ημιμάθειας. Σαράντου Καργάκου. Το τελευταίο άρθρο του μεγάλου δασκάλου και πατριώτη, η απώλεια του οποίου αφήνει τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό. Πάνε πολλά χρόνια, πάνω κάτω από μια δεκαετία, που ξεσηκώθηκε σύμπα σχεδόν ο ελληνικός κόσμος εξαιτίας ενός σχολικού γονατογραφήματος που προσφέρθηκε στα παιδιά του Δημοτικού ως δήθεν βιβλίο ιστορίας, ενώ επρόκειτο περί ενός πλουσιωτάτου ορμαθού λαθών, με πλέον ενδεικτικό εκείνο του κακοϊθέστατου περί συνοστισμού στην προκυμαία της Μύρνης. Στο πλευρό της ανιστόρητης συγγραφέως έσπευσαν τότε να ταχθούν πάμπολοι διανοητές που αυτοχειροτονήθηκαν κατά τα ιωθώτα προοδευτικοί. Δυστυχώς, στον τόπο μας η λέξη προοδευτικός δεν έχει καμιά σχέση με την πρόοδο, με τη βελτίωση, αλλά έχει σχέση τις περισσότερες φορές με το βάλτωμα, με το πνευματικό τέλμα. Έγραφα τότε Ιούλιος του 2007 στο υπέροχο περιοδικό Ευθύνη του αείμνους του Κώστα Τσιρόπουλου τα ακόλουθα που θαρώ ότι παραμένουν επίκαιρα.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά τον προηγηθέντα καιρό, όταν ξέσπασε ο σάλος για το βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού και για τα άλλα συναφή σαλογραφήματα, οι συγγραφείς και οι συνεργοί τους κατέφυγαν στο γνωστό καταφύγιο των δηλών, την ιδεολογία, πως τάχα αυτοί εκφράζουν την πρόοδο και οι επικριτές τους τη συντήρηση. Χρόνια συντηρείται αυτό το παραμύθι για κουτά παιδιά που το συντηρεί διότι ευνοεί την ιδεολογικοποίηση της αμάθειας. Ο προοδευτισμός ήταν και είναι το άσυλο της αγραμματοσύνης. Αγραφιώτες συγγραφείς, όπως ονόμαζε ο Ρένος Αποστολίδης, όσους δεν έχουν γράψει καμιά σπουδαία εργασία, αναλαμβάνουν κατανάθεση της συγγραφής σχολικών εγχειριδίων με σκοπό να εξυπηρετήσουν κάποια θολά ιδεολογήματα και όχι την παιδαγωγική λειτουργία. Γι' αυτό προσπάθησαν με τους δημοσιογραφικούς παρακεντέδες τους να μεταφέρουν τη συζήτηση στο δικό τους γήπεδο, στο γήπεδο του διχασμού, σε προοδευτικούς και αντιδραστικούς, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί με όρους εμφυλίου πολέμου που τους συμφέρει. Διότι μέσα σε ένα διχαστικό κλίμα, ακόμη και η πιο άναρθρη κραυγή, περνά σαν επιχείρημα.

Για να επιχειρηματολογήσει κανείς σε αυτό το επίπεδο συζητήσεων, πρέπει να διαθέτει γρόνθους και πνεύμονες γοριλανθρώπου. Εξάλλου, μόνο γοριλάνθρωποι είναι οι δήμονες για τέτοιου είδους γοριλογραφήματα, όπου η ελληνική ιστορία θυσιάζεται ως νέα ηφηγένεια στο βωμό ευτελών πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ασφαλώς και πολλές από τις αντιδράσεις δεν ήταν επενετές, ήταν όμως μια θολή αντίδραση στο θολό τοπίο του παρόντος και στο ακόμη, όπως προβλέπω, πιο ζωφερό τοπίο του μέλλοντος. Και τέλος πάντων, τι μπορεί να σημαίνει η πυρπόληση του Θαλαμίσκου των Φρουρών στον άγνωστο στρατιώτη από τους φυσαλιδικούς επαναστάτες μπρος στην πυρπόληση της νεότερης και της παλαιότερης ιστορίας μας? Τούτα τα παιδιά με τα κρυμμένα πρόσωπα είναι παιδιά μιας αγωγής, όπου κρυμμένα είναι τα πρόσωπα και τα γεγονότα που λάμπριναν και δόξασαν τον τόπο αυτό. Ωστόσο, δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από πλήξη. Βιώνουμε καταστάσεις τραγελαφικές που οπωσδήποτε θα εξελιχθούν σε τραγικές. Τα διαφημιστικά συστήματα έχουν εισαχθεί στη δίθεν επιστημονική συγγραφή. Παλαιότερα, στο χώρο των γραμμάτων μόνο λίγοι άνθρωποι κατόρθωναν να γίνουν γνωστοί χάρη στην σημαντικότητά τους. Σήμερα, πάμπολοι γίνονται γνωστοί χάρη στην ασημαντότητά τους. Αρκεί αυτήν την ασημαντότητα να την κάνουν βούκινο. Εξάλλου, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, «Βάζα ινανία πλουρίμουν σόναντ». Δηλαδή, τα κενά δοχεία ηχούν περισσότερο. Ένα κενό δοχείο ήταν και το εν λόγω σχολικό, γι' αυτό παρήγαγε τόσο θόρυβο.

ειδήσεις, προβάλλοντας ως δικαιολογητική άρνηση τη φράση του Μακρυγιάννη «Εγώ κρέας για εμφύλιο δεν πουλώ». Γι' αυτό είμαι αχρίαστος σε αυτόν τον παρόντα κακό μας καιρό, που το φύσιμά του μας μπρόχνει στη γέφυρα των νέων στεναγμών.

Αυτά έγραφα πρώην δεκαετίας για ένα ιστορικό εξάμπλωμα και τους συνηγόρους του. Σκέπτομαι με θλίψη το τι έχουν να γράψουν οι οπαδοί του Εφιάλτη και του Νενέκου όταν καταπέτησε των Σκοπιανών, ή μήπως θα απαγορευτεί να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, ξαναγραφτούν τα βιβλία της μεσαιωνικής και της νεότερης ιστορίας μας. Εννοώ φυσικά τα επίσημα, είτε σχολικά είτε πανεπιστημιακά. Τώρα που μπήκε για τα καλά ο χειμώνας στο νου μου, ήλθαν οι στίχοι από ένα παλιό πονεμένο τραγούδι. Αέραστα φυσάει τα πλατανόφυλλα, Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, 21 Ιανουαρίου 2019. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

15 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Επίσης, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Αγίου Αβδαίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των 80 ιερέων και Λεβιτών, οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Μεδύμνο και τον Άγιο Ουρβανό και Θεόδωρο. Ο Άγιος Προφήτης και Αρχιερέας Ζαχαρίας που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, κήρυτε ότι η Θεοτόκος είναι ταυτόχρονα και μητέρα και παρθένος. Μάλιστα δε ο Άγιος είχε προστάξει την Παναγία και αφού του γέννησε το Χριστό, να μην εξέρχεται από το μέρος εκείνου του ναού που είχε καθοριστεί να στέκονται οι παρθένες. Και κάτι ακόμη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατά τον καιρό της βρεφοκτονίας, δεν ευρισκόταν για να φωνευτεί κι αυτός, γιατί η μητέρα του, η Ελισάβετ, τον έκρυψε σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για όλους δε τους παραπάνω λόγους, ο βασιλιάς Ηρώδης πρόσταξε τους Ιουδαίους και έσφαξαν τον αρχιερέα Ζαχαρία στη μέση του θυσιαστηρίου του ναού.

Ο συναξαριστής επίσης μας κάνει ιδιαίτερη μνήμα για το μαρτύριο του Αγίου Αυδαίου. Ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος συνελήφθη από τον Αρχιμάγο των Περσών και πιεζόταν να προσφέρει θυσία στον ήλιο και στη φωτιά. Επειδή όμως δεν υποχώρησε, παραέμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην πίστη του στον Χριστό, τον χτύπησαν ανελέητα με ροζιασμένα ραβδιά σε όλο του το σώμα. Και αφού στη συνέχεια τον μαστίγωσαν πάρα πολύ, τον πήραν οι δήμοι και υποβαστάζοντάς τον, τον πήγαν στο σπίτι του, τρόπον τεινά σαν νεκρό. Μετά από λίγο, ο Άγιος Μάρτης Αυδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε έτσι το στέφανο του μαρτυρίου.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος έζησαν την περίοδο του αυτοκράτορα Ουάλι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μέδυμνος, Ουρβανός και Θεόδωρος και μαζί 80 ιερείς και διάκονοι εκδιώχθηκαν από την Εκκλησία με προστάγμα του αριανόφρονα αυτοκράτορα Ουάλι. Αφού οι Άγιοι υπέφεραν μύρια βάσανα και ταλαιπωρίες, τελικά τους έβαλαν μέσα σε ένα πλοίο και έφτασαν μέχρι τον Αστακινό κόλπο. Είναι ο κόλπος της Νικομιδίας που βρίσκεται στην ακτή της Βυθινίας στην Προποντίδα. Εκεί το πλοίο αυτό πυρπολήθηκε από τον έπαρχο της περιοχής και βυθίστηκε άφτανδρο. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου τους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το θέμα σήμερα είναι η εντύπωση την οποία προκαλούσε ο Χριστός λέγοντας τις παραβολές οι οποίες αναφέρονται στα Ευαγγέλια από τους Ευαγγελιστές. Πριν προχωρήσουμε όμως στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, ήθελα να σας διαβάσω την μαρτυρία. Σας είπα ότι εκτός από τους Ευαγγελιστές που έχουμε μαρτυρίες για τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε και εξωβιβλικές μαρτυρίες, όπως αυτή του Ιουδαίου ιστορικού Ιωσήπου. Αυτός ήταν Φαρισαίος, ο οποίος όμως ήταν εξελληνισμένος Ιωσήπος, είναι το εξελληνισμένο όνομα του Ιωσήφ, διότι στην εβραϊκή γλώσσα το φι γίνεται και πι. Επομένως λοιπόν, με κανόνες γραμματικούς τέλος πάντων, ελάμβαναν, εξελληνίζονται τα ονόματα τους, όπως το Ιακώβ γινόταν Ιάκωβος, έτσι, και ούτω καθεξής. Ο Ιώσυπος λοιπόν παραθέτει μία παράγραφο για τον Ιησού Χριστό και θα σας τη διαβάσω τώρα να ακούσετε τι έγραψε. Γίνεται δε κατά τούτων των χρόνων, όταν δηλαδή είχαν αρχίσει νέοι θόρυβοι, ακαταστασίες, διαμαρτυρίες, όπως τα λέγαμε, διαδηλώσεις, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας, Ιησούς της σοφός ανήρ των εξανθρώπων εξαισιότατων ον οι μαθητέ ιών Θεού ονομάζουσι τον ιαδήποτε επεποιεί και άνθρωπος θαύματα εργασάμενον. Λέγει λοιπόν ότι εκείνη την εποχή εμφανίστηκε ένας σοφός άνδρας, ο οποίος ελέγεται Ιησούς. Ήγε άνδρα, λέγει, χρή αυτόν. Αν πρέπει, λέει, έτσι να τον χαρακτηρίζουμε, διότι ήταν πολύ ανώτερος, έτσι, των εξανθρώπων εξαισιότατων, ο οποίος, λέγει, ήταν εξαίσιος, θαυμαστός δηλαδή από τους ανθρώπους, τον οποίον οι μαθητές του ονομάζουν Υιόν Θεού και ο οποίος έκαμε θαύματα, εργάστηκε θαύματα τα οποία που δέχονται επεποιήκη άνθρωπος. Έκανε πράγματα, λέει, που άνθρωπος δεν μπορούσε να τα πραγματοποιήσει. Είναι δε παραδόξων έργων διδάσκαλος, αυτός λέγει, ή το διδάσκαλος παραδόξων έργων ανθρώπων, τη ειδονή τα ήθη δεχομένων και πολλούς μεν Ιουδαίους, πολλούς δε και του ελληνικού απηγάγετο και υπό τούτον ο Χριστός είναι ονομάζετο, ενεμίζετο και αυτόν ενδείξει των πρώτων ανδρών παρημών σταυρό επιτιμητικότος Πιλάτου που και πάυσαντο θορυβήν ή το πρώτον αγαπήσαντες φανήν εγάρ αυτής, τρίτην ημέραν έχουν θανάτου πάλι ζών, των θείων προφητών ταύτατε και άλλα μύρια περί αυτού θαυμάσια ειρηκότων, εις έτη και νη των χριστιανών από τού δε ονομασμένων, ουκ απέλειπε το φίλον. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Χριστός μάζεψε πολλούς, συγκέντρωσε πολλούς από τους Ιουδαίους και από τους Έλληνες, τους ιδωλολάτρες. Και αυτόν λέγει οι άρχοντες μας, οι πρώτοι των ανδρών παροιμήν, σταυρό επιτετιμικότες, δηλαδή τον ετιμώρησαν με τη σταύρωση.
και δεν σταμάτησαν, λέει, το πρώτον αγαπήσαντες. Αυτή ήταν η εντύπωση την οποία είχαν και η οποία πέρασε και στην ρωμαϊκή κοινωνία, ότι οι χριστιανοί ήταν ταραχοποιοί. Δεν σταμάτησαν, λέει, αυτοί που πρώτοι τον αγάπησαν και έγιναν μαθητές του, να θορυβούν, να κάνουν θορύβους, να δημιουργούν δηλαδή ετάσεις, διότι έλεγαν ότι μετά από 3 μέρες από το θάνατό του εμφανίστηκε σε αυτούς πάλι ζωντανός, και ότι γι' αυτόν οι προφήτες των Ιουδαίων έχουν πει μύρια, άπειρα δηλαδή, για αυτόν και για τη ζωή του, και ενώ μέχρι σήμερα, λέγει, από τότε μέχρι σήμερα, αυτός γράφει γύρω στα 100 την πραγματεία αυτή, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία, την ιστορία δηλαδή των Εβραίων, της εποχής εκείνης, ενώ, λέγει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ού κατέληκε το φύλο, δηλαδή δεν εξαφανίστηκαν αυτοί οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν ποια ήταν η εντύπωση την οποία είχαν και η ιστορική της εποχής εκείνης για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βέβαια υπάρχουν και ρωμαϊκές πηγές όπως την τακή του, αλλά εσείς δεν ξέρετε λατινικά. Να σας φέρω να σας διαβάσω εδώ τη μαρτυρία αυτή. Προχωρούμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι εντύπωση ο Χριστός έδινε όταν έλεγε τις παραβολές. Πρώτον, πρέπει να δούμε σε ποιους απευθυνόταν ο Χριστός. Ποιο ήταν το επάγγελμα του Χριστού? Ήξερε κάποια τέχνη? Ήξερε. Χτίστες ήταν, όπως και ο Ιωσήφ. Μικροτεχνίτης λοιπόν, όπως θα λέγαμε, ένας μάστορας σε ένα χωριό που ήταν η Ναζαρέτ, που τον φώναζαν οι άνθρωποι και του είπαν φτιάξε μου αυτό, φτιάξε μου εκείνο, φτιάξε μου εκείνο. Αυτή την τέχνη έμαθε από τον Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ ήταν τέκτον. Τέκτον δεν θα πει μαραγκός, κακός. Έχουν την εντύπωση πολλοί ότι ήταν μαραγκός ο Ιωσήφ. Τέκτον θα πει χτίστης. Ότι ήταν χτίστης, και οι σύγχρονοι του τον θεωρούσαν ότι ήταν υιός του τέκτονος, υιός του χτίστη, του μικρού εργολάβου, έτσι, του μάστορα, τον οποίο καλούσαν για τις μικρές δουλειές στο χωριό που ζούσαν. Χτίστης ήταν λοιπόν ο Χριστός εκεί στη Ναζαρέτ, και διάλεξε τους μαθητές του από τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Αυτοί του ήσαν οικείοι, δηλαδή τους αναστρεφόταν συχνά ένεκα και της τέχνης την οποία ασκούσε. Τι ήταν οι μαθητές? Ιδιοκτήτες ψαράδικων πλοίων στη λίμνη της Τιβεριάδος. Αναφέρει ο Ιωάννης ότι ένα τέτοιο πλοίο το είχαν συνεταιρικά η οικογένεια του Ιωάννου και του Ιακώβου με την οικογένεια Ανδρέου και Πέτρου. Ήταν εκμισθωτές φόρων, όπως ο Ματθαίος. Και με αυτή την τάξη ανθρώπων, την κατώτατη και τη λίγο ανώτερη, τους μικροαστούς, είχε στενότερες σχέσεις. Έστω και εάν περισσότερο ο Χριστός συμπεριφερόταν
τους πιο ταπεινούς και χαμηλούς, όπως ήταν οι χωρικοί της Γαλιλαίας, η αγροτιά δηλαδή που κατοικούσε στη Γαλιλαία. Σε αυτή λοιπόν τη μικροαστική και μέσοαστική με δικές μας έννοιες και όρους απευθυνόταν ο Χριστός και κυρίως από την κοινωνική, όλοι αυτοί ανήκαν στη θρησκευτική κοινωνική τάξη των Φαρισαίων, των καλλιεργημένων δηλαδή και ευσεβών Ιουδαίων. Έτσι, τέτοιος ήταν και ο Ιωάννης, σας το είπα νομίζω την προηγούμενη φορά, ο Νικόδημος και άλλοι, οι οποίοι, ο Ιωσήφ, ο Εξαρημαθέας, οι οποίοι ήσαν Φαρισαίοι. Ο Χριστός λοιπόν συναναστρεφόταν ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς τους οποίους η κοινωνία την εποχή εκείνη χαρακτήριζε ερήφια, τελώνες και ανθρώπους με αμφίβολες ενασχολήσεις. Αλλά ο διδάσκαλος αυτός είχε αναμφισβήτητη δημοτικότητα. Πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Όπου εμφανιζόταν, έτρεχαν οι άνθρωποι από πίσω. Τα λόγια του, τα έργα του, τα θαύματά του, αμέσως διαδίδοντο. Φανταστείτε, από πού κρίνουμε τη δημοτικότητα του Κυρίου? Την κρίνουμε από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηθείων, τα οποία ευλόγησε, πολλαπλασιάστηκαν για να φάνε 5.000 άνδρες, άνευ γυναικών και παιδίων, που σημαίνει ότι ο καθένας από αυτούς είχε και μία γυναίκα, είχε και 3-4 παιδιά. Υπολογίζεται λοιπόν να ήταν πάνω από 20.000 οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρωνόντουσαν για να τον ακούσουν. Σε μια άλλη περίπτωση ήταν 7.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δημοτικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν κατά τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων είδαν το πλήθος πώς έτρεχε να τον υποδεχθεί και με τι ενθουσιασμό τον υποδέχτηκαν, οι θρησκευτικοί ηγέτες είπαν, είδε ο λαός ο πίσω αυτού εγένετο, δηλαδή όλος ο κόσμος τρέχει από πίσω του. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, τους οποίους συναναστρεφόταν ο Χριστός, συχνά τον καλούσαν στη γεύματα. Και τα γεύματα στα σπίτια είτε των μαθητών είτε προσκυμένων φίλων, αλλά οι οποίοι είχαν, όπως σας είπα προηγουμένως, εκτίμηση στον Κύριο, γίνονταν η αφορμή, το περιβάλλον δηλαδή, ώστε εκεί ο Κύριος να αναπτύξει τη διδασκαλία του λέγοντας τις παραβολές. Τις προσκλήσεις αυτές στα γεύματα ο Κύριος τις δεχόταν. Γι' αυτό και τον κατηγορούσαν. Διατί λέει μετά των πορνών και τελωνών εστί ο διδάσκαλος ημών,
τον κατηγορούσαν ότι συναναστρεφόταν στα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Ο Χριστός όμως, ακούγοντας αυτό το σχόλιο, το οποίο αυτοί που το έλεγαν για να ενοχλήσουν τον Χριστό, ότι δηλαδή ήταν της κατωτάτης υποστάθμης άνθρωπος, αφού συναναστρέφεται πόρνες και τελώνες. Το άκουε ο Χριστός αυτό το πικρό σχόλιο και απαντούσε. Και όχι μία φορά, πολλές φορές, μία απάντηση έδωσε, τους είπε.

ο Ιωάννης. Ήρθα εγώ και αρχίσατε τώρα πάλι να σχολιάζετε ότι συναναστρέφομαι πόρνες και τελώνες και ότι είμαι φάτος και πότης. Ότι τρώω και πίνω στα σπίτια των ανθρώπων. Τελικά λέει, δεν ξέρω τι θέλετε. Με τον έναν δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Με τον άλλον ομοίως δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Πού τέλος πάντων. Και με ποιον είστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, αυτά τα ερωτήματα ο Κύριος δεν τα έκανε γιατί περίμενε να πάρει μία απάντηση, αλλά για να δείξει την ακαταστασία την οποία είχαν αυτοί που τον έκριναν, την ακαταστασία της σκέψης τους και της αντιλήψεως. Όταν λοιπόν ο Χριστός πήγαινε εκαλύτως τα γεύματα αυτά, αυτοί που τον καλούσαν ασφαλώς είχαν και μια περιέργεια να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν από κοντά. Αλλά ο Χριστός εκμεταλλευόταν την περιέργεια των ανθρώπων αυτών και σαν ένας ασυνήθιστος δάσκαλος ήταν ένας λαμπρός ομιλητής που ήξερε, που έπαιρνε την ευκαιρία που του δινόταν για να διηγηθεί ανέκδοτα ή να θυμίσει στους ακροατές του οικίες καταστάσεις τις οποίες αυτοί εγνώρισαν. Είχε κάνει πολλές περιοδίες σε όλη την επαρχία και γνώρισε όλο τον κόσμο και ήταν απαράμιλος στο ασυναγώνιστο, δηλαδή στο να διηγείται και συγχρόνως από τη διήγηση που έκανε να εξάγει ένα ηθικό δίδαγμα, να λέει δηλαδή στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν, όπως σήμερα παραδείγματος χάρη που ακούσαμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι μια άριστη, ένα άριστο παράδειγμα της διαλεκτικής του τρόπου σκέψεως του Κυρίου μας. Και για να σας βοηθήσω, επειδή θα πω και άλλα συνεχεία, θα σας κάνω μερικά σχόλια στην παραβολή. Σήμερα το Ευαγγέλιο, όσοι εκκλησιαστήκατε, ακούσατε ότι ένας νομικός, στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, νομικός είναι ο θεολόγος. Ρώτησε τον Χριστό. Τώρα βάλτε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε κάποιο σπίτι όπου είχαν καλέσει τον Χριστό και τους μαθητές και τρώγανε. Εκεί λοιπόν ο θεολόγος, όπως συμβαίνει πολύ συχνά και στις ημέρες μας, έκανε μια ερώτηση στο Χριστό θεολογικού περιεχομένου, η οποία όμως ερώτηση είχε σκοπό να εκθέσει το Χριστό και από την διεξαγωγή του διαλόγου διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός απήντησε και στο ερώτημα το οποίο έθεσε ο θεολόγος εκείνος, συγχρόνως όμως απήντησε και στα

0: κτίρια τα οποία υπεκρύπτοντο πίσω από την ερώτηση του θεολόγου εκείνου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά όταν συζητάει με κάποιον άλλον και δέχεται μια ερώτηση, τι έχει στο νου του ο άλλος, τι σκέπτεται, για ποιο λόγο του κάνει την ερώτηση. Ο Χριστός όμως της παντογνώστης το ήξερε. Γι' αυτό λοιπόν και απαντούσε σε αυτό που τον ρωτούσαν, αλλά συγχρόνως απευθυνόταν και ήλεγχε και το ελαττήριο για το οποίο, από το οποίο εκκινείτο αυτός που τον ερωτούσε. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές που άκουσαν τον διάλογο αυτό εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διάλογος αυτός του Κυρίου με τον θεολόγο εκείνον. Γι' αυτό και έγραψαν «πειράζον αυτόν», δηλαδή με την ερώτησή του ήθελε να εκθέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτό το διεπίστωσαν οι μαθητές από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο διάλογος. Ερωτάει λοιπόν ο θεολόγος, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Φαίνεται είχαν συζήτηση για την αιώνια ζωή στο τραπέζι εκεί που εκάθιτο η συντροφιά και έτρωγε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, και με τον Νικόδημο, τον νυχτερινό επισκέπτη του, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτό το θέμα συζήταγε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι ήταν προσφυλής η συζήτηση σε αυτή, μάλιστα δεν ήταν και θεολόγος αυτός ο οποίος το ρωτούσε. Και ο Κύριος του απαντά και του λέει, δηλαδή εν τον νόμο τι γέγραπτε, πως αναγυμνώσκεις, δηλαδή εσύ που είσαι θεολόγος, τι λέει ο νόμος του Θεού, οι εντολές δηλαδή του Θεού, τι λένε γι' αυτό. Και απεδείχθη ότι ο λόγος για τον οποίο έκαμε την ερώτηση δεν ήταν να μάθει, αλλά για άλλο λόγο, τον οποίο θα δούμε πιο κάτω. Γιατί απήντησε αμέσως. Εσύ του λέει εκεί που διαβάζεις, τι λέει ο νόμος. Και εκείνος το απήντησε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και το εξ όλης της ψυχής σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Οπότε του κάνει την επικίνδυνη, όπως ενόμιζε εκείνος, ερώτηση της εστίμου πλησίον. Θεολογικό το ερώτημα, με κοινωνιολογικές και εθνικές διαστάσεις. Ποιον πρέπει να θεωρώ κοντινό μου, με ποιον πρέπει να συναναστρέφουμε. Σημειωτέων ότι η Παλαιά Διαθήκη απειγόρευε στους Ιουδαίους να συναναστρέφονται οι ειδωλολάτρες. Και αν μίλαγαν με έναν ειδωλολάτρη και αν πήγαιναν σε τόπο που κατοικούσαν οι ειδωλολάτρες, έπρεπε να υποστούν μια διαδικασία καθαρμών και πολλά άλλα τα οποία εν συνεχεία θα φανούν. Άρα επομένως ο θεολόγος εκείνος ζήταγε από τον Χριστό, ερώταγε τον Χριστό μια τέτοια ερώτηση η οποία όταν θα την απαντούσε ο Χριστός σίγουρα θα τον είχε εκθέσει. Παγίδα δηλαδή που είχε στήσει. Αν του λέει, τι σας τι πλησίον. Θα σου απαντήσω, του λέει ο Χριστός. Και του λέει την παραβολή, ότι άνθρωπος της ανέβαινε από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα, έπεσε στους ληστές, έπαθε αυτά που έπαθε και τον άφησαν οι ληστές εκεί μισοπεθαμένο. Κατά συγκυρία, εκείνη την ώρα λέγει, πέρασε ένας ιερέας ο οποίος πήγαινε να εκτελέσει τα καθήκοντά του στο ναό των Ιεροσολύμων. Τον είδε, τον απεστράφει, ούτε καν τον κοίταξε. Βέβαια, υπάρχουν πολλές ερμηνείες γιατί ο Χριστός ανέφερε τον ιερέα ότι τον είδε και τον απεστράφει και μπορεί όλες αυτές οι ερμηνείες που εδόθησαν από τους σχολιαστές της παραβολής, Αγίους Πατέρες, μπορεί να ισχύουν. Εκείνο πάντως το οποίο είναι βέβαιον είναι ότι ο Μωυσαϊκός νόμος απαγόρευε στον παπά να πιάσει αίμα την ώρα που πήγαινε να εκτελέσει τα ιερατικά του καθήκοντα. Διότι ο πεθαμένος και ο πληγωμένος εθεωρείται ακάθαρτος από τον Θεό. Δεν έπρεπε λοιπόν ούτε καν να τον εγγίξει. Όχι ο παπάς μόνον, ο ιερεύς, αλλά ούτε ο Ιουδαίος. Γι' αυτό και για τον Χριστό λέει, επί μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου και η να μην μιανθώσει, αλλά να φάγωσει το Πάσχα, δεν πήγανε ούτε μέσα στο πρετόριο, δεν μπήκανε, λέγει, εκεί που κατοικούσε ο Πιλάτος και ήταν ειδωλολάτρες. Άρα ούτε και ήθελαν να ασχοληθούν με τους πεθαμένους, τους νεκρούς, γιατί ήταν μολυσμένοι ηθικά. Και πήγαν στον Πιλάτο και του είπανε να επισπεύσαμε το θάνατο, να τους ενταφιάσουμε, να τελειώνουμε για να μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αυστηρός ήταν ο Μωυσαϊκός νόμος. Ο Μωυσαϊκός νόμος λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος εμπόδιζε τον ιερέα να δείξει ενδιαφέρον και να περιποιηθεί των πληγωμένων. Και βέβαια λένε και άλλες ερμηνείες, αποδίδουν και άλλα κίνητρα στον ιερέα για την δική του κατάσταση, την εσωτερική, η οποία όμως η εσωτερική κατάσταση είχε διαμορφωθεί κάτω από την ευσέβεια, την εντός εισαγωγικών ευσέβεια, την ερμηνεία δηλαδή των νόμων του Θεού που έδιδαν οι θεολόγοι την εποχή εκείνη, η οποία δεν ήταν και σωστή, και την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη διδασκαλία του ερμήνευσε σωστά την Παλιά Διαθήκη και είπε αυτά που γνωρίζουμε και με τα οποία συμπλήρωσε και τελειοποίησε το Μωυσαϊκό νόμο. Αυτός λέγει ο ιερέας, όπως και ο Λεβίτης ο επόμενος, που πήγαιναν να εκτελέσουν θρησκευτικά καθήκοντα, τον είδαν, αλλά δεν τον πλησίασαν για να μην εμποδιστούν στα καθήκοντά τους. Δηλαδή, αυτοί οι δύο είχαν καταλάβει λάθος τις διατάξεις του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Άρα επομένως, τώρα ενώ επήγαινε ο θεολόγος εκείνος να εκθέσει τον Κύριο, αρχίζει ο Κύριος να του επιτίθεται τώρα και να του λέει, σαν να του λέει και εσύ μια τέτοια νοοτροπία έχεις, σαν και αυτοί που ήταν εκείνοι, οι οποίοι είδαν τον πληγωμένο και τον παράτησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Σκληραίνει την επίθεσή του ο Κύριος λέγοντας το επόμενο. Πέρασε, λέγει, και ένας Σαμαρίτης τον οποίο οι Σαμαρίτοι, οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν ότι ήταν ειδωλολάτρες και ότι είχαν νοθεύσει τη δευσέβεια και την πνευματικότητα της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος όμως όταν τον είδε τον ανθρώπακο αυτόν που ήταν χτυπημένος και πληγωμένος, του έπλυνε τις πληγές, τον έβαλε στο ζώο του, τον πήγε στο ξενοδοχείο, πλήρωσε από την τσέπη του για να τον περιποιηθεί και ρωτάει ο Κύριος, για πες μου εσύ λοιπόν, ποιος από όλους αυτούς συμπεριφέρθηκε ως πλησίον στον πληγωμένο? Και ο θεολόγος, σωστά βέβαια, αλλά ελέγχοντας τη δική του νοοτροπία, λέγει ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Αυτός που έδειξε συμπόνια και περιποιήθηκε τον πληγωμένο. Έτσι λέει, πει πορεύει και εσύ, πει ομοίως, κάνε τα ίδια και εσύ και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν πόσο αριστοτέχνης ήταν ο Κύριος, που με τον τρόπο αυτό απήντησε σε ένα ερώτημα που σκοπό είχε να τον εκθέσει στα μάτια του ακροατηρίου του και το οποίο ο Κύριος έλαβε την αφορμή για να ελέγξει τις αντιλήψεις, τις στραβές αντιλήψεις που είχαν διαμορφώσει οι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ο Θεός αυτά θέλει. Και βέβαια σε μια άλλη περίπτωση είπε το έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός δηλαδή δεν θέλει θυσίες, θα σφάζεται αρνιά και βουβάλια. Αγάπη θέλω, θέλει να δείχνεται συμπόνια ο ένας εις τον άλλον. Αυτό θα πει έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός ζητεί από σας να έχετε αγάπη και συμπόνια ο ένας για τον άλλον, περισσότερο μάλιστα όταν υποφέρει. Οι ομιλίες αυτές λοιπόν γινόντουσαν σε αυτά τα δείπνα. Ήτανε πάντοτε σοβαρές και προκλητικές, ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ηθικό δίδαγμα εις τους ακροατές. Για να δούμε λοιπόν από τις παραβολές που είπε ο Κύριος στους ανθρώπους που εκάθιντον γύρω από ένα τραπέζι, φαίνεται ένας πίνακας της κοινωνικής ζωής που χαρακτήριζε τους αγροτικούς πληθυσμούς της εποχής. Σε αυτές τις παραβολές παρουσιάζεται η κοινωνία η οποία την εποχή εκείνη διαμορφωνόταν και μέσα στην οποία δρούσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία, περιουσία, ανάμεσα σε πλούσιους, σε ανθρώπους που μπορούσαν να χτίσουν ένα σπίτι σε ανθρώπους που μπορούσαν να χρησιμοποιούν ημερομίσθιους εργάτες ή να έχουν μόνιμο προσωπικό στο σπίτι τους. Να διακινούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, χρήματα δηλαδή, σε περίπτωση ανάγκης. Να τοποθετούν τα χρήματά τους εποφελώς, για να έχουν κέρδη δηλαδή. Μνημονεύονται στις παραβολές του Κυρίου μεγάλοι τσιφλικάδες οι οποίοι όμως άλλοτε γίνονται αντικείμενο αυστηράς κριτικής και άλλοτε όχι. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας του άσωτου Ιού δεν γίνεται αντικείμενο κριτικής από τον Χριστό, παρά το γεγονός ότι ήταν πλούσιος, ένας από αυτούς ήταν. Ή εκείνος ο οικοδεσπότης που εκάλεσε στο δείπνο πολλούς. Βλέπετε πόσο οικίες ήταν οι εικόνες και οι συμπεριφορές αυτές. Αλλά όπως ο Κύριος δίδασκε, φαινόταν ότι είχε μια μοναδική ανεξαρτησία, δεν έλαμβανε δηλαδή υπόψη του, δεν φοβόταν κανέναν και ομιλούσε με πολλή αυθεντία. Μάλιστα δε, αυτό το σημειώνουν οι Ευαγγελιστές, ότι μιλούσε με πολλή αυθεντία όταν παραδείγματος χάρη έλεγε «Ερέθη της Αρχαίης, εγώ δεν λέγω ημίν». Ερέθη της Αρχαίης σήμαινε ότι ο Μωυσής σας είπε αυτό. Εγώ όμως σας λέω αυτό. Αν κανείς συγκρίνει την αντίληψη που είχαν οι Εβραίοι για τον Μωυσή, τον νομοθέτη του Θεού, καταλαβαίνετε λοιπόν με πόση αυθεντία τον άκουαν, δηλαδή έκπληκτη. Σου λέει αυτός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή, ο οποίος Μωυσής μας είπε αυτά. Μάλιστα δε, σε μία περίπτωση του είπαν «Πού κοίδαμε ο αφενή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεσαι». Ή σε μια άλλη περίπτωση του είπαν «Εν ποια εξουσία τα αυτά πεις, πώς δηλαδή τα κάνεις αυτά και λες αυτά». Αυτό ήταν για τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων. Και έστειλαν μια φορά οι Φαρισαίοι τους υπηρέτες τους να τον συλλάβουν. Αυτοί έμειναν να τον θαυμάζουν καθώς τον άκουαν να διδάσκει. Γύρισαν πίσω χωρίς να τον έχουν συλλάβει και τους ρωτάνε «Γιατί ουκυγάγετε αυτόν όδε, γιατί δεν τον φέρετε μαζί σας». Και εκείνοι απήντεσαν. Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Εμείς λέει δεν έχουμε ακούσει άλλη φορά άλλον να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Ήταν λοιπόν σαγηνευτικός, ελκυστικός, αυθεντικός, με εξουσία μεγάλη, δηλαδή όπου δεν άφηνε στο συνομιλητή του και στο ακροατήριό του τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αυτά που έλεγε. Δεν μπορούσαν να του τα αμφισβητήσουν. Και όποιος ήθελε και παρουσιαζόταν αμφισβητείας, ο Κύριος αμέσως τον αντιμετώπιζε με εκπληκτική σοφία και διαλεκτική, ώστε να καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν πήγανε οι Φαρισαίοι και του είπαν αυτό που σας είπα, εν ποια εξουσία τα αυτά πεις? Και ο Κύριος τους είπε, θα σας απαντήσω άμα μου απαντήσετε και εσείς σε ένα ερώτημα που θα σας κάνω. Το βάπτισμα Ιών πόθεν εκ Θεού ή εξ ανθρώπων? Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι ο Ιωάννης σε βάπτιζε κατά εντολή του Θεού ή γιατί ήταν έτσι, πώς να πω, ιδιότροπος και το εφήβρε μόνος του το βάπτισμα? Έμειναν εκείνοι, διότι ό,τι και να απαντούσαν θα ήταν εις βάρος τους. Εάν απαντούσαν ότι ήταν εκ Θεού, ο Χριστός θα τους έλεγε, αφού λοιπόν ήταν εκ Θεού, εσείς γιατί δεν το ανακούσατε και δεν πήγατε να βαπτιστείτε? Δεν τους συνέφερε να τους το πει ο Χριστός αυτό. Εάν έλεγαν ότι ήταν εξ ανθρώπων, εφοβούντο λέει τον όχλον, διότι όλοι εκτιμούσαν τον Ιωάννη. Και επομένως, τέλειωνε η συζήτηση εκεί πέρα. Τους λέει ο Κύριος, αφού δεν ξέρετε από πού είναι το βάπτισμα του Ιών, ούτε και εγώ θα σας πω με ποια εξουσία ποιότα αυτά. Δηλαδή έδειξε ο Κύριος με την απάντησή του αυτή ότι όχι, δεν ήθελε να πει με ποια εξουσία ενεργούσε, τη θεϊκή εξουσία δηλαδή, αλλά να τους απαντήσει και να τους πει ότι δεν έχετε γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον γι' αυτό που με ρωτάτε. Ο Κύριος λοιπόν στις παραβολές αυτές που είπα προηγουμένως περί της βασιλείας προσπαθεί να μεταμορφώσει τη σκέψη των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη στην παραβολή του Απολλωνότος Προβάτου, που ο βοσκός αφήνει τα 99 και γυρνάει στα βουνά και ψάχνει εκείνο που χάθηκε, για την απολεστήσα δραχμή που μια γυναίκα έχασε μια δραχμή και ξεσήκωσε το σπίτι ολόκληρο, άρχισε να σκουπίζει εκεί για να βρει τη δραχμή. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το ευτελές νόμισμα την εποχή εκείνη της έδωσε τόση μεγάλη χαρά που το βρήκε, που ήταν πολύ φτωχιά. Σημαίνει δηλαδή ότι το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος πλανάται στον κόσμο αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να τους διδάξει ο Κύριος. Σε λίγες μέρες κι εμείς θα εορτάσουμε Χριστούγεννα. Λέει εκεί ο 8ος ψαλμός στο Δαβίδ, τι εστιν άνθρωπος ότι επισκέπτει αυτόν, τι είναι λέει ο άνθρωπος για να τον επισκεφτεί ο Θεός. Και πράγματι αυτό το οποίο γράφουν οι Ευαγγελιστές ήταν η διαπίστωση των ανθρώπων ότι επεσκέψα το Κύριος των λαών αυτού, ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του. Ήρθε δηλαδή όχι σε μια επίσκεψη απλή, αλλά με έναν τρόπο σαν τη ζωή που ζούσαν και οι άλλοι. Το λέει θεολογικά ο Απόστολος Παύλος, ότι ήλθε εν δούλου μορφή. Δηλαδή, όπως ζούσαν και ο λαός του, όπως ζούσε και ο λαός του, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Μάλιστα δε, ότι ο Κύριος δέχτηκε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ενώ δεν υπήρχε λόγος, γιατί δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, παρά τα αυτά επήγε στον Ιωάννη και του εζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης, ξέρετε, είχε αντίδραση στο αίτημα του Κυρίου και ο Κύριος του είπε, άστα αυτά, δι' ημάς πάσαν δικαιοσύνην πληρώσει. Τι σημαίνει? Κατά τους θεολόγους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μπήκε, έβαλε τον εαυτό του στην τάξη των αμαρτωλών χωρίς ο ίδιος να είναι αμαρτωλός. Αυτό σημαίνει. Μια τέτοια επίσκεψη λοιπόν δεχθήκαμε όταν ο Κύριος ενυθρόπησε και με όλες αυτές τις παραβολές και τις εικόνες ο Κύριος θέλει να δείξει την ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος επισκέπτεται το πλάσμα του και με αυτόν τον τρόπο θέλει να διορθώσει την οδό και την πορεία της ζωής. Τώρα, αν ο Χριστός διόρθωσε πράγματι την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Πάντως, ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ήταν αυτός, να διορθώσει την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζυμωθεί με τις αντιλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης και συγχρόνως αυτή τη ζωή την οποία πρότεινε στους Ιουδαίους να την προτείνει και στους ειδωλολάτρες οι οποίοι είχαν και αυτή θέση σε ένα μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος φροντίζει τα δημιουργήματα του. Για αυτά τα θέματα ο Χριστός χρησιμοποίησε παραβολές όπως του εμπόρου που κυριεύεται από το πάθος του Μαργαρίτη, του περιβολάρη που αφοσιώνεται στην άκαρπη σικιά, του πατέρα που αποβάλλει τη λογική όταν γυρίζει ο άνσωτος γιος του, του βασιλιά που χαρίζει υπέρογκα χρέη σε αυτούς που του χρεωστούν. Όλα αυτά, αυτές οι εικόνες τις οποίες σας είπα, δείχνουν τη λαχτάρα που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους και η οποία είναι συνυφασμένη με την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη του όπως την επαρουσίασε ο Κύριος σε αυτούς που άκουγαν τις παραβολές του. Επομένως, μέσα από τις παραβολές οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Θεό. Δεν είναι απλές ιστοριούλες, παραμυθάκια που τα έλεγε ο Χριστός για να περάσει η ώρα ή για να τον θαυμάσουν οι ακροατές του, αυτοί οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι στο περιβάλλον και τον άκουγα. Με τις παραβολές ο Κύριος αποκαλύπτει τον αληθινόν Θεόν, λέγει δηλαδή στους ανθρώπους αυτά που δεν μπορούσαν να φανταστούν και να υποπτευθούν, ενώ η Παλαιά Διαθήκη θα επεσήμενε που εν τούτης οι διδάσκαλοί τους, οι θεολόγοι δηλαδή και οι ιεροκήρυκες της εποχής εκείνης, δεν τα είχαν επισημάνει. Και ήρθε ο Χριστός λοιπόν να τα επισημάνει στους ανθρώπους, να τους πει όχι, ο Θεός δεν σου ζητάει αυτό, σου ζητάει αυτό. Όχι, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, είναι πατέρας. Όχι αυτό, το άλλο και ούτω καθεξής. Εγώ θα μπορούσα όλες αυτές τις παραβολές, υπάρχουν βιβλία γραμμένα από πατέρες της Εκκλησίας μας για τα μηνύματα τα οποία περιέχονται στις παραβολές αυτές και τα οποία ανέπτυξε με μοναδική αυθεντία, όπως σας είπα, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μαζί με τους γονείς. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι το άγχος και το στρες των ανθρώπων. Μικροί και μεγάλοι, οποιασδήποτε ηλικίας, φαίνεται να έχουν κάποια μορφή άγχους. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, θεολόγο και γιατρό, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι συνεργάτης εκπομπής μας εδώ και πολλά χρόνια και κάποιες εκπομπές που κάναμε παλαιότερα έχουν εκδοθεί με τον τίτλο «Μαζί με τους γονείς» και αυτό το βιβλίο έχει κάνει 3-4 εκδόσεις και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβαστεί. Είναι πολύ σοφές οι συμβουλές του πατρός Βασιλείου και είναι γεμάτες από χάρη Θεού και σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας και με τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν κοντά μας ζωντανά ο πατήρ Βασίλειος. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε, πατέρα Βασίλειο.
1: Ευχαριστώ πολύ, πατέρ Βασίλειο, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία πάντα με περιβάλλετε.
0: Και αν θέλετε να δούμε αυτό το θέμα του άγχους, που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων.
1: Θα έλεγα ότι αποτελεί επιδημία της εποχής μας, σε κάθε ηλικία πλέον απαντάται. Μια φορά ένα παιδί, γύρω στα 12, με ρώτησε στην εξομολόγηση: «Πάτερ, εσείς έχετε άγχος?» Τόσο πολύ το απασχολούσε το ίδιο. Θα έλεγα, επειδή είναι τόσο πολύ μεγάλο θέμα, να το περιορίζαμε κάπως το θέμα των γονέων, το άγχος των γονέων, μια και η εκπομπή με αυτό κυρίως ασχολείται, ώστε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πιθανά αίτια αυτού του άγχους. Ποιοι παράγοντες οδηγούν εμάς τους γονείς σε άγχος, το οποίο πρέπει να πούμε είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, αλλά και φτύρει και την υγεία μας τη σωματική. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παθήσεις οι οποίες επηρεάζονται από το άγχος, δημιουργούνται από αυτό, στην καρδιά, στην πίεση, το στομάχι, το έντερο, πάρα πολλά συστήματα βλάπτονται από το άγχος μας και όταν αυτό κρατήσει για χρόνια μπορεί να φθαρούν. Επίσης να πούμε ότι το άγχος μας δυναμητίζει τις σχέσεις τις οποίες διατηρούμε μέσα στην οικογένεια, με τον σύντροφό μας και με τα παιδιά μας. Το άγχος δεν μας αφήνει να συμπεριφερθούμε όπως θα θέλαμε, όπως έχουμε σκεφτεί. Αλλάζουμε, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Παρά τις προθέσεις μας, το άγχος φέρνει το φαινόμενο του εκνευρισμού. Αυτό που λέμε ότι έχω νεύρα, είμαι νευρικός τύπος. Στην πραγματικότητα για άγχος μιλάμε, το οποίο εκδηλώνεται με τη μορφή του εκνευρισμού. Όλα αυτά είναι λόγοι που το κάνουν επιβεβλημένο να εξετάσουμε γιατί αγχωνόμαστε τόσο. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης αστικοποιημένης ζωής, δηλαδή χωρίς να εξειδανικεύουμε την παλιά κοινωνία που είχε άλλα προβλήματα βέβαια. Δεν νομίζω, η εντύπωσή μου είναι ότι δεν υπήρχε το άγχος των γονέων σε τέτοιο βαθμό όπως σήμερα. Υπήρχε μια γενικότερη ανασφάλεια βέβαια, γιατί οι συνθήκες της ζωής δεν επέτρεπαν τίποτε να είναι σίγουρο, ούτε το φαγητό το απαραίτητο, ούτε η υγεία, οι αρρώστιες, πολλοί πέθαναν νέοι και παιδιά μικρά. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο του άγχους, το οποίο είναι σαν τοξίνη, δηλαδή δηλητηριάζει την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας. Είναι αποτέλεσμα της αλλαγής των τρόπων, τρόπου ζωής, της αστικοποίησης, του ότι εγκλωβιστήκαμε μέσα σε πολύ μικρό χώρο, στα σπίτια, στα διαμερίσματα. Ο ρυθμός της καθημερινότητας είναι πολύ πιεστικός, γιατί τα προγράμματά μας, ας πούμε, δεν επαρκούν για μια ανάσα. Οι απαιτήσεις είναι πολλές στα παιδιά μας, στο πρόγραμμά τους, το εκπαιδευτικό, και το άγχος μεταβιβάζεται και σε εμάς. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να τους ονομάσουμε αιτίες. Ίσως θα ήταν καλύτερα να τους ονομάζαμε αφορμές, συνθήκες δηλαδή οι οποίες επέτρεψαν να έρθουν στην επιφάνεια δυσκολίες και αδυναμίες δικές μας και ελλείψεις δικές μας, που έχουμε ως άνθρωποι μεταπτωτικοί και αμαρτωλοί. Κάποιες τέτοιες ελλείψεις θα πρότεινα να δούμε, δηλαδή τι δικό μας έλλειμμα, ποια δικά μας προβλήματα φέρνουν στην επιφάνεια οι σημερινές συνθήκες με τη μορφή του άγχους και να εξετάσουμε πιθανά αιτία του.
0: Πάντως είναι βέβαιο, πατέρα Βασίλη, ότι πέρα από τα αίτια, οι συνθήκες αυτές οι καθημερινές μας κάνουν αγχώδεις. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους Και αισθάνομαι και εγώ ότι όταν φύγουμε από αυτό το περιβάλλον και βρεθούμε σε κάποιο άλλο, πάμε σε μια επαρχία για ένα μήνα ή για περισσότερο χρονικό διάστημα, πάρα πολλοί αισθάνονται τελείως διαφορετικά. Δεν έχουν αυτό το άγχος που έχουν μέσα στην πόλη, μέσα στο ρυθμό αυτό της ζωής που ζουν. Είναι τελείως διαφορετική η ζωή αυτό το λίγο ή το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιστρέφοντας πάλι στην πόλη, ξαναρχίζει πάλι να μπαίνει στο ρυθμό αυτό της ζωής ο άνθρωπος. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό όμως αυτό που λέτε, ότι υπάρχει στο βάθος,
1: ναι,
0: η αιτία.
1: Πράγματι, θα συμφωνούσα μαζί σας. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία του άγχους, το οποίο εμφανίζεται μόνο μέσα στην πόλη και εξαφανίζεται έξω από αυτήν σε συνθήκες πιο χαλαρές. Όμως θα είχα τη γνώμη ότι αυτό το είδος του άγχους δεν έχει βαθύτερες ρίζες μέσα μας και είναι κάτι αρκετά εξωτερικό, μόνο λόγω των συνθήκων της πόλης όπου το μάτι είναι στο ρολόι και μας κυνηγάει ο χρόνος.
0: Οπότε αυτό είναι λιγότερο.
1: Ακριβώς, και μπορεί να φύγει όταν μεταφερθούμε αλλού, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό με κάθε είδους άγχος που έχουμε εμείς οι γονείς. Γι' αυτό και συχνά συναντά κανείς γονείς πολύ αγχώδεις στην επαρχία, ακόμη και σε χωριά. Δεν είναι δηλαδή το φάρμακο που θα τα θεραπεύσει όλο αυτό, διότι υπάρχουν πολλά είδη άγχους. Ακριβώς αυτό πρέπει να δούμε. Υπάρχουν όμως πράγματι και γονείς, και αυτή είναι η πιο καλή περίπτωση, που το άγχος είναι κάτι απλώς εξωτερικό πλέον από τον τρόπο ζωής, κυρίως άγχος του χρόνου, πώς θα τα προλάβουμε όλα. Και πράγματι, όταν βρεθούν σε ήσυχες συνθήκες, τότε φαίνεται η προσωπικότητα ότι δεν έχει, ας πούμε, σοβαρά προβλήματα και τέτοια που να προκαλούν άγχος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε κάποιες βαθύτερες αιτίες, οι οποίες βέβαια στο περιβάλλον της πόλης μπορεί να επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο και το άγχος να κορυφώνεται, ακριβώς γιατί προστίθεται και αυτός ο εξωτερικός παράγοντας. Μια πρώτη αιτία άγχους ημών των γονέων, θα έβλεπα, είναι αυτό που θα το ονόμαζα άγχος ολιγοπιστίας. Δηλαδή άγχος που προέρχεται από το ότι δεν έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη στο Θεό για τα παιδιά μας και αισθανόμαστε ότι τα πάντα γύρω από τα παιδιά μας εξαρτώνται από εμάς και εμείς πρέπει να τα ρυθμίζουμε όλα και να είμαστε παρόντες να τα προστατεύουμε από κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Και αυτό επηρεάζεται από τις συνθήκες ζωής, με την έννοια ότι αφού έχει αλλάξει η κοινωνία και έχει αρκετούς κινδύνους περισσότερους, άρα και εμείς δοκιμάζουμε τον πειρασμό να καταφύγουμε σε αυτήν την σε αυτό το άγχος της ολιγοπιστίας. Αλλά θα έλεγα ότι εδώ η ρίζα βρίσκεται αρκετά βαθιά μέσα μας. Δηλαδή μπαίνει το ερώτημα κατά πόσο βιώνουμε πραγματικά το Θεό ως Πατέρα, όπως το λέμε στο Πάτερ ημών, στην προσευχή μας. Κατά πόσο βιώνουμε ότι τα παιδιά μας, ο Θεός θέλησε να υπάρξουν, αυτός βουλήθηκε την ύπαρξή τους, αυτός τα εμπιστεύθηκε σε μας στη συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία που ζούμε, και αυτός τα αγαπά περισσότερο από μας επίσης. Αν αυτά τα συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας, δεν ξέρω αν θα υπάρξει περιθώριο για άγχος, με την έννοια ότι θα κάνουμε εμείς το καθήκον μας το ακέραιο, αυτό που είναι το δικό μας έργο, και τα υπόλοιπα τα αφήσουμε στο Θεό, αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα μου πείτε, εδώ είναι το δύσκολο, πώς μπορούμε να έχουμε τη σοφία και τη διάκριση να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το δικό μας έργο και ποιο είναι του Θεού. Εκεί είναι πράγματι έργο διακρίσεως και σοφίας και πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτό, να ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα όρια μας ανάμεσα σε εμάς και σε Αυτόν. Δηλαδή, ποιο είναι το δικό μας έργο και ποιο είναι του Θεού, μέχρι πού είναι το δικό μας καθήκον. Παίζει ρόλο σε αυτό και η ηλικία του παιδιού. Άλλη προστασία χρειάζεται ένα νήπιο, άλλη ένα παιδί μεγαλύτερο, άλλη ένα έφηβος, άλλη ένα ενήλικας. Πολλές φορές ζούμε με το παιδί μας που είναι ενήλικος ήδη και αισθανόμαστε ότι πρέπει να το προστατεύουμε όπως όταν ήταν μικρό. Είναι, νομίζω, στις ακραίες της μορφές αυτό το άγχος, στις ακραίες του μορφές, το άγχος της ολιγοπιστίας, είναι μια μορφή αθείας. Ατρομούσα να πω αυτό το βαρύ λόγο.
0: Να μου επιτρέψετε να πω κάτι που έρχεται στο νου μου και για να μην το ξεχάσω. Πριν μερικά χρόνια βρισκόμαστε με μια συντροφιά στη Ρουμανία και είχαμε συναντήσει τον γνωστό γέροντα εκεί στη Ρουμανία, τον πατέρα Κλεόπα Ηλίε. Και κάποιος του έκανε από τη συντροφιά μια ερώτηση για το άγχος. και χαμογέλασε και είπε «Το άγχος είναι διάβολος». Και εξήγησε μετά ότι είναι αποτέλεσμα ολιγοπιστίας. Δεν είπε τίποτε άλλο. Και νομίζω αυτό είπατε προηγουμένως ακριβώς, ότι και αυτό προσπαθούμε τώρα να δούμε, ότι πράγματι το άγχος όταν δεν είναι εξωτερικό όπως το είπατε και όταν είναι αποτέλεσμα των διαφόρων εργασιών που πρέπει να κάνουμε και νομίζω βραχυκυκλώνουμε εκεί, δεν μας φτάνουν 24 ώρες του 24ωρου, είναι κάτι βαθύτερο που έχει σχέση με την πίστη μας στο Θεό. Όταν κανείς αγχώνεται για το πώς θα ξυπνήσει αύριο, αν θα είναι υγιής, αν το παιδί του θα μπορέσει να προοδεύσει, αν θα πετύχει τούτο ή εκείνο, νομίζω πραγματικά είναι θέμα, όπως είπατε προηγουμένως, ολιγοπιστίας. Που μπορεί να αγχωθεί κανείς ακριβώς μόνο με τη σκέψη, χωρίς να υπάρχει κάτι. Ενώ θα έπρεπε να είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος στη ζωή του από τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινή του ζωή, δεν είναι με το φόβο του τι θα έρθει και πώς θα προχωρήσει το παιδί του, τα παιδιά του, ο σύντροφος ή δεν ξέρω, η όλη η ζωή.
1: Κοιτάξτε, άλλοτε γινόμαστε άθεοι στην πράξη, δηλαδή σαν να μην υπάρχει ο Θεός, τόσο πολύ αγχωνόμαστε, και άλλοτε γινόμαστε ειδωλολάτρες. Δηλαδή έχουμε θρησκεία και πίστη, αλλά είναι το παιδί μας το είδωλο, δεν είναι ο Θεός. Είναι δύσκολο πράγματι τις αλήθειες της πίστης μας να τις βιώνει κανείς στην πράξη. Δηλαδή η Ορθοδοξία του να είναι και βιωματική. Να συνυπάρχουν, γιατί αυτό η Ορθοδοξία αυτό είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου στο πρόσωπο του Χριστού. Ότι συνυπάρχουν το θεϊκό και το ανθρώπινο. Όλα είναι θεανθρώπινα και το ένα δεν καταργεί το άλλο. Αυτό πράγμα αν το βιώσουμε στην καθημερινότητα, μας επιτρέπει να συνυπάρχουμε με το Θεό χωρίς εμείς να τον καταργούμε και χωρίς αυτός να καταργεί εμάς. Και δεν υπάρχει εκεί χώρος για τέτοιου είδους άγχος. Βρίσκουμε και τη διάκριση τι είναι δικό μας και τι του Θεού. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είναι έγνοια μας και προσευχή μας πώς θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη, γιατί στα αρχαία ελληνικά αυτό σήμαινε, πιστεύω θα πει εμπιστεύομαι, πώς θα εμπιστευτούμε το Θεό έτσι ώστε να υπηρετήσουμε την αγωγή των παιδιών μας με τον καλύτερο τρόπο, διότι κάνουμε καλή αγωγή όταν δεν έχουμε άγχος. Τα ίδια πράγματα, τα σωστά πράγματα που θα πούμε, αν τα πούμε με άγχος, δεν πιάνουν το σκοπό τους, δεν τον επιτυγχάνουν, ενώ αν τα πούμε με εσωτερική ηρεμία, τότε γίνονται δεκτά, ευχάριστα.

0: σήμερα κοντά μας ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, με τον οποίο συζητάμε το μεγάλο θέμα του άγχους. Είπαμε μέχρι τώρα ότι κυρίως το άγχος οφείλεται στην ολιγοπιστία μας. Όμως στη συνέχεια, πατέρ Βασίλειε, αν θέλουμε να δούμε έτσι βαθύτερα και αναλυτικότερα μερικά πράγματα σε σχέση με το άγχος, πού θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να το ξεπεράσουμε?
1: Είδαμε μια πνευματική αιτία του άγχους, να πούμε και μια ψυχολογική αιτία που έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας και νομίζω ότι εγγύσει πολλούς από εμάς.

0: περίπτωση των γονέων μέσα στην οικογένεια, προσπαθούμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στα παιδιά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να παίρνουμε το μήνυμα από αυτή τη συμπεριφορά μας ότι πραγματικά αξίζουμε και είμαστε καλοί γονείς. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ, ένα κενό μέσα μας στο θέμα της αυτοεκτιμήσεως, επειδή ενδεχομένως έχουμε μια πολύ αυστηρή συνείδηση με την οποία μεγαλώσαμε, την οποία πήραμε από τους γονείς μας και η οποία μας κατηγορεί συνεχώς και μας λέει δεν κάνεις αρκετά για τα παιδιά σου, δεν είσαι αρκετά καλός πατέρας ή μητέρα, δεν το έκανες σωστά το θέμα αυτό, αποτυγχάνεις. Υπάρχει ένας τέτοιος αυστηρός κριτής νομίζω στην ψυχή πολλών γονέων. Γι' αυτό το λόγο καταλαμβανόμαστε από ένα άγχος να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα στη ζωή των παιδιών μας και για την αγωγή τους. Εμπλεκόμαστε πάρα πολύ μέσα στην αγωγή τους. Να πούμε λόγια, να υποδείξουμε, να απαγορεύσουμε, να διορθώσουμε. Γινόμαστε πάρα πολύ παρεμβατικοί, αποφασίζουμε για λογαριασμό τους, ξεχνάμε να επενέσουμε, ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε το Θεό επίσης για τα καλά που μας έχει δώσει, ξεχνάμε να έρθουμε σε ψυχική επαφή με την προσωπικότητα του παιδιού μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή αυτή η αυστηρή συνείδηση είναι παράλογη, αυτή που έχουμε μέσα μας και μας κατηγορεί διαρκώς, δεν μας βάζει ένα ορισμένο στόχο να μας πει από εκεί μέχρι εκεί αυτός είναι ο στόχος σου και άμα τον πετύχεις θα σου πω μπράβο. Δεν είναι έτσι η αυστηρή συνείδηση στον άνθρωπο. Είναι παράλογη. Δεν έχει όριο η απέτησή της. Είναι σαν να τρέχουμε έναν αγώνα δρόμου που το τέρμα μετατίθεται διαρκώς. Οπότε δεν μπορούμε να τερματίσουμε ποτέ και θα καταρρεύσουμε στο τέλος. Αυτό λοιπόν, οι γονείς που αισθανόμαστε έτσι για τον εαυτό μας, παρεμβαίνουμε στη ζωή των παιδιών μας με άγχος το οποίο δεν έχει όριο, δεν έχει τέρμα. Συνεχίζεται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ίσως αυξάνεται κιόλας, διότι βγαίνουν προς την κοινωνία σιγά σιγά από την εφηβεία και πέρα και επομένως βρίσκουμε αφορμές να δικαιολογήσουμε αυτό το άγχος και να πούμε να δεν φταίω εγώ, φταίνει οι συνθήκες. Συνεχίζεται αυτό το άγχος στην ενήλικη ζωή των παιδιών μας που είναι φοιτητές, που είναι στο στρατό, μέχρι την εποχή που κάνουν την οικογένειά τους και αποκτούν τα παιδιά τους. Και πλέον το άγχος μας έχει περάσει πλέον με άλλο τρόπο. Εκδηλώνεται ότι πώς το παιδί μας, ας πούμε, θα τα καταφέρει χωρίς εμάς. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Άλλο αν πολλές φορές καλύπτεται από επιχειρήματα, ας πούμε, σχετικά εύλογα, όπως φαίνονται. Δηλαδή ότι πώς κουράζεται το παιδί μου, δεν θα τα καταφέρει, ας πούμε, να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Τα εγγόνια μου, ας πούμε, το ταλαιπωρούν, το στενοχωρούν. Ο γαμπρός μου ή η νύφη μου, ας πούμε, το ενοχλούν κτλ. Βρίσκει πάντα κάποιες αφορμές το άγχος αυτό και δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, μέχρι το θάνατό μας θα μας συνοδεύει, εάν δεν τα βγάλουμε πέρα με αυτό τον εσωτερικό κριτή, τον απάνθρωπο, τον αυστηρό, ο οποίος μας υποκινεί σε αυτό τον αγώνα δίχως τέρμα. Είναι ένα άγχος αυτό νομίζω δυσδιάκριτο, ένα αίτιο που δεν μπορεί εύκολα να το διακρίνει ο γονέας ότι αυτό είναι που τον υποκινεί, ίσως επειδή ακριβώς αναπτύσσονται πολλά επιχειρήματα στην πορεία με τα οποία καλύπτει αυτό το άγχος και το δικαιολογεί και το στηρίζει, ότι να υπάρχουν πραγματικοί λόγοι για τους οποίους αγχώνομαι. Αλλά στην πραγματικότητα η μάχη πρέπει να δοθεί μέσα στην ψυχή μας και να οριμάσουμε εμείς ως άνθρωποι, διότι όσο χρονών και να είμαστε, ενδεχομένως τίποτα δεν μας εμποδίζει να κουβαλάμε ελλείμματα στην προσωπικότητά μας και στην αναγνώρισή μας που έρχονται από τη σχέση με τους δικούς μας γονείς και ή από τη σχέση με τον σύντροφό μας, που καμιά φορά ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Δεν είσαι καλός πατέρας, δεν είσαι καλή μητέρα, και έτσι αναπαράγει το άγχος μας.
1: Ήθελα σε αυτό το σημείο να κρατήσω κάτι που είπατε και είναι πολύ σημαντικό και να το δούμε κάπως διαφορετικά, ότι αιτία αυτού του άγχους είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτό που έχουν για τον εαυτό τους, αλλά είναι και ταπείνωση και ενδεχομένως χαμαρώνουν. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να μπλεχτούν τα πράγματα και να κάνει κάποιος λάθος και να νομίζει ότι είναι ταπεινός, ενώ όπως λέει πάλι Πατήρ Παΐσιος, ότι αυτό είναι κόμπλεξ, δεν είναι ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι πλούτο ταπείνωση, όπως έλεγε κάποιος από τους παλαιότερους πατέρες, δεν θυμάμαι, και κάπου πολύ όμορφα αναλύει τι σημαίνει πραγματικά ταπείνωση, πλούτο ταπείνωση, και τι σημαίνει κόμπλεξ. Οπότε η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι κόμπλεξ και δεν είναι ταπείνωση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο.

0: Και αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση στους πιστούς, στους χριστιανούς, γύρω από το νόημα της αυτοεκτίμησης. Πολλοί θεωρούν ότι αν εκτιμούμε τον εαυτό μας, είμαστε εγωιστές. Αυτό είναι εγωισμός. Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει χωρίς ένα στοιχειώδες ποσό αυτοεκτίμησης. Διότι τότε συμβαίνει το εξής. Εάν δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και έχει μείνει μια ανοιχτή πληγή μέσα μας, ας πούμε, στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και δεν αισθανόμαστε μια στοιχειώδη αναγνώριση από τον εαυτό μας και τους άλλους, τότε υπάρχει ακριβώς ο αντίθετος κίνδυνος. Ακριβώς τότε να γίνουμε εγωιστές. Διότι τότε, παραδείγματος χάρη, αγκιστρωνόμαστε υπερβολικά στις απόψεις μας, στις επιθυμίες μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, να υποχωρήσουμε σε κάτι, να παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος. Γιατί ακριβώς επειδή δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, κλονίζεται η εικόνα μας, εάν παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος. Και φτάνουμε σε συμπεριφορές εγωιστικές, ακριβώς το αντίθετο. Ο άνθρωπος όμως που έχει τη στοιχειώδη αυτοεκτίμηση, αυτός μπορεί να πάρει απόσταση από αυτό που είπε ή από αυτό που έκανε και να πει: έκανα ανοησία. Λάθος μου και ζητώ συγγνώμη. Ακριβώς γιατί δεν κλονίζεται η ύπαρξή του. Αν το κάνει αυτό, αφού πατάει ιερά σε κάποιο στοιχειώδες τέτοιο έδαφος. Ακριβώς λοιπόν το αντίθετο συμβαίνει. Αυτή η βασική αυτοεκτίμηση, όπως λέμε, είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί ταπείνωση και μετάνοια. Διαφορετικά, δεν μπορούμε ούτε τον εαυτό μας στο Θεό να παραδώσουμε, ας πούμε, ελεύθερα με τη μετάνοια.
0: Και με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, νομίζω ότι δεν μπορεί να εκτιμήσουμε ότι είμαστε κι εμείς εικόνες Θεού. Δεν μπορεί να το νιώσει κανείς αυτό, να νιώσει ότι είναι βαπτισμένος, ότι έχει το χρήσμα, που έχετε γράψει ένα πολύ όμορφο βιβλίο για το ξεχασμένο μυστήριο που μιλάει για το χρήσμα και νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Ένα μυστήριο που γίνεται μαζί με το βάπτισμα και αυτό δεν μπορούμε να το νιώσουμε, ότι έχουμε δύο μυστήρια εκείνη την ώρα και όχι μόνο ένα, και ότι ο κάθε άνθρωπος ο βαπτισμένος εκείνη την ώρα του χρήσματος παίρνει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορεί λοιπόν να νιώσει κανείς χαμηλή αυτοεκτίμηση όταν είναι εικόνα του Θεού και πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι, και τότε μαθαίνει τι σημαίνει και ταπείνωση και πλουτοταπείνωση, όπως είπαμε, και άρα, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν θα φερθεί κομπλεξικά ώστε να νομίζει ότι δεν κάνει λάθος, να πάει στο άλλο άκρο. Έχοντας χαμηλή αυτοεκτίμηση που ίσον κόμπλεξ, τότε οπωσδήποτε δεν θα θεωρήσει ότι κάνει. Δηλαδή δεν πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι έκανε λάθος και το δικαιολογεί, ότι αν τα παιδιά μου νομίζουν ότι κάνω λάθος, τότε δεν θα με εκτιμήσουν, άρα δεν θα με ακούσουν, άρα θα γίνουν κακά παιδιά και δεν θα προκόψουν στη ζωή τους.
1: Το αντίθετο συμβαίνει. Νομίζω ότι τα παιδιά μας εκτιμούν κάθε φορά που ζητούμε συγγνώμη, όταν αυτό δεν γίνεται πάλι με τρόπο καταναγκαστικό και παθολογικό, όπως ο άνθρωπος γονέας χωρίς χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να ζητά συνέχεια συγγνώμη, ας πούμε, και ουσιαστικά εξευτελίζει τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό. Όταν γίνεται με το σωστό τρόπο, τα παιδιά το εκτιμούν πράγματι. Ήθελα να πω στο σημείο αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ήταν πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση για το ξεκαθάρισμα. Μαζί με την αυτοεκτίμηση πάει και η αγάπη προς τον εαυτό μας. Πρέπει να υπάρχει αυτή η βασική αγάπη προς τον εαυτό μας. Και πάλι, και αυτό πολύ σωστά το αναφέρατε, θεολογικά στηρίζεται και τεκμηριώνεται. Μπορεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην αγαπάει ό,τι αγαπάει και ο Θεός? Αν θέλουμε να ταυτιστούμε με το Θεό σε όλα, πρέπει να αγαπάμε ό,τι αγαπάει και αυτός, και ο Θεός αγαπάει εμάς. Άρα και τον εαυτό μας πρέπει να αγαπάμε. Αλλά είναι ακριβώς με την έννοια αυτή που μας προφυλάσσει από τον εγωισμό.
0: Νομίζω ότι το θεωρεί και ο ίδιος ο Κύριος μας δεδομένο ότι αγαπούμε τον εαυτό μας, γιατί λέει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν.
1: Έτσι.
0: Άρα αναγνωρίζει ότι πρέπει να έχουμε μια σωστή αγάπη του εαυτού μας, αλλά όχι ναρκισιστική ή άρρωστη.
1: Έτσι. Και πολλές φορές συμβαίνει λοιπόν, όταν ο γονέας δεν έχει αυτή την αυτοεκτίμηση και αυτή την αγάπη προς τον εαυτό του, τότε και το παιδί του δεν του φέρεται καλά. Τον υποτιμά, τον εξευτελίζει πολλές φορές και απορεί και ο ίδιος γιατί συμβαίνει, στενοχωριέται πάρα πολύ βέβαια, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά έχει ενθαρρύνει το παιδί του έμεσα να του συμπεριφέρεται έτσι, επειδή ο ίδιος δεν αποδέχεται τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα έτσι να το ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι έχει πολύ σημασία να τα βρούμε με αυτή την εσωτερική μας συνείδηση, να τη φέρουμε στα κανονικά μέτρα τη συνείδησή μας όπως ο Θεός την έπλασε, όχι όπως ενδεχομένως ο πατέρας ή η μητέρα μας την έκαναν, ας πούμε, τη φούσκωσαν περισσότερο και την έκαναν πολύ αυστηρή και πολύ απαιτητική, έτσι ώστε να μειωθεί το άγχος μας και να είμαστε πλέον παρόντες στη ζωή των παιδιών μας ανάλογα πόσο επιβάλλουν οι συνθήκες. Είναι μεγάλη τέχνη της ιδιότητας του γονέα να ξέρει πότε μιλάει στο παιδί του και πότε παρεμβαίνει και πότε είναι σιωπηλός και μένει απ' έξω και αφήνει το παιδί του να εξελιχθεί. Δεν είναι μόνο τέχνη να είμαστε παρόντες, είναι τέχνη να είμαστε και απόντες όταν πρέπει. Και αυτό θα συμβεί σωστά όταν εμείς τα βρούμε με τον εαυτό μας και δεν ζητούμε συνεχώς από τις παρεμβάσεις μας να μας διαμορφώσουν μια ωραία εικόνα για τον εαυτό μας.

0: θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη διερεύνηση του άγχους που έχουμε οι γονείς και των αιτίων του, θα έπρεπε οπωσδήποτε νομίζω να προσθέσουμε και ένα άγχος που είναι γενικότερο, δηλαδή απαντάται σε ολόκληρη την κοινωνία μας και γι' αυτό το λόγο δεν εξαιρούμαστε κι εμείς οι γονείς, έστω και αν είμαστε πιστοί και προσπαθούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Και συγκεκριμένα μιλώ για το άγχος αυτό που προέρχεται από τον καταναλωτισμό που μας περιβάλλει, την αντίληψη ότι πρέπει να καταναλώνουμε όλο και περισσότερο και πρέπει να δημιουργούμε νέες ανάγκες τεχνητές, χωρίς να τις καταλαβαίνουμε ότι είναι τεχνητές ανάγκες, ή που καμιά φορά μπαίνει στη βάση το ότι εντάξει δεν το πολύ χρειάζομαι, αλλά γιατί να το έχει ο άλλος και να μην το έχω εγώ. Οπότε γίνεται ένα άγχος ανταγωνιστικό να φτάσουμε στο επίπεδο που ο γείτονας, ο συγγενής, ο φίλος έχει κατακτήσει. Είτε μιλάμε για καταναλωτικό άγχος, είτε για ανταγωνιστικό άγχος, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Μπορεί, ας πούμε, το ανταγωνιστικό άγχος να είναι πώς θα εξελιχθώ καλύτερα στη δουλειά μου, με τρόπο όμως, δεν είναι κακό αυτό το να εξελιχθεί κανείς στη δουλειά του, αλλά άμα γίνεται με τρόπο που είναι ψυχοφθόρος και επηρεάζει όλη την οικογένεια και αλλοιώνει την ατμόσφαιρα της οικογένειας, τότε πράγματι είναι άγχος που προκύπτει από τον εσωτερικό ανταγωνισμό που έχουμε. Βάζω αυτά τα δύο άγχη μαζί, διότι μοιάζουν. Ακόμα και το άγχος του ανταγωνισμού στην πραγματικότητα είναι καταναλωτικό άγχος. Δηλαδή θέλω να καταναλώσω περισσότερη δόξα ή μια εικόνα για τον εαυτό μου. Το αμιγώς καταναλωτικό άγχος είναι ότι θέλω περισσότερα πράγματα να έχω. Περισσότερες ανέσεις, περισσότερες απολαύσεις. Η διαφήμιση μας βομβαρδίζει. Ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς, το αναπνέουμε. Δεν μπορεί να μην μας επηρεάζει καθόλου. Το θεωρώ απίθανο, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ ισχυρές αντιστάσεις πνευματικές και ψυχολογικές ο γονέας, ο πιστός γονέας, για να μην τον αγγίξει το καταναλωτικό και το ανταγωνιστικό άγχος. Άθελά μας κάνουμε συγκρίσεις, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα του εαυτού μας με εξωτερικά επιτεύγματα. Είναι σχετικό με το προηγούμενο ότι δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Εδώ ακριβώς πρέπει στο θέμα αυτό να ενεργοποιηθεί η χριστιανική μας ιδιότητα και να μπορέσουμε να ζήσουμε με ένα άλλο ήθος το οποίο η Εκκλησία μας προτείνει, πιο ταπεινό και πιο ολιγαρκές. Η αρετή της ολιγάρκειας είναι που δεν ξέρω πόσο μπορούμε να την καλλιεργήσουμε. Βέβαια αυτό κατά περίπτωση διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες κάθε οικογένειας και με το χαρακτήρα του καθενός. Είναι θέμα και ποιμαντικής καθοδήγησης. Αλλά πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι στον βαθμό που επηρεαζόμαστε από καταναλωτικό άγχος και από ανταγωνιστικό άγχος, αυτό περνάει πλέον και στην καθημερινότητα της οικογένειας. Επηρεάζει τη σχέση με τα παιδιά μας, μας μιλούν και δεν είμαστε παρόντες εκεί, είμαστε αφηρημένοι γιατί σκεφτόμαστε τον αγώνα, το βιωτικό που κάνουμε για περισσότερα πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, ή τον αγώνα που κάνουμε να επικρατήσουμε στη δουλειά και να υπερισχύσουμε έναντι άλλων. Και χάνουμε ουσιαστικά τα καλύτερα χρόνια που έχουμε τα παιδιά μαζί μας και μπορούμε να αναπτύξουμε ψυχική επαφή.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα από όσα αγωνιζόμαστε για να αποκτήσουμε. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε, αξίζει τον κόπο να χάσουμε την ομορφιά της ζωής, να χάσουμε την ηρεμία, να χάσουμε την επαφή με τον σύντροφο, με τα παιδιά, για να αποκτήσουμε κάτι περισσότερο που είναι αμφίβολο αν θα δώσει χαρά, ή μάλλον είναι σίγουρο ότι δεν θα δώσει, αλλά θα προσθεθεί και μία άλλη επιθυμία για κάτι άλλο, για κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι απλές τέτοιες σκέψεις, πατέρα Βασίλη, μπορεί να μας βοηθήσουν. Και μας βοηθούν όταν νιώθουμε ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτή η παρουσία του Θεού μέσα μας που δεν είναι προσωρινή, δεν είναι για λίγο, είναι για την αιωνιότητα. Μερικές απλές τέτοιες σκέψεις, αλλά όμως ουσιαστικές, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν και να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής μας.
0: Κοιτάξτε, πατέρ, ζούμε σε τέτοιες συνθήκες που η ειρήνη της ψυχής μας απειλείται πάρα πολύ κάθε λεπτό. Και ουσιαστικά στην εποχή αυτή, νομίζω, πρέπει να καταβάλουμε πολύ ενεργητική προσπάθεια για να διαφυλάξουμε την ειρήνη μας και να μην μας καταλάβει το άγχος. Δηλαδή δεν είναι ότι απλώς πρέπει να αποφεύγουμε μερικές πιο μεγάλες αιτίες Ουσιαστικά κάθε λεπτό πρέπει να καταβάλουμε τέτοια προσπάθεια για να μην μας καταλάβει το άγχος. Είναι πολύ... βομβαρδιζόμαστε από πάρα πολλές κατευθύνσεις, δηλαδή για να χαθεί η ειρήνη της ψυχής μας. Και αυτό απαιτεί προσευχή, οπωσδήποτε πολύ, και εγρήγορση για να παραμείνουμε σε τέτοια ψυχική ειρήνη και σωστή τοποθέτηση. Το θέμα των λογισμών έχει πολύ μεγάλη αξία. Ο Γέροντας Παΐσιος το τόνισε πάρα πολύ. Η σωστή τοποθέτηση. Τι λογισμούς θα κάνει ο άνθρωπος, πώς θα τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα στη ζωή. Οπότε αυτό τον ειρηνεύει. Αν κάνει λογισμούς κατά Θεόν.
1: Πατέρα Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη ωφέλη από, από τα όσα μας είπατε.
0: Και ήθελα κι εγώ να τονίσω κάτι τελευταίο, Πάτερ, ότι τα παιδιά μας έχουν μεγάλη ανάγκη από την ηρεμία μας. Δηλαδή, όταν είμαστε ήρεμοι, χωρίς άγχος, γινόμαστε μαγνήτης για τα παιδιά μας. Τους αρέσει να είναι κοντά μας και να επικοινωνούν μαζί μας. Αντίθετα, τα διώχνουμε με το άγχος μας, κλείνοντας τον εαυτό τους για να μην τους μεταδοθεί το άγχος. Εμείς νομίζουμε ότι έχουν κάτι εναντίον μας ή μας απορρίπτουν, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να προφυλάξουν τον εαυτό τους από το να τους μεταδοθεί το άγχος μας. Και αυτό ας το θυμηθούμε, ας το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου και την Κέτη Δαρίου που απαντούν στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αναφορές, πολλές αναφορές υπάρχουν με τη λέξη πνεύμα. Το λέμε αυτό γενικά επειδή έχουν έτσι κοντινές σημασίες όλες αυτές οι λέξεις και δηλώνουν εν τέλει, αν θέλετε, τον αέρα.
1: Είναι γεγονός ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν στερούνται όμως σπουδαιότητας, και θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι αναφορές να είναι λίγες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει για τον εξής λόγο, ότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημειτικές γλώσσες, όπως είναι και η εβραϊκή, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρωτότυπο της είναι γραμμένο στα εβραϊκά, είναι γλώσσες οι οποίες συμπυκνώνουν νοήματα, πολλά διαφορετικά νοήματα μέσα σε μία λέξη. Ένα σύντομο παράδειγμα, αν πάμε στους Εσκιμώους, θα δούμε ότι έχουν 17 λέξεις για την έννοια του λευκού. Εμείς λέμε λευκό-άσπρο. Αυτοί έχουν 17 έννοιες για την έννοια του λευκού, γιατί ζουν μέσα από το περιβάλλον. Έτσι, κάποιες άλλες γλώσσες, επειδή βλέπουν τη στενή συγγένεια μεταξύ του αέρα, της πνοής, του πνεύματος κτλ., τα οποία θα τα εξηγήσουμε, τη συμπυκνώνουν συνήθως σε μία λέξη, η οποία

0: τη λέξη στα εβραϊκά είναι η λέξη ρούαχ. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή, έχουμε και κάποιες άλλες παρόμοιες λέξεις που δηλώνουν ιδιαίτερα την πνοή ή το πνεύμα, καμιά φορά μπορούμε να το δούμε αντιστοιχεί με την ψυχή που είναι άλλη λέξη, νέφεση κτλ. Αλλά παρόλα αυτά αυτή η πολυνοηματοδότηση μέσα σε έναν όρο μεταφράζεται από τις 70 λίγες φορές αέρας, διότι την εποχή που χρησιμοποιείται η λέξη, την εποχή που μεταφράζουν οι 70, η λέξη πνεύμα ούτως ή άλλως έχει νοηματικά αντικαταστήσει σε άλλες περιπτώσεις την έννοια του αέρα ή του ανέμου κτλ. Επομένως χρειάζεται κανένας να είναι λίγο να δει με πιο λεπτομερή ματιά κάποια χωρία, κάποια σημεία, για να διακρίνει πότε έχουμε το φυσικό φαινόμενο, πότε έχουμε κάποια πνευματικά φαινόμενα και πότε αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι συμπίπτουν. Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζει η βίβλος δεν το παρουσιάζει μόνο από την υλική του πλευρά. Όταν μιλήσαμε για τη γη, είχαμε πει ότι η γη δεν είναι απλά ένα περιβάλλον, ένας τόπος βιολογικός στον οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα της και αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, την οποία ο Θεός κατευθύνει, ο Θεός προνοεί κτλ. Και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία της δίνουν μια πνευματικότητα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπενθυμίζεται έτσι πολύ σύντομα ότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, βλέπουμε και η γη σκληραίνει, βγάζει ακάνθας και τριβόλους κτλ. Άρα υπάρχει και μια πνευματική διάσταση όλων των πραγμάτων και η πνευματική διάσταση υπάρχει και στην έννοια του αέρα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτό που μόλις μας είπατε, στην Παλαιά Διαθήκη άλλες φορές η λέξη αέρας αναφέρεται μόνο στο φυσικό φαινόμενο, σε κάποιες άλλες αναφορές υπάρχει και κάποια άλλη σημασία και κάποιοι συμβολισμοί και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να συμβαίνουν και τα δύο.
0: Βεβαίως, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη διπλή σημασία πρέπει να τη βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε μια έτσι διχαστική νοοτροπία μέσα μας ότι εδώ είναι φυσικό φαινόμενο, εδώ είναι πνευματικό. Μπορεί να προβάλλεται περισσότερο ως το ένα ή περισσότερο ως το άλλο, αλλά πάντοτε υπάρχει η διπλή σκοπιά. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο δεν είναι τίποτα άλλο από μία μάλλον δεν είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο Θεός περνάει στην ιστορία με κάποιο μέσο κάθε φορά, μπορεί να είναι το πυρ, μπορεί να είναι ο αέρας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα επομένως έχει πνευματικά κίνητρα το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αυτό αν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε κύριε Νταλιάνη να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο της Γένεσης. Είπατε, κάνατε μια έτσι σύντομη αναφορά στην εισαγωγή σας στη σημασία του αέρα και κάνατε μια αναφορά λοιπόν στο γεγονός ότι ο αέρας έχει μια θέση συγκεκριμένη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα το οποίο καλύπτει δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Ποτήρι και το Άγιο Δισκάριο. Και μας είπατε επίσης ότι στο βάπτισμα ο ιερέας φυσάει προς τον νεοβαπτιστέντα και θυμήθηκα την εικόνα που υπάρχει που δείχνει τον Θεό να φυσάει προς τον Αδάμ. Να το συνδέσουμε λίγο με το συγκεκριμένο χωρίο της Γένεσης και να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή ζωής.
0: Ναι, βεβαίως κυρία Χουζούρη. Θα έλεγα ότι τα είπατε πολύ ωραία από λειτουργικής πλευράς. Ακριβώς πρέπει να εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα. Πριν πάμε λίγο στον Αδάμ, να κάνω ένα σχόλιο από πλευράς, ας πούμε, Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτόν τον αέρα, ο οποίος καλύπτει τα Άγια, χωρίς να μπούμε όμως στη λειτουργική, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με κάποιους ειδικούς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήδη για να πάμε στο εμφύσιμα του Αδάμ, το οποίο δεν είναι κάτι ξαφνικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει προηγηθεί ο πρώτος στίχος της Γενέσεως. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως? Είναι εκείνος που λέει ότι μεταξύ άλλων ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αβύσσου.
1: Αυτό το πριν τη δημιουργία του κόσμου δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, ναι, πριν τη δημιουργία του κόσμου, πριν, όταν αρχίζουν όλα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω της Αβύσσου, ναι. Έτσι που είναι όλα ακόμα διαμόρφωτα και τα λοιπά, είναι... εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους ερευνητές για πολλούς λόγους. Διότι εντάξει, η ερμηνεία η οποία δίνουμε σήμερα, γνωρίζοντας εκ των υστέρων την εν Χριστώ Αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί όλη mm-hmm. την κτήση. Έρχεται λοιπόν να ζωοποιήσει όλη την κτήση και έχουμε, την κτήση. Και έχουμε πει ότι σε άλλη συνάφεια ότι αυτό το πνεύμα, η οποία είναι η λέξη για τον αέρα, είπαμε έτσι, είναι αυτό το ρούαχ, το οποίο μεταφράζεται και πνεύμα, αυτό το πνεύμα κάθεται πάνω από την κτήση και μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά είναι σαν να, με τα πτερήγια του, ας το πούμε, να εποάζει ένα αυγό. Έτσι, δείχνει μια εικόνα τέτοια. Βέβαια, ακριβώς η λέξη ρούαχ που σημαίνει πνεύμα μας θυμίζει σαν ένας ισχυρός άνεμος να είναι εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, να πνέει από τον ίδιο το Θεό προκειμένου να ζωοποιήσει τα ύδατα, δηλαδή το αχανές εκείνο υλικό από το οποίο σιγά σιγά θα φτιάξει ο Θεός τα πάντα. Και αυτό, αν θέλαμε να το μεταφέρουμε στην πρώτη εικόνα που είπαμε της λειτουργικής ζωής, θα λέγαμε το εξής, ότι βλέπετε ότι τι επικαλούμαστε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.
1: Μεταβαλούν το πνευματίσιο του Αγίου, ναι.
0: Μπράβο. Και δεύτερον, ναι. Τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από τον ίδιο το Χριστό, ναι. Είναι η συγκεφαλαίωση όλης της κτήσεως. Άρα, την ίδια ακριβώς εικόνα, ο αέρας που σκεπάζει τα ατίμια δώρα, την έχουμε στο 1-1 της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλύπτει όλη την κτήση σε μια συγκέντρωση της κτήσεως αυτής, έτσι, σε εκείνο το σημείο όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν πως...
1: καλά, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ερμηνεία, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω, δεν το γνώριζα, αλλά αισθάνομαι έτσι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται και η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
0: Βέβαια, είναι εκ των ουκ άνευ πάντα, πρέπει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, ναι. Μας βοηθάει πολύ και εκ των υστέρων τι έχει συμβεί. Είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε στο 2000 π.Χ. και ζούμε στο 2016 μετά Χριστόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι και από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε πάλι να δούμε το ίδιο γεγονός. Πώς δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτός ο ισχυρός άνεμος, ο ζωοποιός άνεμος, ας το πούμε, με τον οποίο, ας το πούμε, φυσάει ο Θεός την κτήση. Σχηματικές εικόνες είναι έτσι, ναι. Όλες αυτές, έτσι, μην ναι. Τις πάρουμε κατά κυριολεξία. Θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει και με τις έννοιες που έχουμε σήμερα. Θυμηθείτε ότι οι φυσικοί μας χρησιμοποιούν τις έννοιες ηλιακή καταιγίδα, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το συνδέσω με τα φυσικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ακριβώς πώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μία δύναμη, η οποία, ας το πούμε, είναι θεϊκή δύναμη, βέβαια για μας του Τριαδικού Θεού, είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όλη την κτήση και όλα τα πράγματα. Βέβαια, πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας, κυρία Χουζούρη, ότι εκείνη την εποχή που γράφονται τα κείμενα προσπαθούν να απαντήσουν και στα ερωτήματα της εποχής. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και πρέπει συνέχως να το επαναλαμβάνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παρατηρείται μία επιστροφή του ανθρώπου στο ανορθολογικό και πολλές φορές της λατρείας της φύσεως ακόμα και σήμερα. Είτε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι, ας το πούμε, επιστρέφουν πάλι και λένε η μητέρα γη, το σύμπαν είναι ο Θεός κτλ. Τα οποία είναι τελείως λάθος και σε αυτά από τότε έχει απαντήσει η Παλαιά Διαθήκη. Πώς, δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία, ο άνεμος, η γη, τα πάντα, είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός ελέγχει και ο Θεός τα χρησιμοποιεί προκειμένου να κατευθύνει την όλη πορεία της κτήσεως. Βέβαια, αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο, θα μου πείτε, απαντάει στο σημερινό ερώτημα, απαντάει και στο σημερινό ερώτημα, απαντάει κυρίως στο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής με το εξωβιβλικό τους περιβάλλον, όπου γνωρίζουμε από το έπος της δημιουργίας, το βαβυλωνιακό του Ενουμά Ελής, ότι ο Ανού, παραδείγματος χάρη ο Θεός, δημιουργεί τέσσερις ανέμους για να κατευθύνει το περιβάλλον. Ή ο Μαρδούκ, ο πολιούχος θεός της Βαβυλώνας, εκτός από αυτούς τέσσερις ανέμους, δημιουργεί και χρησιμοποιεί άλλους 7 ανέμους, με τους οποίους μάχεται αυτό το τερατώδες θηρίο, την Τιαμάτ, η οποία εκφράζει, ας το πούμε, το αρχαίο γονοίδωρο κτλ. Πάλι προς τα βόρεια στην Ουγαρίτ, στα βόρεια του Ισραήλ, έχουμε τον Βααλ, ο οποίος για βοηθό του έχει ένα θεό άνεμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη εκείνη την εποχή, όλοι οι θεοί, είτε δημιουργούν τους ανέμους, είτε τους μεταχειρίζονται, είτε τους έχουν ως βοηθούς κτλ. Δεν θα μπορούσε ο αληθινός θεός να παρουσιαστεί διαφορετικά ως ανθρώπους, ως ένας θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον άνεμο, ή ως ένας θεός ο οποίος ελέγχει μόνο τη ζωή του ανθρώπου και υποτάσσεται και αυτό στην κτήση, γιατί θα ήταν ένας κατώτερος θεός. Εξού και το κείμενο της Γενέσεως, το 1-1, εκτός από το Ρούαχ, έχει δίπλα τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, Ελοχήμ. Αυτή η λέξη μας προέρχεται από την κοινή ονομασία της εποχής Ελ, η οποία είναι ο ύψιστος θεός, δηλαδή ο θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους και είναι εκείνος ο θεός ο οποίος έχει την εξουσία, ας το πούμε, των πάντων, και είναι ο δημιουργός θεός. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να απαντήσουν και ως μια δογματική εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, για εκείνη την εποχή, για να προσανατολίσουν στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στον αληθινό θεό, και να του δείξουν ότι ακόμα και αυτό το δημιουργικό πνεύμα που παρουσιάζεται σαν άνεμος και τα λοιπά είναι πνεύμα του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 1-1, αυτή η ασάφεια, θα λέμε, θα λέγαμε, δηλαδή τι σημαίνει πνεύμα Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι κάτι άλλο και τα λοιπά, μια ασάφεια που έχει το κείμενο λόγω της γλώσσας.

0: προληπτική αρχή για όλη τη δημιουργία του σύμπαντος, μέσα από, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα το οποίο η άλλη του λέξη είναι αέρας, άνεμος, έτσι.
1: Άρα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη.
1: Γιατί προηγείται
0: αναφορά
1: του ποιήσωμεν που λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές?
0: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι η δημιουργία είναι κυρίως έργο του λόγου, βέβαια, όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες. Βέβαια μην ξεχνάμε πάντα ότι οτιδήποτε αφορά την οικονομία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή έτσι χοντρικά να το πω, την έκφραση Αγίας Τριάδος προς το κτιστό, προς το σύμπαν και τα λοιπά, είναι πάντοτε εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι μία. Η Παλαιά Διαθήκη όμως ήδη μας περιέχει σε εικόνες και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην νομίσουμε ότι, όπως νόμιζαν πολλές φορές οι αιρετικοί, ότι υπάρχει ένας Θεός, ας το πούμε, δημιουργός, και ένας Υιός, ας το πούμε, ο οποίος είναι μια μεταμόρφωση του Πατέρα, ή τέλος πάντων ο ένας είναι ο δημιουργός και ο άλλος είναι ο προνοητής του κόσμου. Δεν ισχύουν αυτές οι κάθετοι διαχωρισμοί, διότι στην οικονομία του Θεού και τα τρία πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία ενεργούν όλα μαζί, έτσι, για την για τον κόσμο, για τον άνθρωπο και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Νταλιάνη, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε Χουζήρη, το αφήσαμε λίγο.
1: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα όλα αυτά που μας είπατε για να μπορέσουμε, ναι, έτσι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, για να καταλάβουμε, ξέρετε, και τι είναι αυτή η πνοή ζωής που δίνει στον άνθρωπο,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Γιατί, όπως μας είπατε, εμπεριέχονται πολλοί συμβολισμοί, και υποθέτω ότι προφανώς αυτό γίνεται για να μπορεί να καταλάβει ο Ισραηλίτης εκείνης της εποχής, να μπορεί να έχει μια απάντηση, όπως μας είπατε, σε κάποια ερωτήματά του. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Τριαδικό Θεό από εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια, διότι οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον Τριαδικό Θεό θα ταυτιζόταν με την ειδωλολατρία. Και φυσικά ο Θεός ήθελε να κατευθύνει τους ανθρώπους, το λίμα του και τα λοιπά, τον εκλεκτό λαό, ήθελε να τον κατευθύνει προς τον μονοθεϊσμό, ακριβώς για να μην γίνει αυτή η σύγχυση με την πολυθεία. Τώρα όμως, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό του εμφυσίματος στον Αδάμ, αν δεν είχαμε πει όλα αυτά τα προηγούμενα, θα ήταν λίγο δύσκολο,
1: ναι,
0: να εννοήσουμε τι ακριβώς γίνεται, για τον εξής λόγο. Λέει λοιπόν εκεί το κείμενό μας ότι έπλασε τον άνθρωπο έτσι από το χώμα,
1: ναι,
0: της γης, και εμφύσεις αυτόν πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Λοιπόν, αυτό το χωρίο πολλές φορές είναι παρερμηνευμένο ή κακοποιημένο από αιρετικούς και τα λοιπά. Είναι όντως ένα δύσκολο χωρίο. Υπάρχει και κάποιες φορές, ας το πούμε, βλέπουμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία διαφορετικές απόψεις, αν πρόκειται για την ψυχή, πρόκειται για κάτι άλλο, τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας δώσουμε 2-3 στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ ο Θεός έχει φτιάξει το σύμπαν, ναι, και από το ίδιο το χώμα θα φτιάξει και τα άλλα ζωντανά πράγματα, τις άλλες ζωντανές οντότητες, συγγνώμη, έτσι, τα ζώα και τα λοιπά, τα πτηνά, τα ψάρια και τα λοιπά, στον άνθρωπο δεν απαιτείται μόνο ο λόγος του Θεού, όπως ήταν για τα αστέρια και για τον ουρανό και τα λοιπά, ούτε απαιτείται μόνο το χώμα, το ίδιο υλικό που είναι για τα ζώα, απαιτείται και κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό το εμφύσιμα. Άρα ο άνθρωπος ήδη έχει κάτι ξεχωριστό. Κατά δεύτερον, και στις άλλες ανθρωπολογίες εξωβιβλικές παρατηρούμε το εξής, ότι απουσιάζει το εμφύσιμα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή, οι θεοί όταν φτιάχνουν τον άνθρωπο σε άλλες κοσμολογίες, σε άλλες εξωβιβλικές, στους εξωβιβλικούς μύθους, παρατηρούμε ότι δεν χρειάζεται να του φυσήσουν κάτι ιδιαίτερο. Παίρνουν άλλοτε αίμα, άλλοτε παίρνουν υδρότα, άλλοτε παίρνουν δάκρυα και παίρνουν και πυλό από τη γη κτλ. Και

0: φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν εκεί είναι πάλι ένα με τα στοιχεία του κόσμου και μάλιστα πολλές φορές με τα πιο ιδεχθή στοιχεία του κόσμου, γιατί το αίμα προέρχεται από κάποια σφαγή κτλ. Εδώ όμως παρατηρούμε τι, ότι φυσάει, φαίνεται ο Θεός σαν να φυσάει, σαν να στέλνει έναν άνεμο δηλαδή από τον ίδιο τον εαυτό, έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό θα λέγαμε εδώ πέρα, ο οποίος εισέρχεται στον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι βγαίνει από το Θεό και εισέρχεται στον άνθρωπο είναι σαν ο Θεός να δίνει ένα δικό του στοιχείο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μέσα το Θεός, κάτι πολύ πολύτιμο, το δίνει και στον άνθρωπο. Σχηματικά είναι όλα αυτά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι έκανε τον άνθρωπο άκτιστο και τα μπερδέψουμε, έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός είναι σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό για τον άνθρωπο, όχι απλά από άλλο υλικό φτιάχνει τον άνθρωπο, αλλά σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο είναι ότι τώρα πώς φυσάει αυτός ο αέρας, αυτό το ρούχ, αυτό το πνεύμα, πώς φυσάει. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται στον άνθρωπο από από τα ρουθούνια του. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται έτσι αρχικά λίγο αστείο, ότι γιατί να εισέρχεται από τα ρουθούνια του. Η βιολογική του εκδοχή, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος, είναι ότι αναπνέουμε από τη μύτη, όταν κόβεται η αναπνοή μας αισθανόμαστε μια δυσφορία, όταν δεν μπορούμε να πνέψουμε από τη μύτη αισθανόμαστε σαν να σβήνουμε, λιποθυμάμαι κτλ. Αλλά δεν θέλει τόσο πολύ το κείμενο να τονίσει αυτό. Θέλει να τονίσει κάτι άλλο το κείμενο. Και γι' αυτό έχει να κάνει με τη μύτη, διότι αφήνεται σε ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής να υπονοηθεί ότι αυτός ο αέρας που βγήκε από το Θεό δεν είναι ότι τον φύσηξε από το στόμα του ο Θεός προς τον άνθρωπο, είναι πιθανώς να τον φύσηξε από τη μύτη του προς τη μύτη του ανθρώπου. Θα μου πείτε γιατί τόση λεπτομέρεια. Να σας πω γιατί τόση λεπτομέρεια. Διότι εδώ μας ενδιαφέρει όχι το βιολογικό κυρίως, μας ενδιαφέρει η νοηματοδότηση υπεραιτέρω. Στα εβραϊκά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη και για τη μύτη και για την οργή. Υπάρχει μια λέξη, η αφ. Η λέξη αυτή λοιπόν που χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο γενικότερα, θέλει να μας δείξει το εξής, ότι αυτή η πνοή ζωής που εμφυσάται στον άνθρωπο έχει να κάνει με τις ίδιες τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο, σημαίνει ότι οι μορφασμοί του προσώπου που προέρχονται από ψυχικά ερεθίσματα, η οργή, ο θυμός, η χαρά, δηλαδή όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, σχετίζονται ακριβώς με αυτήν την πνοή. Γι' αυτό και αυτή εισέρχεται από τα ρουθούνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι όταν ο άνθρωπος ζωοποιείται, γιατί εκεί στοχεύει η πνοή αυτή που δίνει ο Θεός, ζωοποιείται με πνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα πνευματικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά που προέρχονται, όπως είπαμε σχηματικά πάλι, μέσα από τον ίδιο το Θεό. Άρα ο Θεός δίνει στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, οργή, χαρά, θυμός κτλ. Τώρα δογματικά θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για να εξηγήσουμε μα μπορεί να οργίζεται ο Θεός κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης για να μην φύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν στη συνέχεια θα πει το κείμενο ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση ο άνθρωπος, προφανώς σε μια πρώτη ανάγνωση μας παρασύρει να πούμε ότι όπως ο Θεός είχε χεράκια και στόμα και φύσηξε τον άνθρωπο, έτσι έφτιαξε και τον άνθρωπο με χεράκια, ποδαράκια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Βέβαια και εκεί οι πατέρες ακόμα βλέπουνε μια προεικόνηση της σάρκωσης του Χριστού, ότι ο Χριστός επειδή θα σαρκωνόταν έτσι, έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι τα δύο μάτια που κάνουν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κιδμουτένο μπετσαλμένο, αυτό το κατοικόνα και καθομοίωση που λέει εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά, όλος ο πνευματικός, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος δίνεται μαζί με την ζωοποίηση του ανθρώπου. Επομένως, για να καταλήξουμε κάπου, Να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε πράγματι εδώ να κάνουμε με την έννοια ότι απλώς έδωσε μία ψυχή σε ένα άψυχο σώμα. Δηλαδή υπήρχε ένα σώμα το οποίο δεν ήταν ζωντανό και έφερε ο Θεός και του έβαλε μέσα την ψυχή. Άλλωστε τέτοιου είδους τόσο άμεση και εμφανής διακρίση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να τις βρούμε μέσα στην βίβλο, διότι υπάρχει το ενιαίο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, και φυσικά έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η συγκεκριμένη πνοή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ψυχή όπως την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Αναφέρεται στην όλη ζωοποίηση, στο ότι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός με πνευματικά χαρακτηριστικά. Τελειοποιείται δηλαδή η όλη δημιουργία του ανθρώπου. Και στα χαρακτηριστικά αυτά βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχή, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι η όλη δυνατότητα του ανθρώπου πλέον να μην είναι άψυχο ή απλά σαν ένα ζώο το οποίο βλέπετε ούτε γελάει, ούτε μιλάει, ούτε κάνει τίποτα, αλλά να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες αυτές να οδηγηθεί κοντά στο Θεό, γιατί έχει κάτι από το Θεό μέσα του, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα είπαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε, ελπίζω ότι...
1: Κύριε Νταλιάνη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, διδάσκων στο City Unity College, μας βοηθάει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε λίγο την έννοια που έχει ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, αυτό που εσείς θεωρείτε ότι μας είπατε απλά πριν από λίγο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τους περισσότερους, καθώς εσφαλμένα και ίσως με μία προχειρότητα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και του φυσάει πνοή και έτσι ο άνθρωπος ζωντανεύει, να το πω πάρα πολύ απλά. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, μας εξηγήσατε πώς έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, και μας είπατε ότι αυτή η πνοή που φύσηξε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο είναι όλα τα πνευματικά χαρίσματα και προφανώς άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την δημιουργία της υπόλοιπης φύσης, των ζώων, των φυτών, των ωκεανών κλπ. Αν δεν είχε γίνει έτσι, δηλαδή ενδεχομένως ο άνθρωπος θα ήταν ίδιος με τα ζώα.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Γι' αυτό να επιμείνω σε δύο σημεία και να τα επαναλάβω. Το ένα είναι ότι είναι ο Θεός σαν να δίνει κάτι που έχει μέσα του και να το βγάλει, ναι, τον άνθρωπο, ναι, έτσι. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για τα ρουθούνια, που, ναι, σημαίνει όλους τους μορφασμούς του προσώπου, δηλαδή την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Διότι, αν θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερη πολεμική η οποία γίνεται και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή Παλαιά Διαθήκη είναι η πολεμική ενάντια στα είδωλα. Βεβαίως η πολεμική έχει ως πρώτο στόχο την πολυθεία και τα λοιπά, ώστε ο άνθρωπος να μην λατρεύει την κτήση και τα λοιπά. Όμως έχει και ένα δεύτερο στόχο, αν θυμάστε, που είναι το να πολεμηθεί ο εικονισμός. Απαγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη η εικόνιση του Θείου. Έχουμε μια εικονική λατρεία, μια λατρεία χωρίς αγάλματα και εικόνες, τουλάχιστον όπως μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη το κείμενό μας, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεφτείτε τι λέει εκεί ο Ψαλμοδός για τα είδωλα, ότι στόμα έχουσιν και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσιν και ού κόψονται κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα των ειδόλων? Το πρόβλημα των ειδόλων είναι ότι είναι άψυχα, δηλαδή ότι είναι χειρότερα από τον άνθρωπο, από τα ζώα κτλ. Επίσης δεν τα δημιουργήσε ο Θεός, αλλά μας λέει κάτι άλλο αυτό έμεσα, ότι το είδωλο που φτιάχνετε εσείς για τη θεότητα, την ειδωλολατρική στην οποία πιστεύετε, Λοιπόν, αυτό το είδωλο δεν μπορεί να δείξει τα ψυχικά του συναισθήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει κάτι άλλο όπως κάνει ο άνθρωπος. Άρα επομένως αυτό το είδωλο δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να απεικονίζει το Θεό το είδωλο, γι' αυτό είναι και ανεικονική λατρεία, διότι ο Θεός έχει, έχει πνευματικά χαρίσματα όπως έχει και ο άνθρωπος πνευματικά χαρίσματα. Δηλαδή το βλέπουμε και από την ανάποδη πλευρά, ότι δεν μπορεί να εικονιστεί ο Θεός ένα είδωλο, διότι ακριβώς αυτό το είδωλο δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτά τα οποία είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου κάποιος να είναι εικόνα Θεού όπως είναι ο Αδάμ. Δηλαδή τι, όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τις ψυχικές διαθέσεις κτλ. Τώρα, τα λέμε λίγο απλά, διότι πρέπει να εμβαθύνει κανένας. Δηλαδή ο Θεός έχει, ας το πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος? Όχι, δεν είναι σαν ένας άνθρωπος. Επίσης, γιατί επιτρέπεται σήμερα να έχουμε εικόνες κτλ.? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να την κάνουμε. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Τώρα εξηγούμε επί της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ποιοι είναι οι λόγοι και τι συμβαίνει. Αν μου επιτρέπετε, ναι, μόνο, βεβαίως, κυρία Χουζούρη, αν μου δώσετε ένα λεπτό, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω. Να κάνω μια διάκριση για αυτό που είπαμε πριν για το πνεύμα και την ψυχή, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα. Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
0: Τι θα με ρωτούσατε, δηλαδή?
1: Λέμε για το σώμα και την ψυχή. Αν δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα, και αν ο Θεός δεν είχε φυσήξει στον άνθρωπο, γιατί λέμε πολύ απλά ότι η πρώτη ερμηνεία, αν θέλετε, που συνήθως πολύ απλοϊκά μαθαίνουμε όλοι, είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι άψυχος και ο Θεός φυσάει και του δίνει ψυχή. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να υπονοεί και έναν δεισμό ότι η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, γιατί ο Θεός φυσάει στον άνθρωπο και του δίνει ψυχή, όπως λέγαμε, με τη λάθος ερμηνεία, αν θέλετε. Ενώ τώρα, όπως μας το ερμηνεύσατε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η ιερότητα του σώματος μαζί με την ιερότητα της ψυχής, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα με μία λέξη.
0: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι σωστό λίγο να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος.
1: Μάλιστα,
0: βέβαια, ρητορικά το θέσατε εσείς προς Θεού. Δεν σας μεμφωμέ, έτσι. Ρητορικά το θέσατε. Δεν είναι σωστό να απαντάμε σε ρητορικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλη αυτή η θεία οικονομία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στα έσχατα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αλλιώς. Βέβαια, θυμάστε τι λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει τέκνα του ανθρώπους, τέκνα του Αβραάμ, λέει, από τις πέτρες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή, ο Θεός έχει τη μέθοδο να κάνει τα πάντα.
1: Βέβαια,
0: και εκεί η συνάφεια είναι άλλη, θέλει να δηλώσει άλλο πράγμα, αλλά τέλος πάντων, ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, είναι, νομίζω, ουσιαστικό να το τονίσουμε, και μπράβο που το αναφέρατε, και νομίζω ότι το παρέλειψα και ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν το λέγαμε. Ακριβώς το γεγονός ότι θα φαινόταν όντως και μια ανωτερότητα, ας το πούμε, η οποία είναι τελείως εσφαλμένη, διότι εδώ ο τρόπος της κατασκευής του ανθρώπου θέλει να μας δείξει την ενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ενιαίο και είναι απολύτως σεβαστό ως δημιουργείο του Θεού, ως ενιαίο, και όχι ότι είναι μια ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα, όπως πιστεύαν στην αρχαία Ελλάδα οι πλατωνιστές και τα λοιπά, οι νεοπλατωνικοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη που χρησιμοποιείται και για την ψυχή ιδιαιτέρως, το νέφες, έτσι, δεν σημαίνει μόνο την ψυχή, σημαίνει κυρίως τη ζωή, ότι κάτι, ας το πούμε, είναι ζωντανό και ενεργεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό και ενεργεί. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την πνοή ζωής και πώς συνδέονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί έχουν ένα εύρος σημασιών. Το νέφες που το συναντάμε σε μια άλλη, τώρα συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, αλλά στα εβραϊκά έχουμε τα ρήματα τα οποία έχουν διάφορες διαθέσεις, όπως και στην ελληνική γλώσσα. Σε μια διάθεση από αυτές που λέγεται νύφαλ, δεν μας ενδιαφέρει το όπως λέγεται, αλλά το νέφες σαν ρήμα σημαίνει αναπνέω.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει αναπνέω. Άρα βλέπετε πως από την ζωοποίηση αυτού του ανθρώπου, την πνοή που δίνει ο άνθρωπος, προέρχεται και η ψυχή. Δηλαδή αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως το ένα να αποκλεί το άλλο ή να σημαίνει αποκλειστικά μόνο το ένα. Και μην ξεχνάμε ότι η ψυχή, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, εδρεύει συνήθως το αίμα. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αντίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι η ψυχή σαν να εδρεύει στο λαιμό. Υπάρχει και αυτή η αναφορά. Γιατί από το λαιμό είναι που βγαίνει η τελευταία μας πνοή. Από το λαιμό είναι που εισέρχεται πάλι ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι άμυρο το ένα του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εννοήσουμε μόνο την ψυχή, αλλά θα πρέπει να εννοήσουμε τη ζωοποίηση, δηλαδή και το σύνδεσμο μαζί ψυχής και σώματος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει, αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άρα γιατί εφόσον ήδη είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, γιατί δεν παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα? Άρα σημαίνει ότι και ο ενδιάμεσος σύνδεσμος, ο οποίος είναι έργο όχι αυτόνομο του ανθρώπου, δηλαδή κάποτε έλαβε ο άνθρωπος την ψυχή και από εκεί πέρα τη διαχειρίζεται όπως θέλει, αλλά ακόμα και αυτή η συντήρηση ψυχής και σώματος οφείλεται στην προνοητική δημιουργική ενέργεια του Θεού, ο οποίος συντηρεί όλη την κτήση και συντηρεί και αυτόν τον σύνδεσμο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και να τελειώσω με τη διήγηση, αν μου επιτρέπετε, με το εξής, ότι λοιπόν στη διήγηση αυτή και τα λοιπά φτιάχνει τον Αδάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή και πριν την πτώση και μετά, τι λέει? Ότι περπατάει, ακούστηκαν τα βήματα του Θεού. Θυμηθείτε και το τροπάρι τύρα που λέει, κρότον τη σωσή ηχηθήσα το φόβο εκρύβει και τα λοιπά, εν το παραδείσο, πως το λέει, εν το δειλινό, δεν λέει?
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το δειλινό. Τώρα πάμε σε πιο ρομαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο ρομαντικά όσο πολλές φορές τα βλέπουμε. Βλέπετε, έχουμε ξενώσει και εμείς το συνέστημα από άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο ρομαντικά. Έχουν μια θεολογική σημασία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε. Το ελληνικό κείμενο λέει δειλινό, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται πια την εικόνα που του δίνει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, το οποίο τι μας λέει? Λέει, περπατούσε ο Θεός κατά την άβρα της ημέρας. Αυτή η άβρα της ημέρας είναι εκείνο το απαλό απογευματινό αεράκι, την ώρα που δίνει ο ήλιος, λόγω της αλλαγής στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά, μειώνει τη ζέστη και τα λοιπά και δημιουργείται ένα απαλό αεράκι. Λοιπόν, αυτό το αεράκι πάλι δίνεται με την ίδια σημασία με το ρούαχ, ας το πούμε, και είναι ο άνεμος, και σχετίζεται άμεσα με τι? Ξεκινάει από το εκείνο τον δυνατό άνεμο, ο οποίος συγκλώνει σε όλη την κτήση και έφτιαξε τη δημιουργία, φτάνει στην πνοή του ανθρώπου, η οποία εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζωντανεύει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήγει στο δειλινό, σε αυτή την άβρα την απογευματική της ημέρας, η οποία τι σημαίνει? Ότι συνεχίζεται η δημιουργία, πώς? Ότι για να ζήσει ο άνθρωπος με την πνοή που του έδωσε ο Θεός, πρέπει αυτή η πνοή να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει αυτή η πνοή να υπάρχει, απαιτείται ο άνθρωπος πρώτα να αναπνέει. Άρα πάμε πάλι στο βιολογικό, στην υλική πλευρά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εισπνέει αέρα και ο Θεός δημιουργεί έναν αέρα αυτόν. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη η ωραία η άβρα της ημέρας δείχνει ακριβώς τη χάρη του Θεού. Δεν μας λέει μόνο για την άβρα, ότι υπήρχε στον παράδεισο το απόγευμα μια άβρα, αλλά περπατώντας ο Θεός την ώρα της άβρας. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί αυτή την άβρα, αυτή την πνευματική χάρη που θα ζωοποιεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να ζει ο άνθρωπος. Ο Θεός περπατάει, είναι σαν να σχίζει τον αέρα τον οποίο περπατάει και να δημιουργεί ο ίδιος τον άνεμο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται ακριβώς για αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να συνοδεύσει τον άνθρωπο. Και έρχεται να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο ακριβώς διότι και ο άνθρωπος είναι πνοή και χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτή η πνοή.
1: Σκέφτομαι, κύριε Νταλιάνη, πόσο σημασία έχουν αυτά τα θέματα και για την καθημερινή μας ζωή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ζητήματα και θέματα που απασχολούν τους όλους εσάς, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας κατά το παρελθόν, τους σημερινούς πατέρες της Εκκλησίας. Σκεπτόμουν, εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπαμε για τον άνθρωπο, ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα, και σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια απάντηση από το πρώτο βιβλίο ακόμη της Γένεσης πάνω σε σημερινά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ευθανασίας. Και το λέω έτσι, ξέρετε, διστακτικά και με πολύ σεβασμό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, εμείς συζητάμε τώρα με αφορμή αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποιος άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι του πόνου και αντιμετωπίζει εξαιρετικά επώδυνες καταστάσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσω ότι το λέω με πολύ σεβασμό και δισταγμό. Ωστόσο, αισθάνομαι μετά από αυτά που μας είπατε και την ανάλυση που μας κάνατε, πώς είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα και προφανώς πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Άλλωστε χρειάζεται και η Εκκλησία να τα συζητήσει σε εκτενές πεδίο, όχι γιατί δεν έχει θέση και συγκεκριμένη η Εκκλησία έχει, αλλά διότι να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι αλήθειες. Πολλές φορές αυτό μας λείπει, ότι δεν έχουμε κατανοήσει τα πράγματα, τα βλέπουμε μόνο από την δική μας προσωπική γωνία και τα παρεξηγούμε. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τι λέει η Γένεση κτλ. Το ένα είναι να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά στον όρθρο, όταν έχει ένους η Εκκλησία μας, συνεχώς στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή λίγο πριν φτάσουμε στη δοξολογία του όρθρου για να μπούμε στη λειτουργία, λέμε εκεί από τον ψαλμό, ο οποίος λέει, ξεκινάει και λέει, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Τον ίδιο στίχο αυτό τον χρησιμοποιούμε και πριν το Ευαγγέλιο του όρθρου στις Κυριακές. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Προσέξτε να δείτε τι μας λέει αυτός ο στίχος, ότι κάθε με μια απλή καταρχάς κατανόηση, κάθε μας πνοή θα πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο. Δηλαδή από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα, μέχρι τη στιγμή που θα διαλέξει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, η κάθε πνοή που βγαίνει, ακόμα και η τελευταία πνοή, πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο και όχι μια αποστροφή προς τον Κύριο ή μια αμφιβολία προς τον Κύριο, μια άρνηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πνοή, αυτός ο αέρας, ο οποίος εισέρχεται και εξέρχεται, είναι μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Όμως δείτε το παραπέρα, τι είναι η κάθε αναπνοή. Η κάθε αναπνοή είναι ενθύμηση ότι μέσα μου φέρω αυτή την πνοή του Θεού που είπαμε για τη γένεση. Ότι είμαι ζωντανός, γι' αυτό μπορώ και αναπνέω, και αφού είμαι ζωντανός και μπορώ να αναπνέω, πρέπει να δοξολογώ το Θεό. Τι είναι η δοξολογία? Δοξολογία είναι η κοινωνία με το Θεό, η ευχαριστία, διότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί μόνο να προσφέρει στο Θεό, τη δοξολογία του για το γεγονός ότι ζει και υπάρχει και αναπνέει, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στην καθομιλημένη. Και για να κάνει αυτή τη δοξολογία, αυτή η δοξολογία προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογον, έτσι. Μπορεί και το ζώο να μας δείχνει την ευγνωμοσύνη του, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευχαριστία που έρχομαι σε άμεση κοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Ότι είναι έλογον. Τι σημαίνει είναι έλογον? Σημαίνει ότι όσο ακόμα ζει, αναπνέει και όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι φέρει μέσα του αυτά τα πνευματικά χαρίσματα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι τη δημιουργία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την κάνει ο Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άρα η πνοή μου προϋποθέτει ότι έχω Λόγο, και αυτός ο Λόγος αναφέρεται σε ποιον? Στον υπέρτατο Λόγο, έτσι, στον Θείο Λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, και ακόμα, ας το πούμε, και στο κρεβάτι του πόνου πρέπει κανένας να τα φέρει στη θύμησή του, να φέρει στη θύμησή του αυτή την παράκληση και το γεγονός της αξίας του, και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι και αυτός ένας μικρός λόγος κατά τη στοιχεία του μεγάλου λόγου. Είναι ένας μικρός, όχι θεός, μη μόνο μικρός θεός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να τίνει προς τη θέωση, και είναι μόνο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πολλά ερωτηματικά για την Αθανασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω πολύ σύντομα είναι ότι ξέρετε, και η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει πολλές φορές ότι την άλλη άποψη, βέβαια επίτηδες, εκφράζει την άλλη άποψη ότι και τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη λέξη με τον αέρα που ασχολούμαστε σήμερα, αν πάτε και στη Σοφία Σολομώντος στο 2-3, γιατί καθόμουν λίγο και κοίταζα να, και με συγκλώνησε, λέει εκεί πέρα το χωρίο ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, τέφρα αποβίσεται το σώμα και το πνεύμα διαχυθίσεται ως χάβνος αέρ. Δηλαδή ότι το σώμα θα καταλήξει στάκτη, και ότι το πνεύμα θα εξαφανιστεί σαν να είναι σαν τον αέρα που σκορπάει. Βέβαια, αυτό το χωρίο δεν θέλει να μας δείξει ποια είναι η πίστη των ευσεβών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, θέλει να μας δείξει ακριβώς την άλλη αντίληψη, ότι όταν καταλήξουμε να μην πιστεύουμε πουθενά, τότε δεν είναι μόνο το πνεύμα, σου λέει και σιγά και τι είναι το πνεύμα, θα αφήσει τον τελευταίο μνημόνιο και αυτή θα διασκορπιστεί και θα χαθεί στον αέρα. Αλλά επιστρέφει να μας πει και το άλλο, ότι και το σώμα τελικά δεν είναι γη και εις γη να πελεύσει, δεν είναι χούς, χώμα και θα γίνει πάλι πνεύμα, αλλά τι θα γίνει τέφρα. Τι είναι η τέφρα? Η τέφρα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όταν θέλουμε κάτι να καταστρέψουμε, λένε και οι επιστήμονες, του βάζουμε φωτιά. Από τη φωτιά δεν μένει απολύτως τίποτα, μένει αυτό το ιστάχτη κτλ. Άρα μπαίνει ο άνθρωπος κατευθείαν σε ένα δίλημα και πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τίθενται σε αυτά τα ζητήματα έτσι λίγο επιπόλαια, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, κάποιοι, όχι όλοι, έτσι, θα έπρεπε να σκεφτούν το εξής, ότι επειδή είναι ζωντανοί και έχουν το σώμα τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ψυχή? Δηλαδή, η ψυχή είναι κάτι, ένας αέρας που διαχέεται και δεν τον καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του ανθρώπου κτλ. Και είναι όλα μια βιολογική λειτουργία. Τότε όντως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώμα το οποίο τον έπλασε ο Θεός, το οποίο είπαμε πώς δημιουργήθηκε σε άλλες εκπομπές και τι σημασία έχει, αλλά είναι όντως από τώρα το σώμα είναι μια τέφρα, ένα τίποτα. Άρα θα μηδενίσουμε τελείως την αξία της ζωής, ακόμα και αυτήν την σωματική, την απλή βιολογική όπως τη θέλουν μερικοί, θα τη μηδενίσουμε και αυτή τελείως? Τέλος πάντων, τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Εδώ κάνουμε μόνο κάποιες νήξεις για προβληματισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, έτσι, και για όλα όσα μας είπατε, με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στον αέρα και το πρώτο βιβλίο της γέννησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα και πολύ καθοριστικά, αν θέλετε, για τη ζωή του καθενός.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Χουζούρη, και να τελειώσω με ένα σύνθημα που μου επιτρέπετε, ότι με αυτό το φύσιμα του Θεού ο άνθρωπος είναι θεόπνευστος, και όταν πραγματικά αξιοποιήσει αυτό το φύσιμα, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε σε κάποιο τροπάριο για τους πατέρες της Εκκλησίας, που αγίασαν, θεώθηκαν, που ήταν οι θεόφθογγες, άλπιγγες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό να μας μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταλιάνη.

Ας δούμε και τι λένε, αγαπητοί ακροατές, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες για αυτό το θέμα. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγούνδου: ο τέλειος άνθρωπος αποτελείται από τη σύμμιξη της ψυχής που λαμβάνει το πνεύμα του Πατρός και την πρόσμιξη εκείνης της αρχικής φύσεως που επλάστη κατ' εικόνα του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εδώ, αναμειγμένο με την ψυχή, είναι ενωμένο με το εργόχειρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξαιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος. Και είναι αυτός που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν όμως το πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι είναι πραγματικά με φύση ζώου και έχοντας μείνει σαρκικός θα είναι ένα τελεσόν, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ' εικόνα του Θεού κατά το σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθομοίωσιν δια του πνεύματος, κατά αυτόν τον τρόπο το «ον» αυτό θα είναι ατελές. Είναι ένα απόσπασμα από το λόγο του κατά αιρέσεων. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος: όπως το σώμα μας, είτε ασθενή είτε όχι, είναι αδύνατο να κινείται ή γενικά να ζει χωρίς ψυχή, έτσι και η ψυχή, είτε αμαρτής είτε όχι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή και δεν μπορεί καθόλου να ζήσει την αιώνια ζωή. Ας δούμε τι γράφει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έχουμε γίνει τόσο απρόσεκτοι στο έργο της σωτηρίας μας, ώστε να παρανοούμε και πολλά άλλα λόγια από τις Άγιες Γραφές. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι δεν αναζητούμε τη χάρη του Θεού και με την περηφάνεια που έχουμε στο νου μας δεν την αφήνουμε να κατοικήσει στις ψυχές μας. Πολλοί ερμηνεύουν ότι όταν η Βίβλος λέει «ο Θεός ενεφύσισεν την πνοή της ζωής στο πρόσωπο του πρώτου Αδάμ και ότι τον δημιούργησε από το χώμα της γης», ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ δεν είχε ψυχή και ανθρώπινο πνεύμα και ότι τάχα ήταν μόνο σάρκα πλασμένη από το χώμα της γης. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος και Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα της γης με τη σύνθεση που ο Άγιος Απόστολος Παύλος περιγράφει. «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί», δηλαδή ως ψυχοσωματική σύνθεση, ψυχείται και σώματι.

αέρας στην Αγία Γραφή είναι το θέμα των δύο πρώτων εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μιλήσαμε για τον αέρα στη γένεση, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ασφάλεια να αυτή σου κληθείστη στον αιώνα του αιώνος. Άβησε στο σημάδι των περιβόλων αυτού, επί των ορίων στη σοντεϊδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξαν τα φωνή βροντί σου, δηλειά σου. Ανεβαίνουν στην όρια και κατεβαίνουν σε παιδί των τόπων, όνε θεμελίε σου αυτά. Όριο είναι έθο που παρελεύσουν, δε ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την υγιή. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραν ξύνων αμέσων των ωραίων διαλέψεων τα ποτιούσι πάντα θρύο του αγρού που προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ρονού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε ή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του ξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Κύλιο και ίνο εφραίνει καρδιά ανθρώπου. Του ηλερίνου πρόσωπον ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτοστίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασαφίτευσα. Εκεί στρωθεί ένο εύσουση, τριδίου κατοικία γείται αυτό. Όρη τα υψηλά τα σελάμι πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έχουν την πτήση αυτού, έθου κόντου και γενναι τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται τα πάντα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάζει και ζητήσει παρ' το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδινε ο ήλιος και συνήχθησαν και στους μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως ως πέρα. Πόσο μεγαλύνθη το έργο σου, Κύριε, πάντα σου φύγε ρίζας, εμπληρώθηκε και της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, σε Κύριε πετάμε και έστειν αριθμό ζώων που κράνεται μεγάλη. Εκεί πλοία διαπορεύονται εν τράγμα που τόσο έπρεπε σε μπέζει αυτή. Πάντα προσέμπρε το πόσο του είναι την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντε σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τώρα χτίσονται. Ανταλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και στον χώρο αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξιο κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί την γίνη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κρίνει τη ζωή μου, ψαλού το Θεό μου έω υπάρχουν. Η δυνηθή αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν θα φανθήσω με τον κυρίω. Εκλείπει να μορδονεί από τη γη και αν μειω στη μη υπάρχει αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των κυρίων. Ο ήλιο έχουν την πτήση αυτού, έθου κόντο και γένε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα τη σοφία ευγή σα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αγίη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμενε. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμενε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμενε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας και πάσης το ημώ αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα δημή και προσκύνης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνη και αΐν έως τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Μακάριος ανήρων σου και πορεύθεν βουλία σεβών και ενωδώ αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καμποριήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος, αλλά η οσυχνός ο νεκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσοντα ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γνώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μισή εγώ σήμερα η γέννηκά σε. Έτσι παρεμώ και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδράου σκεύη και ραμαίος συντρίψει αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλεύσε το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν η καυτή εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύτησαν εθλίβοντές με, πολλοί επανίστηταν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσουμε από μοιριάδο λαού των κύκλων είναι επιθυμένομη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου θυσί επάταξας πάντας εχθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογίαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκους άσμο ο Θεός δικαιοσύνης με εθλίψε πλάτην άσμο. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδη. Ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εις δείτε ψεύδος. Και εγνώτετε θαυμάσουσε Κύριος των αιώσεων αυτού. Κύριος εις ακούσετε με εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μία ματάνετε, αλέγετε εν τες καρδίας ημών, επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Τίσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει νύν τα αγαθά. Εσύ μειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούς ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνός ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι οι σκραυγείς μου. Πρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και Θεός μου. Ό,τι προσέ, προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εις ακούσεις της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ό,τι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι. Πού παρικήσεις οι πονηρευόμενος σου, δεν διαμενούσε παράνομοι κατ' έναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία, να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων θελήσετε Κύριος, εγώ δε το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω μες τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριο διηγησώ με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθεν όποιον στην οδό μου. Ότι ου και έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάβος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρύων αυτούς ο Θεός. Από πεσάντωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξω αυτούς, ό,τι παρεπικρινά σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεν αυτοίς, και καυχίζονται σοι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπου ευδοκία στεφάνω σας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέησε με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη, ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτας φόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο με ένα και του ελέου σου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο ο μνημονεύος σου, εν δε το άδει, τις εξομολογήσετε εσύ.
2: Εκοπίεσαι το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθα από θυμού ο οφθαλμός με παλαιώθηνε εν πάση τη εχθρή μου. Απόσταπε μου πάντη εργαζόμενη την ανομία, ότι εισήκουσε Κύριος φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος διήσιό μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρο διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Εν είναι και άλλοι και ίσως αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Εν είναι και άλλοι και ίσως αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός με επισήλπισα, σώσου με εκ πάντου το διοκόντου μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μη επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου. Ή ανταπέδωκα τη ανταποδίσου με κακά, αποπέσει μάρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα ο εχθρός στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσει. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου υψώθη της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθη Κύριε ο Θεός μεν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσει και υπερτάφτησης ύψος επίστεψον. Κύριε ως κρινή λαούς κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστή το τι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνή δίκαιων ετάζων καρδία και νεφρού ο Θεό. Δικαίη η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώστου ευθύ στην καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργήνε πάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέ αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνη εν αδικία συνέλαβε πόνο και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάστατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήνα αυτού και η επικορυφή αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριος ημώνος, θαυμαστώ το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότε πήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω εν εκατόν εχθρό σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρα σοι εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνήσκει αυτού, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάσωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή είστε πάνω σε αυτόν και κατέσσε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσα, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του εχθείε θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημώνας, θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ετι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε
4: Άδεισαν το κράτος σου έστειν η βασιλεία και τα μισκέ η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σώνας των νεών.

Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί γενημίου νύσου, ειδών δεσπόσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες,

0: Εώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάνω των ευλογών.

0: Δημοκριτόρο της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ το διακονούντο και διακονισάντο, τον ελεούντο και ελεησάντο εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασουμένου.

Καταξίωσον Κύριε Διεσπέρα Ταύτη, αναμαρτήτους φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου θυμάς, καθά απερελπίσαμε εμισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδησόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και

0: συλλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος

0: Των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Πατή καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ διδόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ίν. Εσύ Θεό.

0: Αγίου Νικολάου Καβάσιλα περί της εν Χριστώ ζωής. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Τι υπολείπεται λοιπόν για να το δαπανίσουμε προς χάρη του, ή τι μεγαλύτερο υπάρχει για να το δώσουμε σε εκείνον, εκτός εάν ο κατεχόμενος από τον έρωτα περιφρονήσει και την ψυχή την ίδια? Περιφρονεί δε αληθώς την ψυχή όχι αυτός που φωνεύει το σώμα, αλλά αυτός που προδίδει εκείνην ακριβώς και τα αγαθά εκείνης, όπως την προδίδει ο μοχθηρός που ξοδεύει ολόκληρο τον εαυτό του στις ειδονές του σώματος, έτσι την προδίδει και ο φιλόθεος που κάθε ενέργεια της ψυχής και επιθυμία του φέρει στο Θεό και δεν αφήνει τίποτα στην ψυχή. Και αν σκέπτεται την ευημερία του, δεν το κάνει με το να ζητά εκείνην και τα αγαθά της, αλλά με το να αγαπά το Θεό και να φροντίζει πώς να τιμηθούν οι νόμοι εκείνου. Όπως ακριβώς όταν προσέχουμε το όργανο για το έργο, τον τροχό για την άμαξα παραδείγματος χάρη, δεν μας ενδιαφέρει ο τροχός αλλά η άμαξα. Αυτό μάλιστα θα μπορούσε να δειχθεί και με τα εξής. Τι είναι αυτό που μας πείθει να αφοσιωνόμαστε στην ψυχή μας και να την αγαπούμε δυνατά? Τίποτε άλλο παρά το ότι θέλουμε να υπάρχουμε. Θέλουμε δε την ύπαρξη για την ευτυχή ύπαρξη. Διότι βέβαια δεν θα ανεχόταν κανείς να είναι δυστυχής και πολλοί αυτοκτόνησαν για το λόγο αυτό και ο Σωτήρη είπε καλό θα του ήταν να μην είχε γεννηθεί. Επειδή δε η ευημερία δεν είναι τίποτε άλλο από την αγάπη προς τον Θεό, είναι φανερό ότι με το να αγαπούμε το Θεό εκφύσεως είμαστε ερωτευμένοι και με την ίδια την ψυχή. Στους πολλούς λοιπόν που αγνοούν από πού μπορεί να τους εξασφαλιστεί η ευημερία, ο έρος είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Και πολλές φορές αποτυγχάνουν στο σκοπό της πορείας τους πράγμα που τους καθιστά χειρότερους, ώστε να μην εκτιμούν όπως πρέπει την ψυχή, ούτε να την παραβλέπουν κατά λόγο. Οι δε ζηλωτές που αφού έταξαν τον εαυτό τους στο Θεό γνωρίζουν πού να ζητήσουν την ευημερία και πώς να συμπεριφερθούν, μοναδικό αίτιο του έρωτος θέτουν το Θεό και αγαπούν μόνο Αυτόν και μάλιστα για τον εαυτό του. Αγαπούν δε και την ψυχή τους και την ύπαρξή τους και όλα τα άλλα για εκείνον. Αγαπώντας την ψυχή έτσι, δεν αγαπούν αυτοί πραγματικά, αλλά εκείνον για τον οποίο την αγαπούν. Εάν δεν αγαπούν την ψυχή και σαν κάτι το οικείο, οικειότερος για μας και από αυτή την ψυχή είναι ο Σωτήρ. Και όσοι προσέχουν σε όλη τους τη ζωή μόνο τούτο, αυτοί αναγνωρίζουν ότι ο Σωτήρ είναι συνδεδεμένος προς αυτούς με κάθε συγγένεια. Και χάριν εκείνου και η ψυχή και η ίδια η ύπαρξης τους είναι πράγματα φύλα και συγγενή. Διότι κατέχεται κανείς από εσωτερική ένταση όσο είναι διασπασμένος και δεν θα επιτύχει γαλήνη αν δεν επιτύχει το Θεό. Εκτός από αυτά, οι δίκαιοι διαιτητές των πραγμάτων όπως ταιριάζει να θεωρούνται όσοι ζουν εν Χριστώ δεν πρέπει να αποστερούν το Θεό από όσα του ανήκουν. Αυτό δεν γίνεται εάν παρόλο που είναι τέλειο αγαθό τον αγαπούμε με την ατελή αγάπη μας και αγαπούμε ατελώς, αν αγαπούμε και κάτι άλλο, διαμερίζοντας το φίλτρο, ενώ και ο νόμος παραγγέλει να αγαπήσεις το Θεό με όλη την ψυχή και όλη την καρδιά. Επειδή λοιπόν, φέροντας όλη την αγάπη, την τοποθετούν σε εκείνον και δεν αφήνουν κανένα μόριο της φιλίας, ούτε σε άλλους, ούτε στους εαυτούς τους, αποδημούν κατά τη γνώμη από τους εαυτούς τους και από τα πάντα. Διότι εκείνο που είναι παντού συνδετικός κρίκος, είναι το φίλτρο. Μεταφέροντας έτσι από παντού τους εαυτούς τους προς το Θεό, μόνο γι' αυτόν ζουν, μόνο αυτόν αγαπούν, μόνο με αυτόν χαίρονται. Άλλωστε και το να θέλουμε να έχουμε μαζί μας τα οικειότατα και να χαιρόμαστε με αυτά δεν το προκαλεί το γεγονός ότι είναι δικά μας, αλλά ότι τα αγαπούμε, ενώ αν δεν υπάρχει αυτό, αυτή η οικειότητα μόνη της δεν μπορεί να μας συνδέσει με αυτά ή να μας παρακινήσει να χαιρόμαστε με αυτά. Πραγματικά πολλά από τα ειδικά μας λοιπούν, υπάρχουν μάλιστα μεταξύ τους μερικά για τα οποία επιτιμούμε τους εαυτούς μας. Μερικοί δε ακόμη και μισούν φοβερά εαυτούς και επιθυμούν να τους αποφύγουν και επιζητούν το θάνατο. Υπάρχουν δε μερικοί που αποτόλμησαν το θάνατο και ανεχώρησαν πριν από τη μοίρα, εκβιάζοντας το τέλος με ξύφι ή βρόγχο. Είναι λοιπόν φανερό ότι σε όλα εκείνα με τα οποία συνυπάρχουμε και χαιρόμαστε και στην ψυχή και στα οικειότατα και στους εαυτούς μας η αγάπη είναι που προκαλεί τη συνύπαρξη και τη χαρά. Επομένως όποιος θέλει και αγαπά τα καλά των άλλων όχι λιγότερο από τα ειδικά του αυτός είναι ανάγκη να συνυπάρχει και να συγχαίρεται κατά τη γνώμη με τους άλλους για τα καλά τους όχι λιγότερο από όσο με τον εαυτό του για τα ειδικά του. Γι' αυτό τη χαρά του Φιλόθεου τίποτε δεν την εμποδίζει να είναι ολοκληρωμένη σαν να μετασκευάστηκε η φύση του, αν και ακόμη δεν μετασκευάστηκε και δεν μεταλλάχθηκε προς τα θεία, ώστε οι ενέργειες εκείνες να του γίνονται φυσικός, η θέληση όμως και η αγάπη μεταφέρθηκαν από αυτόν στο Θεό. Διότι και αν φέρει ακόμη την ανθρώπινη φύση και δεν συνυπάρχει με τα θεία σαν οικία του, αλλά πάντως έχει εκεί όλη τη θέλησή του, που είναι η κυρία στο να χαιρόμαστε με αυτόν ή εκείνο τον τρόπο, το να επικρατεί σε μας αυτή ή εκείνη η ειδονή. Όπως λοιπόν αυτός που αγαπά τον εαυτό του χαίρεται διαλογιζόμενος τα παρόντα του αγαθά, έτσι αυτοί που αγαπούν μόνο το Θεό συνάγουν την ειδονή τους από τα αγαθά εκείνου, πλουτούν και τιμούνται από τα πλούτη εκείνου, υπερηφανεύονται για τη δόξα εκείνου, στεφανώνονται όταν προσκυνείται και συμνύνονται όταν θαυμάζεται εκείνος. Και εκείνοι μεν που ζουν για τον εαυτό τους, ακόμη και αν χαίρονται για τα αληθινά αγαθά, δεν δοκιμάζουν αμυγή την ειδονή, αλλά όπως χαίρονται για τα υπάρχοντα αγαθά, έτσι είναι φυσικό να πονούν για τα απόντα αγαθά ή τα παρόντα κακά. Ενώ εκείνος που έχουν μεταθέσει τη ζωή τους στο Θεό, η ειδονή είναι ειλικρινής και λύπη δεν υπάρχει καμία, διότι πολλές από τις ενέργειες εκείνου προκαλούν τη χαρά και τίποτε δεν λυπεί. Πραγματικά ούτε στο Θεό στον οποίο ζουν υπάρχει τίποτε αηδές, ούτε τα ειδικά τους παρόντα πράγματα αισθάνονται, ώστε να μπορέσει κάτι από αυτά να τους λυπήσει. Διότι ο νόμος της τέλειας αγάπης δεν επιτρέπει να επιζητούν τα δικά τους, όπως λέγει δεν ζητεί τα ειδικά της, αλλά αγαπούν για το ότι ο αγαπόμενος είναι μακάριος και το συναίσθημα είναι άτοπο και υπερφυσικό, αφού γη και στάκτη αλλάσουν τα ειδικά τους μετά του Θεού και συμβαίνει κάτι σαν αυτό. Άνδρες δηλαδή πτωχοί και δυστυχείς που εισβάλλουν σε βασιλική οικία, αποβάλλουν διαμιάς όλη την σύνοικη πτώχεια και περιβάλλονται όλη την εκεί λαμπρότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτοί λέγονται βιαστέ που αρπάζουν τη βασιλεία, διότι δεν περιμένουν αυτούς που είναι αρμόδιοι να την προσφέρουν, ούτε κοιτάζουν αυτούς που θα τους εκλέξουν, αλλά καταλαμβάνουν μόνοι τους το θρόνο και τοποθετούν το στέμα με την ειδική τους απόφαση. Ακόμη και αν πρόκειται για παραλαβή, πάντως δεν νομίζουν ότι με τούτο ευδαιμονούν, ούτε έχουν σε αυτό την ειδονή, αλλά στο ότι αναγνωρίζουν ότι η βασιλεία είναι στον αγαπόμενο και χαίρονται όχι διότι τους μεταδίδει τα αγαθά, αλλά διότι στα αγαθά είναι εκείνος, τούτο δε το έχουν από τους εαυτούς τους και από την καλογνωμία τους. Ώστε και αν τίποτε δεν ήταν σε αυτούς κοινό με τη βασιλεία και δεν τους έκαμε μετόχους της μακαριότητας ο αγαπόμενος, δεν θα έπαβαν να ευδαιμονούν και να βασιλεύουν και να στεφανώνονται και να απολαύουν όλη εκείνη τη βασιλεία. Εύλογα λοιπόν θα μπορούσαν να ονομαστούν γι' αυτό άρπαγες και εκβιαστές των θείων αγαθών, εισβάλλοντας μόνοι τους για την απόλαυση αυτών. Αυτοί είναι εκείνοι που μισούν και καταστρέφουν τις ψυχές τους και αντί των ψυχών παραλαμβάνουν το δεσπότη. Τι λοιπόν είναι μεγαλύτερο ή ασφαλέστερο για τη χαρά τούτη? Να αποβάλουν τη χαρά αυτή που χαίρονται με τον εαυτό τους δεν είναι τίποτε το απροσδόκητο, διότι σε κανένα από τα παρόντα πράγματα δεν είναι το αγαθό ακίνητο και γι' αυτό αυτοί δεν χαίρονται περισσότερο για όσα απολάβουν από όσο λυπούνται από τον τρόπο τους για τον πλούτο. Σε αυτούς όμως και ο θησαυρός των αγαθών είναι ασύλλητος και η ειδονή αμυγής απολύπη και κανείς φόβος δεν υπάρχει αφού πρόκειται για μόνιμο και βέβαιο πράγμα. Εκείνοι υποπτεύονται ευλόγως οι ίδιοι τη χαρά τους, μην τυχόν τους οδηγήσει προς υπερηφάνεια, επειδή αποβλέπουν προς τον εαυτό τους, πράγμα που αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος της ειδονής. Αυτοί όμως δεν ενοχλούνται από τίποτα τέτοιο, αφού δεν κοιτάζουν προς τον εαυτό τους, αλλά έχουν τη δύναμή τους στο Θεό, σε εκείνον καυχόνται και γενικώς καρπώνονται, όχι όσο χωρούν οι ίδιοι, ούτε όπως είναι φυσικό να χαίρονται άνθρωποι, αλλά μία υπερφυά και θεία ειδονή. Αν αλλάξει κανείς οικία με οικία, χειρότερη με καλύτερη, ανταλλάσσει και ειδονή με ειδονή. Εκείνη που δοκίμαζε όταν κατοικούσε την προηγούμενη, με εκείνη που είναι εύλογο να δοκιμάζει αυτός που απολάβει τη δεύτερη. Όταν δε σε περίπτωση που με κάποια μηχανή απαιτήσει και σώμα καλύτερο, αποβάλλοντας το παρόν, αλλάζει και την γι' αυτό χαρά και τόσο περισσότερο χαίρεται όσο ανώτερο σώμα χρησιμοποιεί. Επομένως, όταν αποκτήσει όχι μόνο σώμα και οικία αλλά το Θεό, απορρίπτοντας τον εαυτό του, και αυτός καταστεί για αυτόν σώμα και ψυχή, οικία και φίλη, τα πάντα, τότε αναγκαίως, αφενός μεν υπερβαίνει όλη την ειδονή των ανθρώπων, αφετέρου δε παραλαμβάνει την ειδονή που έχει αρμοστεί με τη θεία μακαριότητα και ταιριάζει σε τέτοια μετασκευή. Γι' αυτό λέγεται για αυτούς ότι χαίρονται τη χαρά του Χριστού, αφού με αυτό που χαίρεται εκείνος προκαλεί χαρά και ο ίδιος, διότι χαίρεται με τον εαυτό του. Επειδή δε εκείνα που μπορούν να τέρπουν είναι τα ίδια, η ίδια είναι και ειδονή. Και αυτό είναι δυνατό όχι απλώς να το εικάσουμε και να το σκεφτούμε, αλλά και να το μάθουμε με ακρίβεια από τα σαφή λόγια αυτού του Σωτήρος. Αφού δίδαξε τις εντολές περί της αγάπης και παρήνεσε να φυλάσσουν έως το τέλος ακίνητο το φίλτρο, είπε: «Αυτά σας ομίλησα για να μείνει σε εσάς η χαρά μου και ολοκληρωθεί η χαρά σας». Γι' αυτό λέγει: «Διατάσσω να αγαπάτε, ώστε καθώς η φιλία θα καθιστά όλα τα ειδικά μου κοινά και σε εσάς, να χαίρεστε κι εσείς την ίδια με μένα ειδονή, για μένα και για τα ειδικά μου. Διότι λέγει: απεθάνατε και η ζωή σας έχει αποκριβεί με τον Χριστό στο Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο και η χαρά και όλα τα άλλα έχουν αποτεθεί σε αυτόν».
0: Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, πέρι της εν Χριστώ ζωής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και ξεκινάμε με τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο που είναι Κυριακή 14η Ματθαίου. Θα ακούσουμε λοιπόν στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Εκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ουχ ή να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη ή να γνώτε, ή να έχω περισσότερος προς εμάς». Είναι το ξέσπασμα, θα έλεγα, του πόνου μιας μεγάλης καρδιάς. Είναι το καυτό δάκρυ του πατέρα που νιώθει απέραντη στοργή για τα παιδιά του. Διότι ο Απόστολος Παύλος είχε γεννήσει πνευματικό στους Κορινθίους και εκεί απευθύνεται. Ήταν καρπός των ειδικών του αγώνων και τώρα που πληροφορείται ότι στην Κόρινθο συμβαίνουν σοβαρές παρεκτροπές, οι οποίες απειλούν τις ψυχές των πιστών και επηρεάζουν δυσμενώς τους χριστιανούς, η ψυχή του ταράσεται. Δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια του. Θα ήθελε να πετάξει, να πάει στην Κόρινθο, να υψώσει τη φωνή του, να διαμαρτυρηθεί. Ήξερε όμως ότι έτσι θα τους λυπούσε πολύ, διότι θα εναγκάζεται να ελέγξει με δρυμύτητα τα παραπτώματά τους. Και δεν το ήθελε αυτό. Ο πόθος του ήταν να πάει για να χαρεί, για να τους καμαρώσει, για να τους στεφανώσει με στεφάνια νίκης και όχι για να τους ελέγξει. Δεν ήθελε να κρατάει ράβδο παιδεύσεως, αλλά κλόνους αγάπης. Γι' αυτό αποφασίζει να γράψει. Το γράμμα πάντοτε είναι ιππιότερο μέσο. Θέλει να τους βοηθήσει να διορθωθούν. Θα είναι βέβαια αυστηρός, αλλά η αυστηρότητα του λογική και μετρημένη. Θα προέρχεται από καρδιά πατέρα που αγαπά τα παιδιά. «Πονώ», βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, «και η ψυχή μου συγκλονίζεται. Δεν θέλω να σας λυπήσω. Θέλω μόνο να αντιληφθείτε πόση αγάπη τρέφω για σας. Τη διόρθωσή σας θέλω και ποθώ. Αυτό μόνο. Έπειτα όταν διορθωθείτε θα έρθω κοντά σας γεμάτο ευτυχία και χαρά για να σας δώσω το φίλημα της ειρήνης και της στοργής μου». Η θερμή αυτή και γεμάτη πλούσια διδάγματα περικοπή που θα ακούσουμε αύριο αποτελεί σπουδαίο παιδαγωγικό κώδικα, τον οποίο πολύ χρήσιμο θα ήταν να γνωρίζουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί για την ορθή αγωγή των παιδιών. Το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει το έργο του παιδαγωγού είναι η παρακολούθηση. Η νεότητα έχει ενθουσιασμό και δραστηριότητα και όνειρα. Είναι όμως άπειρη και συνήθως επιπόλαιη. Παρασύρεται από τη λάμψη των πραγμάτων, η οποία συχνά είναι ψευδής και απατηλή. Παίρνει η νεότητα δρόμους που δεν οδηγούν στην ευτυχία. Αποκτά συνήθειες, οι οποίες την υποδουλώνουν σε πάθη. Έχει για αυτό το πράγμα ανάγκη καθοδηγήσεως, για να μην παρασυρθεί. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεγαλυτέρων. Πρέπει να ξέρει το παιδί ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως δεν θα καταστήσει ο γονέας ή ο παιδαγωγός μαρτυρική τη ζωή του παιδιού, στερώντας το από την καλώς νοουμένη ελευθερία. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι οι μεγαλύτεροι το υπολογίζουν, ότι του έχουν εμπιστοσύνη, ότι δεν στραγγαλίζουν την προσωπικότητά του για να... και δεν συντρίβουν μάλλον την ελευθερία του. Όμως επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι οι μεγαλύτεροι οφείλουν να το παρακολουθούν και να το κατευθύνουν, διότι η απειρία του αφενός και η χρωστούμενη γύρω του απάτη αφετέρου υπάρχει κίνδυνος να το οδηγήσουν σε ενέργειες και συνήθειες οι οποίες ως αποτέλεσμα θα έχουν την καταστροφή. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την υποχρέωση στους μεγαλυτέρους να παρακολουθούν τα παιδιά και να ελέγχουν τον τρόπο της ζωής τους για να μην θρηνούν αργότερα γονείς και παιδιά ψυχικά ερείπια και σωματικά. Αλλά το έργο των μεγαλυτέρων δεν σταματά μόνο στην παρακολούθηση. Προχωρεί και σε ένα άλλο στάδιο, την διδαχή. Το παιδί πρέπει να μάθει την αλήθεια για να μην υποδουλωθεί αργότερα στο ψεύδος.
Και το ψεύδο σήμερα δυστυχώς εμφανίζεται γοητευτικό, ελκυστικό, μέσα σε χρυσό χαρτί. Ο γονέας λοιπόν, ο παιδαγωγός, οφείλουν να καθοδηγήσουν το παιδί, διδάσκοντας την αλήθεια καθαρή και γνήσια. Και αυτή η αλήθεια βρίσκεται στον νόμο του Θεού, ο οποίος είναι φως και δύναμης και πνοή στη ζωή μας. Αυτός ο νόμος θα γίνει ο οδηγός του παιδιού στον δρόμο της αρετής, της αγάπης, της τιμιότητος, της ειλικρίνειας και της δικαιοσύνης. Βέβαια δεν είναι εύκολο το έργο αυτό. Θα χρειαστεί υπομονή και προσπάθεια και επιμονή και χρόνος. Όμως είναι χρέος των υπευθύνων να το κάνουν. Θα ζητήσει αργότερα λόγο ο Θεός επ' αυτού του σημείου. Θα ρωτήσει τον γονέα και τον παιδαγωγό, σε αυτή την ψυχή που σου παρέδωσαν να καλλιεργήσεις, να φωτίσεις το καλό, να στερεώσεις την αρετή, τι έκανες? Της άνοιξες το δρόμο με τη διδασκαλία του νόμου μου? Την καθοδήγησες στην αλήθεια και στην αρετή, τι έκανες? Και όταν η διδαχή δεν αποδίδει και το παιδί είτε από επιπολαιότητα είτε από κακές εισηγήσεις τρίτων ακολουθεί δρόμο επικίνδυνο και πορεία λανθασμένη, τότε χρέος του υπευθύνου είναι να προχωρήσει σε ένα άλλο μέτρο, τον έλεγχο. Δεν είναι εκδήλωση αγάπης να συγχωρούμε και να αμνηστεύουμε τα λάθη των παιδιών, είτε διότι δεν θέλουμε να τα λυπήσουμε, είτε διότι πιστεύσαμε στις νέες προοδευτικές δήθεν αντιλήψεις ότι το παιδί πρέπει να ζει ελεύθερο στη ζωή του, διότι τάχα υπάρχει ο κίνδυνος με τον έλεγχο να δημιουργηθεί μέσα του ψυχικό τραύμα. Ο ιατρός, όταν ο οργανισμός μας είναι προσβεβλημένος από ασθένεια, δεν διστάζει να μας δώσει το πικρό φάρμακο ή να προβεί σε μια οδυνηρή εγχείρηση, διότι γνωρίζει ότι μόνο έτσι θα αποφευθούν οι κίνδυνοι για τη ζωή μας και θα αποκατασταθεί η υγεία μας. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με την ασθένεια της ψυχής του παιδιού. Θα δώσουμε το φάρμακο ή θα κάνουμε την ενηχείρηση, έστω και αν συνοδεύονται με πόνο. Και το φάρμακο είναι ο έλεγχος, η παρατήρηση, η έντονη διαμαρτυρία του γονέως ή του παιδαγωγού για την ενέργεια ή συμπεριφορά του παιδιού. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να σημειώσουμε και δύο βασικές προϋποθέσεις. Άνθρωπος με ελαττώματα και κλίσεις είναι και το παιδί. Δεν είναι δυνατόν παρακάποτε να κάνει λάθη. Ενδεχομένως να είναι και σοβαρά. Ο παιδαγωγός, ο γονέας θα σπεύσει αμέσως να επέμβει. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος η απειλή, το ξύλο, η θυμή, οι συγκρούσεις και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Θα σκύψει πάνω στην ψυχή του παιδιού με καλοσύνη. Θα δείξει ότι πονά για το λάθος του. Δεν θα το αποπάρει. Δεν θα εκδικηθεί ο μεγαλύτερος. Θα φροντίσει να διορθώσει. Δεν θα εξουδενώσει το παιδί και μάλιστα ενώπιον άλλων. Δεν θα το διαπομπεύσει. Όπως ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει με λεπτότητα τη χειρουργική μάχαιρα, τον έλεγχο, θα κλάψει ο γονέας μαζί με το παιδί, αν μάλιστα το λάθος είναι σοβαρό. Είδατε τον Απόστολο Παύλο. Γράφει την επιστολή του προς Κορινθίους με πολύ λεπτότητα και αγάπη. Ως σημειώνει, δια πολλών δακρύων λέει. Όχι απλώς δια δακρύων, αλλά δια πολλών δακρύων. Αυτό είναι παιδαγωγία. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται η θεραπεία. Με τον τρόπο αυτό η αντίδραση είναι μικρότερη και η ελπίδα της βελτιώσεως και θεραπείας πολύ μεγαλύτερη. Διότι αυτός που αμαρτάνει αντιλαμβάνεται ότι όσα του λέγονται προέρχονται από καρδιά η οποία τον αγαπάει πολύ. Είναι ειλικρινής μαζί του και ποθεί για τη διόρθωσή του. Όμως αυτή η λεπτότητα και η καλοσύνη δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως τάση προς αμνηστία του λάθους. Η καλοσύνη δεν αποκλείει τη σοβαρότητα ούτε και την αυστηρότητα. Ιδία όταν το παιδί δεν διορθώνεται, με την οποία πρέπει να γίνει ο έλεγχος πλέον. Διότι πολύ συχνά οι γονείς ιδίως
παρασυρώμενοι από την αγάπη προς το παιδί τους. Αγάπη ενίοτε τυφλή και υπερβολική, συμβαίνει να είναι πολύ επίοικης προς τα παιδιά τους. Συγχωρούν εύκολα τα παραπτώματά τους, ακόμα και τα σοβαρά, των οποίων αργότερα οι συνέπειες θα είναι πολύ οδυνηρές. Όπως ελέγχθη, δεν θα εξοργιστεί ο γονέας υπέρμετρα, ούτε θα αρχίσει να βρίζει και να χτυπά το παιδί του. Όμως δεν θα παρασυρθεί από το φίλτρο το οποίο συχνά τον οδηγεί σε πλήρη αμνηστία του λάθους του παιδιού του. Η πολλή αγάπη δεν ωφελεί πάντα, όταν μάλιστα το παιδί είναι ατίθασο, εγωιστικό και ασεβές. Τέτοια αγάπη είναι δηλητήριο για την ψυχή του παιδιού, που αλίμονο προσφέρεται από τον ίδιο το γονέα. Θα γίνει λοιπόν ο έλεγχος. Αν το λάθος είναι σοβαρό και συνέβη επανειλημμένος, θα γίνει ο έλεγχος με αγάπη αλλά και με αυστηρότητα. Μα θα μου πείτε, θα κλάψει το παιδί. Ας κλάψει. Θα μαζέψουμε κατόπιν τα δάκρυά του με πολύ καλοσύνη. Αυτά τα δάκρυα θα γίνουν αργότερα μύρο αρετής. Ο Απόστολος Παύλος πονάει διότι ελέγχει τους Κορινθίους. Πονάει μέχρι δακρύων, αλλά δεν σιωπά. Την αλήθεια τη λέει, έστω και αν είναι πικρή. Πόσοι δεν ομολογούν ότι τη διόρθωσή τους και τον ενάρετο χαρακτήρα τους τον οφείλουν σε ελέγχους των γονέων τους ή των παιδαγωγών τους. Μπορεί κάποτε να πικράθηκαν, αλλά ήταν σωτήριο αυτό το μέτρο. Διορθώθηκαν και σώθηκαν. Είναι αλήθεια πολύ μεγάλο πράγμα η σωστή διαπαιδαγώγηση της νεότητος. Χρειάζεται προσοχή και σύνεση και φωτισμό Θεού. Ο Απόστολος Παύλος και στο σημείο αυτό ίσταται ενώπιόν μας ως εξαίρετο παράδειγμα προς μίμηση. Αναφέρεται ότι μια μέρα ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης συνάντησε σε κάποιο δρόμο των αρχαίων Αθηνών ένα μικρό με τον παιδαγωγό του. Το παιδί πήρε τότε μια πέτρα και γελώντας την πέταξε εναντίον του Διογένους, αποδεικνύοντας έτσι ότι ήταν κακομαθημένο και κακοαναθρεμένο. Και ο φιλόσοφος, αντί να μαλώσει το μικρό, έδωσε ένα ράπισμα στον παιδαγωγό του, θέλοντας να δείξει με αυτό ότι εκείνος έφταιγε για αυτή την κατάσταση που το μικρό πέταξε την πέτρα. Η ανατροφή των παιδιών λοιπόν είναι δύσκολο όντως πράγμα, αλλά η δυσκολία της δεν απαλλάσσει τους μεγαλυτέρους από την ευθύνη. Το μέλλον της κοινωνίας βρίσκεται στα χέρια των παιδιών και αυτά τα παιδιά, οι αυριανοί πολίτες, πρέπει να τους πλάσουμε με τα δικά μας χέρια. Αυτή την αλήθεια την έχουμε άραγε πλήρως αντιληφθεί.

Αφού κάναμε λοιπόν τα σχόλιά μας τον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή 14η Ματθαίου. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ώστις επίησε γάμου στο υιό αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέσε, τους κεκλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον: είπατε της κεκλειμένης, ιδού το άριστόν μου ητίμασα, η ταύρη μου και τα σιτηρά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομένη στον ίδιο αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού, οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού: ο μεν γάμος έτοιμον εστί, οι δε κεκλειμένοι ούκησαν άξιοι. Πορεύεστε ουν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εανεύρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξερθώντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς, συνέγαγον πάντας όσους έβρον, πονηρούστε και αγαθούς, και επλήστη ο γάμος ανακειμένων. Εισερθών δε ο βασιλεύς, θεάσαστε τους ανακειμένους, είδεν εκεί άνθρωπον, ούκαν δεδημένων ένδυμα γάμου, και λέγει αυτό: ετέρε, πώς εισήλθες ο δε μη έχων ένδυμα γάμου? Ο δε εφημώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης: δίσαντες αυτούς πόδας και χείρας, άρατε αυτόν και εκβάλλετε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Η αυριανή Ευαγγελική Περικοπή θα μας μιλήσει για γάμο και για τραπέζι. Πρέπει να μας κάνει βαθιά εντύπωση ότι η σχέση του πιστού με τον Θεό εκφράζεται με αυτές τις δύο εικόνες, του γάμου και του φαγητού. Είναι όμορφη η ζωή με τον Θεό. Είναι γλυκιά και απολαυστική η επικοινωνία μαζί Του, αφού λέγεται γάμος και δείπνο. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε τον Θεό απλά δημιουργό,

το λαό του. Στενή. Γι' αυτό και παριστάνεται με τη στενή σχέση του ανδρογίνου και συνήψε διαθήκη με το λαό του τον Ισραήλ πάνω στο όρο Σινά, όπως και το ανδρόγυνο συνάπτει διαθήκη γάμου. Έρχεται ο Χριστός με το πάθος του, με το σταυρό του, για τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού πηγαίνουμε τώρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, και κάνει νέα διαθήκη και επανασυνδέει την διαραγίσα σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Την κάνει στενή, όπως ήταν πρώτα και ακόμα πιο στενή. Και μας λέει λοιπόν, θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο, για βασιλιά που έκανε γάμους για το παιδί του. Φαίνεται οργισμένος ο βασιλιάς της αυριανής ευαγγελικής περικοπής, γιατί οι καλεσμένοι του έδειξαν αδιαφορία για το πλούσιο δείπνο που τους ετοίμασε. Και λυπάται πραγματικά ο Θεός όταν αδιαφορούν οι πιστοί και δεν προσέρχονται συχνά στην τράπεζά του. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για τη Θεία Κοινωνία. Το τέλος της Θείας Λειτουργίας είναι το ωραίο θέαμα και άκουσμα. Ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια του να απευθύνει την πρόσκληση στους πιστούς: προσέλθετε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Έτσι θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο, ότι ο βασιλιάς έστειλε δούλους για να καλέσουν ανθρώπους για το τραπέζι του Υιού του. Και είναι περιφρόνηση να μην προσέρχονται οι πιστοί στο θείο κάλεσμα. Είναι λειτουργική αμάθεια και κατάπτωση να γίνεται θεία λειτουργία και χωρίς να υπάρχει λόγος να μην κοινωνούν οι πιστοί. Όλα έγιναν για τη θεία κοινωνία. Και γιατί λοιπόν να μην γευόμαστε το γλυκό αυτό καρπό της θείας λειτουργίας? Από παλιά ο Ιερός Χρυσόστομος φωνάζει με πόνο και αγανάκτηση για τους χριστιανούς που λειτουργούνται χωρίς να κοινωνούν. Διασέε σφάγει ο αμνός και εσύ καταλυμπάνεις αυτόν? Πριν από την κραυγή του ιερέα προσέλθετε, ακούμε μια άλλη του κραυγή: τα Άγια της Αγίης. Ώστε λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε, να είμαστε καθαροί για να πάρουμε το πεντακάθαρο Κύριο, να πορευόμαστε την οδό προς την αγιότητα για να πάρουμε τον Άγιο, γιατί η Εκκλησία μας λέει τα Άγια της Αγίης. Είναι η Θεία Κοινωνία, όπως το λέει και η λέξη, είναι κοινωνία, ένωση με τον Κύριο. Είναι αδύνατο για το Θεό, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να ενωθεί με ακάθαρτο. Αγώνας για την κάθαρση της ψυχής μας, για το μακάρι η καθαρή την καρδία, ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε τακτικά στη Θεία Κοινωνία. Ο χριστιανός πρέπει να είναι τόσο προσεκτικός στη ζωή του, ώστε να μπορεί να κοινωνεί σε κάθε λειτουργία εάν είναι δυνατόν. Αν όμως είμαστε ακάθαρτοι, τότε παροργίζουμε τον Θεό με την προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία. Έτσι θα ακούσουμε λοιπόν αύριο στο Ευαγγέλιο για κάποιον που πήγε στο γαμήλιο βασιλικό τραπέζι χωρίς να έχει ένδυμα γάμου, και η παρουσία αυτού του ακαθάρτου εξόργησε το βασιλιά και τον απέβαλε από το τιμητικό δείπνο. Αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε, ας μην φοβηθούμε για την αμαρτωλότητά μας, γιατί κανείς ποτέ δεν θα μπορεί να γίνει άξιος για τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία δεν δίνεται ως βραβείο αγιότητος, αλλά η σάφεση αμαρτιών εκείνων που συναισθάνονται με ταπείνωση την αμαρτωλότητά τους. Έχει κανείς καθαρό ένδυμα γάμου όταν χύνει δάκρυα μετανοίας και έχει αγάπη στην καρδιά, σπλάχνα εκτιρμών στους αδελφούς του? Γι' αυτό και ο ιερέας στην πρόσκλησή του να προσέλθουμε για Θεία Κοινωνία μας παραγγέλει να προσέλθουμε όχι μόνο με φόβο Θεού και πίστη, αλλά και με αγάπη. Ας χαρούμε λοιπόν από τα μηνύματα που θα μας δώσει αύριο το Ευαγγέλιο, που θα μας μιλήσει για τη στενή συγγενική μας σχέση με τον Θεό, για το κάλεσμά μας στη Θεία Τράπεζα, και ας αγωνιζόμαστε φιλότιμα πια για αυτή την τιμητική μας κλίση,
να διατηρούμε καθαρό

το βαπτιστικό μας ένδυμα με συχνή συμμετοχή στην κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού, σε άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων και αθάνατων.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στο αυριανό Ευαγγέλιο που είναι Κυριακή 14η Ματθαίου. Κάθε παραβολή του Ευαγγελίου είναι και ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Η αυριανή παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, όπως ονομάζεται, μας αποκαλύπτει ένα από τους πιο υπέροχους θησαυρούς που έφερε ο Χριστός στη γη. Παρετέθη, μας λέει, μέγα και λαμπρό δείπνο. Είναι το μεγαλειώδες δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Ο οικοδεσπότης, την ώρα του δείπνου, για μια στιγμή αντίκρισε κάποιο προσκεκλημένο που δεν φορούσε κατάλληλη στολή. Αμέσως τον καλεί και τον ελέγχει. Του λέει, φίλε, πώς δεν φοράς κι εσύ τη λαμπρή στολή σου, όπως φορούν όλοι. Ο προσκεκλημένος έμεινε άναυδος. Δεν μπόρεσε να πει τίποτε. Η στολή εδίδεται δωρεά από τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Η παράληψη βάρινε εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Βαρέθηκε να τη ζητήσει. Σκεφτείτε ανοησία αλλά και θρασίτητα. Αυτό όμως συμβαίνει και σήμερα. Όλοι μας, μετά την πτώση της ανθρώπινης φύσεως, χάσαμε τη στολή της ψυχής μας. Είμαστε γυμνοί ή φοράμε άλλες ψεύτικες στολές. Άλλος φοράει τη στολή της υποκρισίας, άλλος τη στολή της διαφθοράς, άλλος τη στολή του εγκληματία. Ο Χριστός όμως μας έφερε από τον ουρανό καινούργια στολή, τη στολή της μεταμορφώσεως και της αγιότητος. Όποιος δεν την πάρει θα μετανιώσει. Ο ίδιος ο Χριστός που έλεγξε τον άμυαλο και τεμπέλει εκείνο άνθρωπο, θα ελέγξει και μας αν πάμε χωρίς τη δική του στολή. Θα μας πει, γιατί ήρθες άνθρωπε στη βασιλεία μου με τη στολή του ψεύτη, του κλέφτη, του συκοφάντη, του άπιστου και ανήθικου, αφού σου είχα προσφέρει με το αίμα μου τη λαμπρότερη στολή που υπάρχει, της αγιότητος. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξουμε τη στολή της αμαρτίας, γιατί έχει γίνει ένα με το εγώ μας και με το είναι μας. Έγινε δυστυχώς δεύτερη φύση μας. Γι' αυτό χρειάζεται άσκηση, χάρη και μυστηριακή ζωή που αναμορφώνει τα πάντα. Αξίζει να κάνουμε το παν, γιατί η στολή της ψυχής για μας είναι το παν. Ο δείπνος μας περιμένει. Ας αλλάξουμε στολή και ας πάμε. Είναι δωρεάν.

Πολλοί οι συνυκλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Η αυριανή παραβολή περιέχει ολόκληρη την ιστορία της θείας οικονομίας σε λίγες φράσεις. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός για τη σωτηρία μας και πώς απάντησε ο άνθρωπος στην πρόσκληση του Θεού. Δεν υπήρξε εκφραστικότερη εικόνα από εκείνη του γάμου για να δηλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η παραβολή αναφέρεται βασικά ως και η προηγούμενη στη στάση των αρχόντων του Ισραήλ απέναντι στην κλίση του Θεού και στην επικείμενη για αυτούς τιμωρία. Πάντα όμως ο λόγος του Ευαγγελίου δεν κλείνεται στα στενά όρια μιας ιστορικής εποχής, γιατί πέρα από μια εποχή εκτείνεται και στην ιστορία. Η πρόσκληση στο γάμο γίνεται μέσω των δούλων. Έτσι καλεί πάντα ο Θεός. Αν ο ίδιος ο βασιλιάς έβγαινε στους δρόμους και καλούσε, ίσως θα οδηγούσε σε αντίθετο αποτέλεσμα. Η θέα του θα προκαλούσε δισταγμούς και θα τόνιζε την απόστασή του από το λαό. Οι δούλοι γίνονται πάντα ευκολότερα δεκτοί. Θα αρκεστούμε στην ιστορική ερμηνεία. Δούλοι ήταν όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, προσκεκλημένος όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα ο Ισραηλιτικός λαός. Η πρόσκληση όμως έπεσε στο κενό. Σημασία έχει εδώ η φράση του Ευαγγελίου «Ουκ ήθελον ελθύν». Η πρόσκληση δηλαδή απερίφθη. Δεν πρόκειται για αδυναμία ανταποκρίσεως, αλλά για ενσυνείδητη αδιαφορία στη Θεία Κλίση. Ο βασιλιάς όμως επιμένει. Ξαναστρώνει το τραπέζι και ξανακαλεί. Και πάλι όμως η ίδια απάντηση. Δεν έχει καιρό κανείς για πνευματικά θέματα, για αγώνες θείους. Προτιμά την γήινη ματαιότητα και τους περισπασμούς της ύλης. Τα φθαρτά και εφήμερα λάμπουν σαν τις γυαλισμένες χάντρες. Τα διαμάντια μένουν κρυμμένα. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου από τη στιγμή που δοσμένος στη μέθη της αμαρτίας έκοψε το δεσμό του με τον Θεό. Μοιάζει σαν το αϊτόπουλο που το πιασαν μικρό και το αλυσοδέσαν. Και όταν μια μέρα του κόψαν τις αλυσίδες, είχε πια ξεμάθει να πετά. Βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος το συγκεκριμένο στο ορατό την προκοπή του, στο χωράφι του, στο βιός του, στα λεφτά του. Τέτοιοι άνθρωποι σε καμιά εποχή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Θεού. Υπάρχει όμως και μια χειρότερη παράταξη από εκείνους που δεν ανταποκρίθηκαν στη Θεία Κλίση. Είναι εκείνοι που δεν θέλουν καν να ακούγεται η πρόσκληση του Θεού και γι' αυτό φωνεύουν τους δούλους του. Αποτέλεσμα, η οργή του βασιλέως. Στέλνει τα στρατεύματά του, σκοτώνει τους φωνείς των δούλων του και καίει την πόλη τους. Αν θέλαμε να κάνουμε μια ιστορική αντιστοιχία, θα βλέπαμε εδώ όχι στρατούς αγγέλων, αλλά τα στρατεύματα του κόσμου που γίνονται μέσω τιμωρίας συχνά στα χέρια του Θεού να ποδοπατούν και να κατακαίουν την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Αυτό ήταν το τέλος των ανάξιων προσκεκλημένων. Ο νέος γάμος όμως είναι έτοιμος. Η Εκκλησία που ιδρύθηκε με το αίμα του Χριστού. Στέλνονται λοιπόν νέοι δούλοι στα σταυροδρόμια. Εκεί που τελειώνουν οι Εβραίοι και αρχίζουν οι Εθνικοί. Αφού η αριστοκρατία των κλητών απαξιεί να απαντήσει, η πρόσκληση απευθύνεται, θα έλεγα, στους ανθρώπους των πεζοδρομίων, στους περιπλανόμενους αναζητητές της αλήθειας. Καλούνται πονηροί και αγαθοί. Γίνεται η Εκκλησία η οθόνη που είδε στο όραμά του ο Πέτρος. Η κυβωτός που δέχεται τους πάντας για να τους αδελφώσει ημερώνοντάς τους. Οι αμετανόητοι Ισραηλίτε χάνουν κάθε δικαίωμα πια από τους γάμους
του Υιού του Βασιλιά. Όσοι από αυτούς έζησαν με την προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, Πατριάρχες, Άγιοι, Απόστολοι, είναι ανάμεσα στους ανακειμένους, στους συνδετημόνες του γάμου, μέλη της Εκκλησίας. Όσοι αρνούνται την πρόσκληση, γραμματείς, φαρισαίοι, όσοι άλλοι μέχρι σήμερα, όμοιοι τους, αποκληρώνονται και μένουν έξω. Και σήμερα συνεχίζει ο Θεός να καλεί στους γάμους του Υιού Του, στο στρωμένο γεύμα της Βασιλείας Του. Πόσοι όμως απαντάμε καταφατικά στην πρόσκλησή Του? Πάντα δυστυχώς οι ίδιες αρνήσεις, οι ίδιες δικαιολογίες, το συμφέρον, το κέρδος, οι υποχρεώσεις έστω. Πόσοι δεν βρίσκουμε καιρό να εκκλησιαστούμε, να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε, να καταρτιστούμε πνευματικά στο Λόγο του Θεού, να αναλάβουμε έργο ευαγγελισμού, όταν οι αιρετικοί βρίσκουν τόσες ώρες για να αναπτύξουν τη δράση τους. Το χειρότερο είναι όμως πως δεν απαντάμε ούτε στις ξεχωριστές στιγμές εκείνες που ο Θεός ζητεί τα χέρια μας, τη φωνή μας, τα πόδια μας για να βοηθήσουμε την Εκκλησία μας, όταν τεράστια προβλήματα την περιζώνουν πολλές φορές. Η άρνηση και αδιαφορία μας αποξενώνει από τη Βασιλεία του Θεού και μας μεταθέτει στο στρατόπεδο των εχθρών και αρνητών Του. Κάθε φορά που λέμε «Τι με ενδιαφέρει εμένα», κάθε φορά που από φιλοτομαρισμό και συμφέρον συμμαχούμε με τις δυνάμεις εκείνες που μέσα και έξω από την Εκκλησία αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού και σπηλώνουν την ύμφη Του. Αυτό άλλωστε είναι και η επιδίωξη των εχθρών του Χριστού. Αν δεν μπορούν να μας κάνουν δικούς τους, να μας φημώσουν τουλάχιστον, ώστε να μένουμε βουβοί στην κάθε κλίση του Χριστού, να αποδείξουμε τη μετοχή μας στη Βασιλεία Του. Η αυριανή παραβολή δεν περιορίζεται στην απόρριψη ή αποδοχή της προσκλήσεως του Θεού. Προχωρεί και σε μια άλλη προϋπόθεση εξίσου σπουδαία, το ένδυμα του γάμου. Μπορεί να δεχθεί κανείς την πρόσκληση, αλλά να μην έχει το κατάλληλο ένδυμα για να μείνει στη χαρά του γάμου. Η περίπτωση αυτή αφορά σε εμάς τους χριστιανούς. Με το βάπτισμά μας δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού. Δεν μπορούμε όμως να απολαύσουμε τη χαρά του γάμου αν δεν φορέσουμε και το ολοφώτινο ένδυμα της χριστιανικής ζωής, μια ζωής θερμενόμενης και ανανεούμενης από την δύναμη των ιερών μυστηρίων.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Ο σεπτός γέροντας της Βιθανίας, πατήρ Θεοδόσιος, είχε και προορατικό χάρισμα, όπως προκύπτει από όσα μας αναφέρθηκαν. Αναφέρουμε προς τούτο μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ήταν ο καιρός που ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος, αρχιμανδρίτης τότε το 1985, έφτασε προσκυνητή στο μοναστήρι της Βιθανίας, επικεφαλής προσκυνητών. Ο γέροντας της Βιθανίας τον δέχθηκε με πολύ αγάπη, όπως το ίδιο έκανε πάντα σε όλους τους προσκυνητές, είτε αυτοί ήταν κληρικοί, είτε ήταν λαϊκοί. Πρόσχαρος πάντα, απλός και ταπεινός, άφηνε τα αισθήματά του να εκφράζονται ποικιλοτρόπως. Στην ξενάγηση μέσα στο καθολικό του μοναστηριού, αυθόρμητα πήρε έναν επιστήθιο σταυρό, τον φόρεσε στον καλό και ευλαβέστατο αρχιμανδρίτη ιεροκήρυκα πατέρα Ιάκωβο και του είπε τον προφητικό λόγο: «Παιδί μου, και σε λίγο δεσπότης». Και πράγματι αυτό και έγινε. Σε σύγκληση της ιεραρχίας το Νοέμβριο του 1985 και δίχως ο ίδιος να το περιμένει, εξελέγει από ιεροκήρυκας Άρτης Μητροπολίτης Αργολίδος. «Αν βρω, παιδάκι μου, παρησία στο Θεό, θα σε βοηθήσω να γίνεις ιερέας». Το λόγο αυτό τον είπε ο γέροντας της Βιθανίας στον αρχιμανδρίτη πατέρα Πανάρετο, όταν ο πατήρ Πανάρετος φοιτούσε στο λύκειο του Παναγίου Τάφου στη Σιών ως λαϊκός. Ήταν μαθητής ευλαβής και πολύ έμπιστος. Στον τότε Άγιο Τιβεριάδος είπε μια μέρα ο γέροντας: «Αυτό το παιδί να το πάρει στη Βιθλέμ, είναι έμπιστο». Ο πατήρ Πανάρετος ως λαϊκός ευλαβεί το πολύ το γέροντα. Κάποτε με ορισμένους συμμαθητές του του ζήτησε τίμιο ξύλο. Ο γέροντας του είπε ιδιαιτέρως: «Εσένα θα σου δώσω αργότερα. Αυτοί θα φύγουν, δεν θα μείνουν». Έτσι και έγινε. Έτσι όπως το προέβλεψε ο γέροντας. Οι συμμαθητές του έφυγαν. Ο Πανάρετος έμεινε. Έμεινε και πήρε από το σεπτό μας γέροντα το πολύτιμο δώρο. Τη μεγάλη ευλογία. Το τίμιο ξύλο. Και του είπε και τούτο το λόγο: «Αν βρω, παιδάκι μου, παρησία στο Θεό, θα σε βοηθήσω να γίνεις ιερέας». Ο γέροντας κοιμήθηκε, όπως αυτό το γνωρίζουμε, στις 27 Αυγούστου 1991. Λίγους μήνες μετά την κοίμηση του γέροντα, ο πατήρ Πανάρετος έγινε δεκτός στο θυσιαστήριο και χειροτονήθηκε κληρικός. Σήμερα, ο πατήρ Πανάρετος, ως ιερομόναχος, υπηρετεί στο μεγάλο προσκύνημα της Αγίας Γης, στην Αγία Βιθλέεμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς, στο Ιερό Σπήλαιο και στον πανίερο Ιερό Ναό που έκτισε η Αγία Ελένη, η πιστή και ευλαβέστατη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, ιδρυτή και πρώτου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.

Στις 7 Ιανουαρίου 1997 πέρασαν προσκυνητές από το μοναστήρι της Βιθανίας με προορισμό την Ιερά Μονή Χοντζεβά για την αγρυπνία με την ευκαιρία της πανηγύρεως στη μνήμη των ιδρυτών της Μονής Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβητών, ο Αγιοταφίτης Πατήρ Μακάριος, ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος, ο Επίσκοπος της Γεωργίας Δημήτριος, ο Ισαΐας και μερικοί λαϊκοί. Όταν ο Γεωργιανός Μητροπολίτης Δημήτριος είδε το έντυπο με τη φωτογραφία και την νεκρολογία του Γέροντα Θεοδοσίου, συγκινήθηκε πολύ και είπε στην αδελφή που ομιλεί και αγγλικά: «Γνώρισα τον Γέροντα στη Ρωσία όταν συνόδευσε τον Μακαριότατο στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Παίρνοντας την ευχή του Γέροντα, ο Γέροντας με ευλόγησε και μου είπε: «Συ θα γίνεις δεσπότης». Και πράγματι, έγινα πριν λίγο καιρό. Και να τώρα, προσκυνητής στο μοναστήρι που εκείνος, ο Άγιος Γέροντας, του προανήγγειλε τη μεγάλη τιμή που του έκανε ο Θεός. Προσευχήθηκε πολύ στο μοναστήρι. Ευχαρίστησε θερμά το Θεό και δεήθηκε υπεραναπαύσεως της ψυχής του Γέροντα. Οι αδελφές της μοναστικής αδελφότητος, όπως το ίδιο και οι χριστιανοί Ορθόδοξοι Άραβες, οι ιερομόναχοι, αλλά και προσκυνητές από την Κύπρο, διηγούνται διάφορες οκτασίες του Γέροντα και άλλα θαυμαστά σημεία, τα οποία τους εντυπωσίασαν και τους δημιούργησαν την πεποίθηση ότι ο Σεπτός Γέροντας της Βιθανίας βρήκε παρησία στο Θεό με την οσιακή βιωτή του.

Ο γέροντας άλλοτε συνόδευε τον Πατριάρχη και άλλοτε συμμετείχε σε πατριαρχικές αντιπροσωπείες σε διάφορες εκκλησίες. Στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, στο Πατριαρχείο Ρωσίας, στην Ελλαδική Εκκλησία, επανειλημμένα στην Κύπρο και αλλού. Όλοι οι Πατριάρχες των Ιεροσολύμων εκτιμούσαν βαθύτατα το Σεπτόγέροντα της Βιθανίας. Γι' αυτό και τον συμπεριλάμβαναν σε κάθε τους επίσκεψη στα Ορθόδοξα Πατριαρχία και στις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, αλλά και σε κάθε αντιπροσωπεία, και αποτελούσε αυτό για τον Γέροντα ιδιαίτερη ευλογία. Μια από αυτές τις ευλογίες ήταν και η συμμετοχή του στην πενταμελή Πατριαρχική Αντιπροσωπεία που πήγε στη Βενετία της Ιταλίας το 1965 με σκοπό να παραλάβει το ολόσωμο Ιερό Λείψανο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, που ίδρυσε την ομώνυμη Λαύρα στο χήμαρο των Κέδρων προς νότον και σε απόσταση 3 ωρών από την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Πριν η Πατριαρχική Αντιπροσωπεία πάρει το δρόμο για τη Βενετία, ο Γέροντας πρόσταξε τις αδελφές της μοναστικής του αδελφότητας να ετοιμάσουν άμφια για τον Άγιο Σάββα. Γιατί ο Άγιος, αφότου οι Φράγκοι με τις σταυροφορίες τον πήραν και τον μετέφεραν στον ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, ήταν ντυμένος με λατινικά άμφια.

Έχοντας ο πατήρ Θεοδόσιος μαζί του τα ορθόδοξα άμφια, έφτασαν στη Βενετία. Σαν είδαν το μεγάλο Άγιο Σάβα ντυμένο με λατινικά άμφια, όλοι οι πατέρες λυπήθηκαν και αγανάκτησαν. Μάλιστα ο γέροντας της Βιθανίας στη θέα των λατινικών αμφίων δεν άντεξε και λιποθύμησε. Όταν σε λίγο συνήλθε, οι δύο σεβάσμιοι γέροντες Θεοδόσιος της Βιθανίας και Σεραφείμ της Λαύρας του Αγίου Σάβα αφήρεσαν τα λατινικά άμφια και του φόρεσαν τα ορθόδοξα. Ύστερα, όλοι οι πατέρες ασπάστηκαν με σεβασμό και συγκίνηση τον περίφημο Άγιο της Αγίας Γης και σύμφωνα με τον διακανονισμό μεταξύ του μακαριωτά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου του Πρώτου και του Πάπα, παρέλαβαν και μετέφεραν το Άγιο και Ιερό Λείψανο του Αγίου στη Λαύρα του, την οποία ίδρυσε ο ίδιος, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Έτσι, η Αγία Λαύρα του Αγίου Σάβα κατέχει πια ένα μεγάλο πνευματικό θησαυρό. Αυτόν το θησαυρό, το ολόσωμο ιερό λείψανο του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, σε αγιασμό των αδελφών μοναχών και πατέρων που ασκούνται σε αυτήν και συνεχίζουν την παράδοση του Αγίου Ιδρυτή της με την πνευματική εποπτεία του Γέροντα Σεραφείμ και του πνευματικού Πατρός Ευδοκίμου, αλλά και σε αγιασμό πλήθους προσκυνητών ανδρών που φτάνουν διαρκώς κάθε χρόνο στην περίφημη αυτή λαύρα με τον ατίμητο πνευματικό της θησαυρό.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας», του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Είναι αδύνατον να τα καταφέρουμε χωρίς αγώνα, στον οποίο μερικές φορές κερδίζουμε και μερικές φορές ιτόμεθα. Ό,τι δεν εξαρτάται από τη θέλησή σας, αφήστε το να κυλά όπως κυλά. Με το να θέλετε να το εμποδίσετε ή να επιμείνετε στην άποψή σας, μόνον κακό μπορείτε να προξενήσετε στον εαυτό σας και ίσως στη μία ασθένεια να προσθέσετε άλλη μία, όσιος λέων. Όποιος κατανικήσει ένα πάθος, αυτός θα κατανικήσει ένα δαίμονα. Και όποιος κατανικήσει δύο πάθη, αυτός θα κατανικήσει δύο δαίμονες. Και όποιος 10 ή και περισσότερα πάθη εγκαταλείψει, αυτός θα εξολοθρεύσει σύνταγμα ολόκληρο δαιμόνων και θα απολαύσει ψυχική ειρήνη. Όσιος Αντώνιος. Πολεμάτε τα μικρά σας πάθη. Πολεμήστε, πολεμήστε να είστε καλοί στρατιώτες του Χριστού. Μην υποκύπτετε στο κακό και μην παρασύρεστε από τις αδυναμίες της σάρκας. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας, σπεύσατε στον ιατρό, κραυγάζοντας μαζί με την Αγία Εκκλησία τη μητέρα μας. Θεέ μου, συμπερίλαβε και μένα με τον ληστή, την πόρνη και τον τελώνη, μετανοημένο εννοείται, και σώσε με, Όσιος Ανατόλιος. Πρέπει να γνωρίζετε ποιο πάθος σας αναστατώνει περισσότερο όλων. Αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσετε ιδιαιτέρως. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά τη συνείδησή σας. Η νίκη επί των παθών συντελείται με τη δύναμη του Θεού. Οι δικές μας ανίσχυρες δυνάμεις δεν επαρκούν προς τούτο. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ταπεινοφρόνος και εν ταπεινοφροσύνη να προσελκύσουμε το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Ήθε ο Θεός να μας φωτίσει, ώστε να διεξαγάγουμε χωρίς μεταπτώσεις τον αγώνα.

έτσι πάντα να προσφεύγεις στο Χριστό. Ο Σωτήρας θα σπεύσει σε βοήθεια και θα γαλινέψει τα κύματα. Πίστευε ότι ο Κύριος οικοδόμησε προσεκτικά αυτή τη ζωή προς θεραπείαν μας. Μην την απορρίπτεις και μην αναζητάς τη γαλήνη του σώματος και τον απατηλό κόσμο. Πρώτα θα πρέπει πολλά να σε συγκλονίσουν και πολλά να υπομείνεις. Αν δεχτείς την αποκάλυψη, τότε αυτή θα διευκολύνει κατά πολύ τον αγώνα σου και εσύ θα έχεις μεγαλύτερη ηρεμία από ότι ο ίδιος ο αγώνας. Μην κυριεύεσαι από αμηχανία και απόγνωση επειδή εντός και εκτός επαναλαμβάνονται οι κακές πράξεις. Επειδή αυτές κρύβονταν εντός και παρέμεναν μυστικές. Και όταν έρχονται απρόσμενα οι ευθύνες για τη δράση του θυμικού και της πικρίας, τότε με αυτές τις ευθύνες εκείνες οι κακές πράξεις αποκαλύπτονται και αποθυριώνονται. Εμείς όμως ας προστρέξουμε δια του Θεού στη μοναδική μας προστάτηδα και αρρωγό. Την κοινή μας υπέρμαχο, την υπεραγία Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία, και εκείνη με τις παντοδύναμες προσευχές της και τη φροντίδα της θα θεραπεύσει όλες μας τις ασθένειες, σωματικές και πνευματικές. Μόνο αν συνεχίσετε να επιδεικνύετε τη δέουσα υπακοή και υποταγή και παντιοτρόπως προσπαθείτε να αποκαλύπτετε τις πράξεις σας και όλες τις σκέψεις του νοερού εχθρού διαβόλου και προσπαθήσετε σε όλα να εκριζώσετε τη θέλησή σας και να μην πιστεύετε στο παραμικρό της ίδιας σας της σκέψης και από την έπαρση και την επίκριση να απομακρυνθείτε σαν να πρόκειται για θανατηφόρο δηλητήριο και με τη συνδρομή της βοηθούς της Θείας Ευλογίας προσπαθήσετε να διορθωθείτε, τότε ευθαρσώς δηλώνω ότι παντιοτρόπως ο ελεήμων Θεός όχι μόνο θα σας γιατρέψει από τη συμφορά, αλλά θα σας χαρίσει και δώρα, ταπεινοφροσύνη και λογική. Όσιος Λέων.

Μελετώντας τα γραπτά των Αγίων Πατέρων, βλέπουμε ότι όποιος επιθυμεί να καθαρίσει από τα πάθη την καρδιά του, πρέπει να επικαλεστεί τη βοήθεια του Θεού. Έτσι είναι. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε προσευχή προς τον Ιησού μόνο εάν η σκέψη μας είναι αδιάσπαστη. Ο Θεός δεν αξιώνει τους πρωτόπειρους με αδιάσπαστη προσευχή. Αυτή επιτυγχάνεται μετά από πολύ χρόνο και πολλούς κόπους. Όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, διδούσε ο Θεός ευχήν το ευχομένο και ευλόγησεν έτη δικαίου. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε με τα χείλη και με το μυαλό. Όσιος Ιλαρίων. Πώς να ζήσουν αυτοί τους οποίους ακουσίως τους ταράζουν η έλλειψη αγάπης και η κακία, ο φθόνος και το μίσος ή τους ενοχλεί η απιστία. Πρωτίστως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα αίτια αυτών των παθών και εναντίον αυτών των αιτίων να χρησιμοποιήσουμε τη δέουσα πνευματική θεραπεία. Αίτιο της απιστίας αποτελεί ο αέρος προς την επίγεια δόξα, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Πώς δίναστε εμείς? Πιστεύσε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε. Ενώ το μίσος και η κακία και ο φθόνος πηγάζουν από την υπερηφάνεια και την έλλειψη αγάπης προς τον πλησίον. Λέγε την προσευχή του Ιησού κατά των πειρασμών της λαγνίας και όταν σε κυριεύσουν οι πειρασμοί της οργής να προσεύχεσαι υπέρ αυτού εναντίον του οποίου οργίζεσαι. Σώσον Κύριε και ελέησον τον τάδε και βοήθησέ με τον μετανοημένο και αμαρτωλό. Την άνοιξη ο περιβολάρης πρώτα καθαρίζει τελείως το χώμα από κάθε είδους αγριόχορτα και έπειτα στο καθαρό πια χώμα βάζει τα φυτά. Τα αγριόχορτα όμως ξαναβγαίνουν και σχεδόν όλο το καλοκαίρι ο περιβολάρης πρέπει να καψαλίζει προσεκτικά και να καθαρίζει τα φυτά από τα αγριόχορτα αρκετές φορές, έως ότου δυναμώσουν εντελώς τα φυτά του περιβολιού. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο από το ίδιο ακριβώς χώμα. Και όσο και αν ο άνθρωπος προσπαθεί να καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη πάλι ξαναφυτρώνουν σαν αγριόχορτα. Και πάλι θα στραφούμε στο περιβόλι, στο οποίο, αν δεν είναι καλά περιφραγμένο, οι αίγες και οι χείροι θα προκαλέσουν ζημιές στα φυτά. Ενώ τα πουλιά μπορούν να πετάξουν ακόμα και πάνω από την περίφραξη. Όλα αυτά, ο περιβολάρης πρέπει να τα παρακολουθεί και να προφυλάσει τα φυτά. Ενώ ο χριστιανός πρέπει να προφυλάσει τους πνευματικούς καρπούς από τα νοητά πουλιά, τα οποία, μερικές φορές, παίρνουν τη μορφή και άλλων ζώων. Στον προπάτορά μας ελέγχθη.

θρότη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γην εξής ελήφθης. Όσιος Αμβρόσιος. Η εκ του Θεού βοήθεια. Οι απόπειρές μας να κάνουμε κάτι συμβαίνουν με την ανοχή του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας μας. Είναι αδύνατο να κάνουμε οτιδήποτε καλό χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και όταν σκεπτόμαστε ότι κάναμε κάτι που ευχαριστεί το Θεό, τότε ακριβώς εξαιτίας αυτής της έπαρσης το έργο μας δυσαρεστεί το Θεό. Όσιος λέων. Μη χάνεις το θάρρος σου. Ο Θεός είναι κοντά σου. Σε Αυτόν απόθεσε όλες τις θλίψεις σου και τις αμφιβολίες σου. Όπου δεν αρκεί η βοήθεια των ανθρώπων για να λογικευτούμε, εκεί η βοήθεια του Θεού προσδίδει αμέσως νόημα στο αγαθό, όταν απευθυνόμαστε σε Εκείνον, όπως τα παιδιά στον Πατέρα. Όσιος Μωυσής. Ο Θεός αρχίζει να εκδηλώνει τη δύναμή Του όταν βλέπει ότι όλα τα ανθρώπινα μέσα παροχής βοηθείας σε όποιον τη χρειάζεται έχουν εξαντληθεί. Όσιος Αμβρόσιος. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αποθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, φίλοι, φίλες, περιστασιακοί ή πιο τακτικοί ακροατές της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Ουλιαμής. Και η εκπομπή μας, απευθυνόμενη προς όλους, αλλά επιτρέψτε στην εκπομπή να έχει και λίγο μια ειδική προτίμηση σε ανθρώπους που τυχαίνει να έχουν μπροστά τους νέους ανθρώπους να μιλήσουν, να διδάξουν, να κατηχήσουν, ακόμη και να συζητήσουν χωρίς έτσι πρόγραμμα ή πλαίσιο. Να συζητήσουν με θέμα ή με αφορμή την περικοπή του Ευαγγελίου ή και του αποστολικού κειμένου της Κυριακής που ακολουθεί. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής και αυτό είναι το περιεχόμενό της. Να δίνει το ευαγγελικό και το αποστολικό ανάγνωσμα μια αφορμή για συζήτηση με νέους. Πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα, πριν ανοίξουμε έτσι τις σελίδες του Ευαγγελίου στην περικοπή την συγκεκριμένη της Κυριακής που ακολουθεί, έτσι να σας διηγηθώ μια μικρή εμπειρία λίγο πριν έρθω στο στούντιο. Πήγα επίσκεψη σε έναν φίλο, ο οποίος είναι των ημερών η αρρώστια, η ασθένεια. Ήταν γρυπιασμένος και στο κρεβάτι, αλλά με αρρώστια άσκημη, γρήπη επώδυνη, με πόνο, με καταρροή, στο κρεβάτι. Ανήκει σε οικογένεια μεγάλη. Έχει 3-4 παιδιά. Εγώ γνωρίζω τα 3-4 είναι, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει ακόμα το τέταρτο. Και μου έλεγε κάτι πολύ χαρακτηριστικό που λες και ήταν ακριβώς για όλα όσα είχα υπολογίσει σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Μου έλεγε λοιπόν ότι τις μέρες αυτές της ασθενίας μου κάποιοι από την οικογένεια δεν δώσαν και ιδιαίτερη σημασία. Κάποιοι έπραξαν μόνον τα δέοντα, τα απαραίτητα. Και μόνο ένα πρόσωπο με συμπόνεσε. Κράτησα αυτόν τον διαχωρισμό. Λίγη αδιαφορία, τα δέοντα και η συμπόνια. Αυτή η κλίμακα που μπορεί να μην έχει μέσα της την λέξη αγάπη, αλλά οπωσδήποτε αντικατοπτρίζει κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που περιτριγυρίζουν όλους μας. Βέβαια, αφού μου το είπε αυτό, συνέχισε. Ξέρεις, μου λέει, τελικά όλοι έχουν καλή διάθεση, αλλά λίγοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα όντως να συμπονούν. Δεν ξέρω, μου είπε, αν είναι θέμα ανατροφής, αν είναι θέμα γονιδίων, αν είναι θέμα να έχει περάσει κάποιος από μια παρόμοια κατάσταση και να την καταλαβαίνει. Εγώ, μου λέει, αυτό που θέλω να σε συμβουλεύσω είναι όταν βρεις έναν τέτοιον άνθρωπο συμπόνιας, να τον προσέχεις πολύ.

Για την αγάπη λοιπόν ο σημερινός λόγος. Μια αγάπη που σαν λέξη ξέρετε πολύ καλά ότι κατεξοχήν τους νέους ανθρώπους τους συγκινεί. Και η αγάπη είναι ο λόγος της ευαγγελικής περικοπής που θα ακούσουμε αυτή την Κυριακή. Αυτή η τόσο διαδεδομένη αλλά και τόσο κακοποιημένη λέξη προβάλλεται σήμερα από τον Χριστό ως η κορυφαία των αρετών, ως ο πιο ασφαλής δρόμος να είναι κανείς συνεπής απέναντι στον Θεό. Και μάλιστα στην σημερινή περικοπή ο Χριστός την κατατάσσει την αγάπη σε δύο κατηγορίες, την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τους ανθρώπους. Ίσως να φανταστείτε πως πρόκειται για ένα κοινότυπο θέμα και ίσως αναρωτηθείτε τι άλλο να μάθουμε πια για την αγάπη. Άλλωστε δεν είναι η Εκκλησία και η πίστη οι μοναδικές φωνές που μιλούν για αυτήν. Από τις πιο βαθιστόχαστες φιλοσοφίες μέχρι τις κοσμικές στήλες, η αγάπη είναι πάντα παρούσα. Κανείς δεν αρνείται την σημασία της. Ακόμα και οι πιο κοσμικές κοινωνίες την τοποθετούν στο υψηλότερο βάθρο. Ακόμα και σε θεολογικού τύπου συζητήσεις, όπου τολμάει κανείς να επισημάνει κάποια δογματικά λάθη, αιρετικές απόψεις ή και παρανοήσεις ανθρώπων κατ' όνομα Ορθοδόξων Χριστιανών, όταν τα επιχειρήματα οδηγούν στην ανάγκη για να προβληματιστεί κάποιος ή να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις του, τότε έρχεται ένα επιχείρημα και όλα τα σταματάει. Και ποιο είναι το επιχείρημα αυτό? Τι μου λες τώρα, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Ο Θεός είναι αγάπη. Όντως, ο Θεός είναι αγάπη. Άλλωστε, θα το ξέρετε ότι αναφέρεται σαφώς στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ο Θεός αγάπη εστί. Ποιος Θεός όμως? Ένας Θεός όπως τα είδωλα όλων των πολιτισμών, που άλλο δεν ήταν από την προβολή των παθών εκείνων που τα κατασκεύασαν? Μήπως ένας Θεός βολικός, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των αδυναμιών μας? Ή μήπως ένας Θεός που επιστρατεύεται την ώρα της ανάγκης ή του φόβου μόνον τότε, χωρίς επίγνωση, χωρίς συνέπεια, χωρίς ελευθερία, χωρίς φιλότιμο? Ποιος Θεός είναι αγάπη? Ναι, ο Θεός της πίστης μας είναι Θεός αγάπης. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο Θεός ήρθε σαν ξένος για αυτόν τον κόσμο. Σαν ξένος γεννήθηκε, σαν ξένος μίλησε, σαν ξένος θαυματούργησε, σαν ξένος σταυρώθηκε, σαν ξένος αναστήθηκε και μέχρι σήμερα σαν ξένος περπατάει ανάμεσά μας. Τα λόγια του, οι πράξεις του, ο δρόμος που μας άνοιξε, αντί πολλές φορές να καθορίζουν τις επιλογές μας, απλώς τις συμπληρώνουν, τις διακοσμούν. Γι' αυτό και η αγάπη που πολλές φορές επικαλούμαστε δεν είναι η δική του αγάπη, η ξένη από τον κόσμο, η ελεύθερη από τη φθορά και το θάνατο, η αγάπη ενός άλλου κόσμου. Εμείς όταν μιλάμε για την αγάπη, συνήθως μιλάμε για την εύκολη αγάπη, την αγάπη χωρίς κόστος, χωρίς ένταση, χωρίς θυσία, χωρίς συμπόνια. Είναι μια αγάπη καλών προθέσεων αλλά να λίγων δυνάμεων. Μια αγάπη έτοιμη να δραπετεύσει στο πρώτο θίξιμο, στην πρώτη πληγή, στην πρώτη διάψευση. Την άλλη όμως την αγάπη, την ξένη για τον κόσμο αλλά το βάλσαμο του κόσμου, κατάφεραν κάποιοι ξένοι για τον κόσμο, όχι βέβαια να την ορίσουν, λίγο όμως να την περιγράψουν. Και όχι τόσο με λόγια, όσο με τη ζωή τους. Αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι που ποτέ δεν προτίμησαν τα λόγια από τις πράξεις και που όταν δίδαξαν άλλο δεν έκαναν από το να μετατρέπουν την εμπειρία τους σε λέξεις. Ελάτε να ακούσουμε λίγο πώς μιλάει για την αγάπη ένας τέτοιος ξένος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Λέει, αυτός που θέλει να μιλά για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να μιλά για τον ίδιο το Θεό.
Για τους απρόσεκτους όμως, μια τέτοια συζήτηση γίνεται επικίνδυνη. Αγάπη είναι ο Θεός. Και όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού, μοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου. Αυτά όλα που σας είπα και πολλά ακόμα γυρίζουν στο μυαλό μου όταν πολλές φορές, μέχρι και αυτές τις μέρες, μέχρι και σήμερα, δέχομαι στην τάξη πολλές φορές το ερώτημα: και γιατί, Κύριε, αν δεν θέλω δηλαδή να πιστέψω, δεν μπορώ και να αγαπήσω? Κάποτε δεν σας κρύβω ότι απαντούσα λίγο διπλωματικά πως ναι, γίνεται, αλλά ο πιστός άνθρωπος δίνει άλλη ποιότητα στην αγάπη του, κάτι τέτοια. Είναι τα τελευταία χρόνια λιγάκι είμαι πιο απόλυτος. Σε ένα τέτοιο ερώτημα είμαι πια ξεκάθαρος και ξεκάθαρα απαντώ. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η αγάπη είναι δώρο Θεού. Και γι' αυτό το δώρο πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις στην ψυχή μας με πρώτη την αναγνώριση μιας αλήθειας. Ποιας αλήθειας? Χωρίς Θεό, κέντρο της ύπαρξής μας παραμένει ο εαυτός μας και η ανάγκη του να ικανοποιήσει καταρχήν τις ανάγκες του χώματος από το οποίο είναι πλασμένος. Λέει κάτι ο μεγάλος γερμανός συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Αγάπη, λέει, είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους. Το λέει γιατί και αυτός και ο κάθε άνθρωπος μακριά από το Θεό έτσι αντιλαμβάνεται την αγάπη. Και όντως θέλει μεγάλο θάρρος να ομολογήσει κανείς ότι αυτού του είδους η αγάπη όχι μόνο ημερομηνία λήξους έχει, δεν έχει καν γεννηθεί. Είναι μια ανάγκη, ένας φόβος, μια ικανοποίηση μιας ατομικής επιθυμίας. Πολύ συχνά όλα αυτά που σας είπα δεν γίνονται δεκτά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από τα παιδιά, κυρίως από τα παιδιά του λυκείου. Τα ακούνε, αλλά βλέπω στα μάτια τους την επιφυλακτικότητά τους, δικαιολογημένα. Το καταλαβαίνω κι εγώ, λόγια του κόσμου είναι αυτά. Και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές προτιμώ να καταφεύγω στην αναφορά στη ζωή και τα λεγόμενα Αγίων και Γερόντων της ερήμου και σύγχρονων. Το κάνω αυτό με την ελπίδα πως το πνεύμα το δικό τους και όχι τα λόγια τα δικά μου

Ελάτε όμως να ακούσουμε και την σημερινή περικοπή από το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφήμωσε τους Σαδοκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επιρώτησεν εις εξ αυτών νομικός, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Ο δε Ιησούς έφη αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημιν δοκεί περί του Χριστού, τι νος ιώσεις. Λέγουσιν αυτούν, του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλεί λέγον. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθοτε δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, ως αυτού εστί. Και ουδή σε δύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε τις απ' εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Να σας το πω λίγο και στην νεοελληνική του μετάφραση. Όταν λοιπόν οι Φαρισαίοι άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνάχτηκαν στο ίδιο μέρος και τον επερώτησε ένας από αυτούς, νομικός, για να τον πειράξει. Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο? Εκείνος του είπε, να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και ενώ ήταν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς, τι νομίζετε για τον Χριστό, ποιανού είναι γιος? Του απαντούν, του Δαβίδ. Τους λέει, πώς λοιπόν ο Δαβίδ μέσω του πνεύματος τον καλεί Κύριο, λέγοντας, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθω από τα δεξιά μου, ως ότου θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον καλεί Κύριο, πώς είναι γιος του? Και κανείς δεν μπορούσε να το αποκριθεί λόγο, ούτε τόλμησε κανείς από εκείνη τη μέρα να τον ρωτήσει πια. Ξέρετε, η περικοπή είναι λιγάκι προβληματική σήμερα με την εξής έννοια. Δεν προσφέρει κάποιο εντυπωσιακό γεγονός ή διήγηση. Έχει όμως κάποια μυστικά. Συνήθως όταν τυχαίνει να συζητήσω την περικοπή αυτή με τα παιδιά, είτε στην τάξη, είτε εκτός, όποτε προκύψει, τους επισημαίνω ότι είναι εκείνο το «ήθελε να τον πειράξει», λέει ο νομοδιδάσκαλος. Πλησίασε τον Χριστό όχι για από ενδιαφέρον, αλλά ήθελε να τον πειράξει, να τον βάλει σε πειρασμό. Και λέω πολλές φορές, και καλά θα το ξέρετε κι εσείς, δεν είναι όλοι οι συνομιλητές πάντοτε καλοπροαίρετοι. Και λίγη προσοχή δεν βλάπτει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μια συζήτηση γίνεται μόνο για να ψάξουν κάποιοι άνθρωποι κάτι, για να περιπέξουν, να χλεβάσουν, να ειρωνευτούν. Και θα έλεγα ότι και στα παιδιά θα ήταν καλό να τους λέμε πάντοτε προσοχή με ποιους συνομιλούν. Μερικές φορές κάποιες συζητήσεις επιφυλάσσουν στο τέλος πληγές.

προκαλεί σε υπακοή, σε συμμόρφωση. Ο άνθρωπος πριν το Χριστό γνωρίζει τι λέει ο Θεός, δεν γνωρίζει όμως ποιος είναι ο Θεός. Η παρουσία όμως του Χριστού στη γη απεκάλυψε τον Θεό σε αυτό που είναι ο τρόπος της ύπαρξής του, η αγάπη. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι η αγάπη. Και σημειώστε κάτι, επειδή είμαστε εικόνες Θεού, ο Χριστός αποκαλύπτει και ποιοι είμαστε εμείς αληθινά. Όχι όντα μιας απλής υπακοής ή ενός απλού φόβου. Είμαστε όντα αγάπης. Η αγάπη μας γέννησε, αυτή διαποτίζει τις πράξεις μας και τις σχέσεις μας. Η αγάπη είναι το φυσικό μας. Όποιος αγαπά δεν αναγκάζεται από εξωτερικές εντολές. Πάντα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Οι εντολές είναι ενσωματωμένες στην ψυχή του και έχουν τη δική τους λογική, έχουν έναν συνεκτικό δεσμό, την αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει στην περικοπή πως από την αγάπη όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Θα μπορούσα πολλά να σας πω πάνω σε αυτό, αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Αυτό όμως που θα ήθελα έτσι σαν έναν επίλογο να αφήσω στην καλή σας διάθεση αυτή την ώρα που ακούτε είναι ότι αν έχει κανείς ένα μήνυμα να αφήσει στους ακροατές του από την περικοπή αυτή και κυρίως στους νεαρούς ακροατές, ας είναι αυτό. Ο Θεός δεν μας καλεί σε υπακοή. Ο Θεός μας καλεί να ξαναβρούμε το φυσικό μας. Όποιος ακολουθεί το δρόμο του Χριστού είναι σαν να ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί στη δική του αυτογνωσία. Ας τους πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το καινούριο που φέρνει ο Χριστός. Ακολουθώντας τον, δεν αγαπάμε απλώς. Γινόμαστε αγάπη που πάντα ξέρει πώς να ενεργήσει. Αν χαθεί από τα μάτια μας η μορφή του Χριστού, αν η ψυχή μας τον χάσει, η αγάπη γίνεται ένας απλός κατάλογος καθηκόντων. Και τα καθήκοντα, ξέρετε, όταν είναι υποχρεωτικά, μόνο θυμό γεμίζουν την ψυχή, γιατί την καλούν μόνον σε υπακοή και τίποτα άλλο. Να σας πω και κάτι τελευταίο από την υπτική παράδοση της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμα και αυτήν την επιθυμία να προσεγγίσουμε το Θεό, δώρο δικό του την θεωρούν. Διδάσκουν πως το Άγιο Βάπτισμα τοποθετεί τον ίδιο τον Χριστό στην καρδιά μας και είναι εκείνος που διαρκώς προσεύχεται μέσα μας προς τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και στο γεροντικό θα βρείτε τους γέροντες της ερήμου να θεωρούν ως την τέλεια προσευχή τη σιωπή, που επιτρέπει στον άνθρωπο να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, η περικοπή έχει και μια συνέχεια, έχει έναν διάλογο που ίσως να μην έχει τόση σημασία. Δεν έχει σημασία το λογοπαίγνιο εκείνο, ποιος ήταν ο γιος και αν είναι ο Χριστός του Δαβίδ ο γιος και γιατί τον λέει Κύριο. Όμως από τον διάλογο αυτό βγαίνει ένα συμπέρασμα. Βλέπετε ότι δεν αρκεί η γνώση των γραφών για να οδηγήσει στην αλήθεια. Οι γραφές δεν ερμηνεύονται χωρίς το πνεύμα της πίστης και της αγάπης και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Η αγάπη νοηματοδοτεί τις γραφές. Χωρίς αυτήν, ο καθένας μπορεί να φτιάχνει λογικούς συνδυασμούς, μπορεί να φτιάχνει έτσι λεκτικές κατασκευές. Άκρη όμως δεν βγαίνει ούτε για τον ίδιον ούτε για τους ακροατές του. Και έτσι, κλείνοντας, να θυμηθώ μόνο τον γέροντα Ιερώνυμο της Αίγινας, που πήγε θεολόγος κάποτε και όταν του είπε την ιδιότητά του ότι είμαι θεολόγος, του απάντησε: «Θεολόγος είσαι. Αν δεν έχεις αγάπη, απλώς ξέρεις μια τέχνη». Έτσι ας κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για την απόψινή συντροφιά. Ό,τι καλύτερο για τη βραδιά αυτή και ό,τι καλύτερο για την εβδομάδα που ακολουθεί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο, «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακείμ Αγιανανίτης. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ο πατήρ Ιωακείμ γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1895 από ευσεβή οικογένεια. Κατά κόσμο ονομάζεται Ιωάννης Νικολαίδης. Στην πατρίδα του τελείωσε και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Ζωηρός μα και στοχαστικός. Σαν έφηβος ζητούσε τον Θεό. Ήθελε να τον γνωρίσει, να τον απολαύσει, να ζήσει με αυτόν. Να τον ζήσει δηλαδή τον Θεό περισσότερο. Έτσι η διψασμένη του ψυχή ανακάλυψε τον Ηλία Παναγουλάκη. Αυτός ήταν ένας αυστηρός νηστευτής που ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στην Καλαμάτα. Αυτή του μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως του Χριστού, τα ζωντανά του κηρύγματα, οι ιδιαίτερες συζητήσεις, τονισμένα όλα με την έγκλη της ασκητικής του ζωής, δημιούργησαν ένα πνευματικό κίνημα στην Καλαμάτα, μοναδικό ίσως για την εποχή εκείνη. Τα απλοϊκά του λόγια έκρυβαν μέσα του το σπόρο της ζωής που αναμόχλευε τα βάθη της καρδιάς. Και αυτό όχι χάρη στις γνώσεις του, διότι ήταν αγράμματος σχεδόν, αλλά γιατί τα πύρινα κηρύγματά του είχαν αντίκρισμα πραγματικότητος στη ζωή. Τα γερά λοιπόν θεμέλια του Ιωάννου μπήκαν στον κατάλληλο καιρό. Το κατοπινό βαρύ οικοδόμημα της αγιότητος θα μπορούσε με ασφάλεια να στηριχθεί πάνω σε αυτά. Πόσο πολύτιμα αλήθεια του στάθηκαν στην αρχή και στην επόμενη φάση της ζωής του. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, ταξίδεψε στην Αμερική. Τα ποικίλα είδωλα του ηλισμού βρίσκονταν τότε στο μεσουράνημά της. Μα ο νεαρός σπουδαστής είχε μάθει πολύ καλά να μην προσκυνεί λόγω Θεό αλωτρίο. Η μόρφωσή του που ολενώνα με τις εκεί σπουδές σε αμερικανικά σχολεία γινόταν ευρύτερη, δεν τον εμπόδιζε καθόλου να πιστεύει ακράδαντας στο Θεό των πατέρων του. Κύρια απασχόλησή του ήταν η πνευματική καλλιέργεια και διαρκής μελέτη. Η ευφυΐα και η ακάματη επιμέλεια τον έκαναν να αριστεύει παντού. Παράλληλα όμως προσέφερε τις υπηρεσίες του στο πνευματικό έργο του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, στο οποίο έξαρχος ήταν ο επίσκοπος Παντελεήμων. Κοντά του είχε βρει κέντρο πνευματικού ανεφοδιασμού.

Πειθαρχία στην κλίση του Θεού. Η όλη διαγωγή και συμπεριφορά του Ιωάννου του Νικολαίδη είχε κινήσει την εκτίμηση και το θαυμασμό του επισκόπου Παντελεήμονος. Πολλές ενορίες είχε γνωρίσει και με το δυνατό του κήρυγμα ο νεαρός είχε σαγηνεύσει τις ψυχές τους. Η χαρά των Ελλήνων της περιφερίας εκείνης ήταν να βλέπουν τον Ιωάννη να ανεβαίνει στον άμβονα. Επίσκεψή του στο μετόχιο που έμενε ιστορική για τη ζωή του, ο επίσκοπος τον επλησίασε και του είπε: «Παιδί μου, από καιρό αισθάνομαι μια φωνή μέσα μου που με εκβιάζει να σε ρωτήσω για τη σταδιοδρομία σου. Σήμερα δεν βάσταξα. Πες μου λοιπόν, τι σκέπτεσαι για το μέλλον σου? Σε απασχολούν σχέδια άλλα ή έχεις το πρόγραμμά σου να αφιερωθείς στο Θεό? Μήπως λοιπόν ο Κύριος σε καλεί προς τον αμπελώνα του? Μήπως σε προορίζει για υπηρέτη της δόξης του?» Ο Ιωάννης έσκυψε το κεφάλι. Τα ερωτήματα αυτά του έφεραν αληθινό συγκλονισμό και δάκρυσε. «Πολύ θα το ήθελα, σεβασμιότατε», απάντησε. «Όμως δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ καν. Ο πνευματικός μου διδάσκαλος στην Καλαμάτα με είχε διδάξει ότι και μόνο να σκεφτεί ο άνθρωπος μια τέτοια υπόθεση είναι αμαρτία εξαιτίας της ανθρώπινης αναξιότητος και αδυναμίας. Μόνο αν ο Θεός καλέσει μια ψυχή με τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή της, μόνο τότε είναι υποχρεωμένη με τρόμο να υπακούσει». Ο επίσκοπος θαύμασε άλλη μία φορά τον Ιωάννη. Αντίκρισε το μεγάλο του ψυχικό πλούτο. Μπροστά σε μια τέτοια αποκάλυψη δεν συγκρατήθηκε. Σηκώθηκε από το κάθισμά του και γεμάτο συγκίνηση και χαρά το ανακοίνωσε επίσημα: «Παιδί μου, ο Θεός σε καλεί διεμού να ταχθεί στην υπηρεσία του». Μα ο Ιωάννης σιωπούσε. Φαινόταν ταραγμένος. Πολλή απορία και δισταγμό έδειχνε η στάση του. Μόνο ευχαρίστησε, εζήτησε την ευχή του επισκόπου και του υποσχέθηκε ότι θα τον έβλεπε πάλι για να συζητήσουν επ' αυτού. Από την ημέρα εκείνη άρχισε για τον Ιωάννη περίοδος μεγάλου αγώνος και θερμής προσευχής. Όσοι τον γνώρισαν τότε θυμούνται την αγωνία του, αλλά και τις παρακλήσεις του να τον ενισχύσουν με την προσευχή τους. Αρκετός καιρός. Ωστόσο, ο Ιωάννης δεν τολμούσε να επισκεφτεί τον επίσκοπο Παντελεήμονα. Μία μέρα εκείνος τον καλεί να συναντηθούν το συντομότερο. Μιλιάζοντας πήγε να τον συναντήσει. «Άργησε να μου απαντήσεις και ανησυχώ», του είπε ο επίσκοπος. «Εγώ σεβασμιότατε», είπε τότε αποφασιστικά, «μόνο εφόσον το Άγιο Πνεύμα σας πληροφορεί με επιμονή, θα υποταγώ στην πρόσκλησή σας. Μόνος μου δεν τολμά να το αποφασίσω. Ο κληρικός πρέπει να είναι θεόκλητος και όχι δημόκλητος και ουδέποτε αυτόκλητος. Ο πνευματικός μου οδηγός στην πατρίδα μας ετώνιζε επανειλημμένα στην αλήθεια αυτή. Ο επίσκοπος εκτίμησε τη συνετή αντιμετώπιση του Ιωάννου, στάρθηκε ορθώς μπροστά στο γραφείο και με επιτακτική φωνή του λέει: «Την ερχομένη Κυριακή θα σε χειροτονήσω διάκονο». Στο ύφος του δεν χωρούσε αντίρρηση. Στο θεϊκό σχέδιο ο επίσκοπος Παντελεήμων ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την επίσημη στρατολόγηση του βλαβικού νέου στις τάξεις του κλήρου. Τον ασπάστηκε πατρικά και του έδωσε την ευχή του. Είναι και συγκινητικό το μήνυμα. Διαδόθηκε σαν αστραπή στους ομογενείς. Την Κυριακή ο ναός του μετοχίου του Παναγίου Τάφου ήταν κατάμεστος από Έλληνες όλων των ενοριών στις οποίες ομιλούσε ο Ιωάννης. Τα βροντερά εκείνα άξιος και ο ενθουσιασμός του εκκλησιάσματος ήταν φαινόμενο για τον ελληνισμό της Αμερικής, ιδιαίτερα μάλιστα για εκείνη την περίοδο. Ο πατήρ Ιωακήμ
χειροτονείται μετά από λίγο καιρό πρεσβύτερος από τον ίδιο τον επίσκοπο. Έτσι, ο ευσεβής αυτός νέος, οπλισμένος με τη χάρη της ιεροσύνης, τοποθετείται επί την λιχνίαν, όπως λέει και το Ευαγγέλιο μας.

Ιεραποστολική του προσφορά. Ολόκληρη η ελληνική παρικία φωτιζόταν από την επιβλητική και όσια μορφή, από τη ζωντανή πίστη και τα φλογερά κηρύγματα του πατρός Ιωακήμ. Πόσες ψυχές βρήκαν το σωστό προσανατολισμό τους από το στιβαρό και καθοδηγητικό του χέρι. Η αγάπη του και ο βαθύς σεβασμός του στην Ορθοδοξία και στις παραδόσεις ήταν έντονα. Αποτελούσαν τον πλούτο και τη δύναμή του. Ήταν το χρυσό δίχτυ στα χέρια του έμπειρου ψαρά. Αμερικανοί ξένων δογμάτων επιζητούσαν συναντήσεις μαζί του για να γνωρίσουν την κρυστάλλινη ορθόδοξη σκέψη στον πιο γνήσιο εκφραστή της, εκπρόσωπό της. Ήταν η πιο αξιόλογη προσωπικότητα για τους πνευματικούς ανθρώπους της περιφερίας του. Το Δε Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκτιμώντας την άκαπτη αυστηρότητα της ζωής του, τη συντηρητικότητα και την εξαιρετική ιεραποστολική του δράση, τον παρασημοφόρησε με το μετάλλιο του Παναγίου Τάφου. Το ακόλουθο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό των εντυπώσεων που προκαλούσε η παρουσία του. Διέσχιζε κάποτε μια λεωφόρο στην Αμερική. Η μορφή του και το όλο παρουσιαστικό του άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των διαβατών. Ακόμη και οι επιβάτες πολλών οχημάτων ζητούσαν να σταματήσουν για να θαυμάσουν την υπέροχη φυσιογνωμία του, την ασυνήθιστη για την Αμερική ορθόδοξη αμφίεσή του και το τιμημένο ράσο για την πλούσια γενιάδα του. Ένα πλήθος τον εκύκλωσε και άρχισε να συζητεί μαζί του. Την ευκαιρία αυτή ο πατήρ Ιωακήμ δεν την χάνει. Ομιλεί στην αγγλική γλώσσα. Τους λέει πως ζει η ορθοδοξία των θεών, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος την ορθοδοξία, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Εν τω μεταξύ η συγκέντρωση του πλήθους αυξάνει συνεχώς. Τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται και η κυκλοφορία σταματάει. Τότε πια αναγκάστηκαν να τον πλησιάσουν οι αστυνομικοί. Τον παρακαλούν να διακόψει την ομιλία. Παρά τα αυτά, το ακροατήριο επιμένει να συνεχίσει. Έτσι περνάει αρκετή ώρα για να μπορέσει να τελειώσει την πρωτότυπη αυτή συνέντευξη και να επιστρέψει στο μετόχι. Είχε ξεδιψάσει και τη φορά αυτή πολλές ψυχές, κάνοντας συγχρόνως γνωστό το άγνωστο μεγαλείο της φιλτάτης του Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Ιωακήμ εργάστηκε εξαντλητικά στον αμπελώνα του Κυρίου και η χάρις του που τον συνόδευε έφερνε πλούσιο στους καρπούς στο κοπιαστικό και πολυπίκυλο ποιμαντικό του έργο. Ακόμη άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι θυμούνται και νοσταλγούν τη διδασκαλία του πατέρα Ιωακήμ. Μου έλεγε κάποιος μετανάστης καταγόμενος από τη Σπάρτη πως όταν για πρώτη φορά τον είδε και τον άκουσε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που δυσκολευόταν να πιστεύσει ότι ο πατήρ Ιωακήμ ήταν δυνατόν να γεννήθηκε και να ζούσε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Και ήταν φυσικό να τον αισθάνεται έτσι. Το πρόσωπο του πατέρα Ιωακήμ έδινε την εντύπωση πως είχε περισσότερη συγγένεια με τον αγγελικό κόσμο. Η έντονη όμως δραστηριότης άρχισε να κλονίζει την υγεία του. Αισθανόταν διαρκώς ατονία. Φτάσει στο σημείο ο ηρωικός πορέας πριν από κάθε κήρυγμα και κάθε λειτουργία να κάνει δυναμωτική ένεση. Οι γιατροί του συνιστούσαν να φύγει από την Αμερική και να έρθει στην Ελλάδα να αναπαυθεί, γιατί η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε και απειλούσε σοβαρά την υγεία του. Εκείνος, πιστός στην κλίση του, είχε αποφασίσει να παραμείνει όρθιος στις επάλξεις της διακονίας του, έστω και αν αυτό του στήχησε τη ζωή του. Ο Κύριος όμως είχε διαφορετικά σχέδια. Ήθελε να τον δοξάσει και σε άλλες σφαίρες. Περί το 1930, μετά τη δημιουργία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρόεδρο τον τότε Μητροπολίτη Κορινθίας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό, μετεβλήθη η εκεί εκκλησιαστική κατάσταση και ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, επίσκοπος Παντελεήμων, επέστρεψε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο πατήριο Ιωακήμ
Επίσης, με την ευλογία του Επισκόπου Παντελεήμονος, εγκατέλειψε την Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα. Από μια σύντομη παραμονή του στον Πειραιά και την Αθήνα, ξεκινά για την Ακρόπολη του μοναχισμού μας, το Άγιον Όρος. Το όραμα της μοναχικής ζωής προβάλλει ζωηρά μπροστά του.

Στα καυσοκαλύβια. Έκλεισε μία σελίδα προσφοράς και η Αποστολής μέσα στον κόσμο με πλούσιους καρπούς και άφθονη συγκομιδή. Τώρα ανοίγεται στάδιο σκληρής πάλης για την προσαρμογή του πατρός Ιωακήμ στην τραχιά ζωή των μοναχών του Αγίου Όρους. Ύστερα από την περίοδο μιας γόνιμης εργασίας, η ανήσυχη ψυχή του αναζητεί κάποιο ξέφωτο, στη σιωπή και τη γαλήνη του οποίου θα μπορούσε να ζήσει απερίσπαστα τον Κύριό της. Το επιδιώκει αυτό με λαχτάρα, παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο. Οι δυσκολίες δεν ήταν καθόλου ασήμαντες. Το ασθενικό του σώμα, η ελληνοαμερικανική μόρφωσή του και ο λεπτός και αριστοκρατικός τρόπος της ζωής του θα σταθούν για αυτόν τα μεγαλύτερα εμπόδια, αλλά δεν δηλιάζει. Τον ενθαρρύνει η ηρωική φάλαγγα των οσίων, οι οποίοι παρήλαυναν μπροστά του, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ενερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Σαν διαμονή του διαλέγει τη σκληρή και απόμερη σκήτη των καυσοκαλυβίων στο νοτιότερο άκρο του Αγίου Όρους. Φαίνεται ότι στην εκλογή αυτή έπαιξαν το ρόλο τους τα όσα είχε διαβάσει για τον Άγιο Μάξιμο, για τον Όσιο Νίλο το Μυροβλήτη, τον Όσιο Νύμφωνα, τον Άγιο Ακάκιο, που ήταν εκλεκτή καρπή των καυσοκαλυβίων. Ο άνθρωπος αυτός των αμερικανικών ανέσεων και ευκολιών βαδίζει στα ίχνη των λαμπρών εκείνων ασκητών. Εδώ γνωρίζει

Μικρό παιδί έτρεχε να το συμβουλευτεί. Απόφευγε συστηματικά τα πρωτεία που του παραχωρούσαν στη Θεία Λειτουργία. Στις πολύ ωραίες αγρυπνίες ήταν, λένε, στήλος ακλόνητος. Εκεί γνώρισε και τον πατέρα Γρηγόριο, ένα μοναχό από τη Μονή Κώστα Μονίτου, που ησύχαζε στα καυσοκαλύβια. Ο πατήρ Γρηγόριος ήταν άνθρωπος με δυνατή θέληση, με αρκετή γνώση της μοναχικής ζωής και κάποια σχετική μόρφωση, γιατί προερχόταν από τις τάξεις του στρατού. Στον κόσμο ήταν αξιωματικός, πράγμα που τον είχε βοηθήσει να αποκτήσει αυστηρότητα στο χαρακτήρα και πειθαρχία στις αρχές του. Σε αυτόν τον αυστηρό και άτεγκτο μοναχό προσεκολήθη ο πατήριο Ακίμ. Έγινε μάλιστα υποτακτικός του, μαζί με άλλους δύο πιστούς μαθητές που τον ακολουθούσαν από την Αμερική, μην μπορώντας να αποχωριστούν τον πνευματικό τους πατέρα και αδελφό. Μόνο που η καλύβη του πατρός Γεωργίου Γρηγορίου ήταν μικρή για 4 άτομα. Έπρεπε να βρουν κάποιαν άλλη νήσι.

Στη σκήτη της Αγίας Άνης, κατάλληλη διαμονή για τον γέροντα πατέρα Γρηγόριο, τον πατέρα Ιωακήμ και τους δύο άλλους αδελφούς, βρέθηκε η καλύβη του γενεσίου της Θεοτόκου στη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη δυτική πλευρά του Άθο. Είναι ένα γραφικό κομμάτι γεμάτο ομορφιά και γαλήνη, όπως κάθε γωνιά σχεδόν του Αγίου Όρους. Εκεί εγκατεστάθησαν. Ήταν όλοι τους μια ευλογημένη συνοδεία, στην οποία αργότερα προσετέθηκε ο γράφων. Εκεί εκλήθησαν όλοι να υποταγούν ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, απονεκρώνοντας το δικό τους θέλημα. Ο πατήρ Ιωακήμ τώρα πια μπαίνει για καλά στο στίβο της μοναχικής ζωής. Δεν υπάρχουν τα μέσα, ούτε οι ανέσεις, ούτε οι παρηγοριές στο στίβο αυτό, και καλείται να γίνει σκληρός κανείς στο σώμα και ατσάλινος στην ψυχή. Καλείται να γίνει αυτό που λέμε ο υποτακτικός. Η καλύβη στην οποία εγκατεστάθησαν οι ευλογημένοι αυτοί άνθρωποι βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος της σκήτης. Η ανάβαση εκεί είναι μια οδυνηρή δοκιμασία για τα πόδια και για την αναπνοή.

ιδιαίτερα όμως για την καρδιά. Μόνο που βλέπει κανείς την καλύβη του γενεσίου της Θεοτόκου από την παραλία της Κήτης, αισθάνεται να δηλιάζει και να κάμπτεται. Πώς λοιπόν οι τόσο ασυνήθιστοι θα έκαναν αυτή την αληθινή ορειβασία στα βράχια της Κήτης, κουβαλώντας την πλάτη τους κάθε απαραίτητο για τη συντήρησή τους είδος, και μάλιστα όχι για μια και δύο μέρες, αλλά για όλη τους τη ζωή. Σκληρός αγώνας, περίμενε τον πατέρα Ιωακήμ. Σαν αθλητής που προετοιμάζεται για το αγώνισμά του, ζητεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ανάλαφρος. Αποφασίζει να αποθέσει κάθε φορτίο, όσο πολύτιμο και ακριβό κι αν είναι. Ένα μόνο θέλει να κρατήσει για τον εαυτό του. Την ελπίδα για το στεφάνι της νίκης. Παρακαλεί λοιπόν τον γέροντα να του επιτρέψει να αφήσει το φορτίο και την ευθύνη της ιεροσύνης, την οποία, όπως έλεγε, οι εκκλησιαστικές ανάγκες στην Αμερική του επέβαλαν να δεχθεί. Εδώ τώρα υπάρχουν ιερείς και μάλιστα άγιοι. Δεν θεωρώ εγώ τον εαυτό μου ικανό να σταθώ πλάι τους. Άλλωστε, εγώ ήλθα να γίνω ένας απλός μοναχός, είπε με ταπείνωση. Τελικά ο γέροντας, ο πατήρ Γρηγόριος, βλέποντας τα δάκρυά του και την επιμονή του, κάμφθηκε. Ελεύθερος πια από το φοβερό βάρος της ιεροσύνης, ο πατήρ Ιωακήμ έρχεται στον εκκλησιαστικό προϊστάμενο της Κήτης, τον Δικαίο, και μέσα στο Κυριακό, μπροστά στην ιερή και θαυματουργή εικόνα της Αγίας Άνης, παραδίδει το βαρύτιμο σταυρό του Αρχιμανδρίτου, μαζί με τα δύο του παράσημα, ένα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ένα της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Έπειτα, μοιράζει όλα τα καινούργια και πολυτελή ρούχα του, που τον έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους πατέρες. Δίνεται τα ταπεινά, απλά, αγιορείτικα ράσα, το μάλινο τρίχινο σκούφο, και ρίχνεται στον καταχριστό αγώνα της ασκητικής ζωής. Δεν πτωούν τη γενναία του καρδιά ούτε ο τραχής και ανηφορικός δρόμος, ούτε η πολύωρη νυχτερινή ακολουθία, ούτε οι εξαντλητικές αγρυπνίες, ούτε η στέρηση των απαραίτητων τροφών για το σοβαρά ασθενικό του σώμα. Πολύ περισσότερο δεν τον λυγίζουν οι σχολαστικά τηρούμενες νηστείες. Τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή θα τρώει μόνο μία φορά την ημέρα και αυτή χωρίς λάδι. Τις μεγάλες νηστείες θα νηστεύει πολύ περισσότερο και πολλές φορές θα μένει τελείως νηστικός. Η του ψυχή αγκαλιάζει την καινούργια ζωή με χαρά, σαν να ήταν πλασμένη για αυτήν.

Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακείμ Αγιανανίτης.

Ο Σταυρός της Υπακοής. Πρώτα απ' όλα, στην ιεραρχία των αξιών της νέας του ζωής, ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετεί την υπακοή στο γέροντα. Γνωρίζει ότι στο δρόμο της μοναχικής ζωής χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλο ένας έμπειρος οδηγός, τον οποίον να παραδοθεί εντελώς. Όλες οι πράξεις, οι σκέψεις και οι επιθυμίες του, τα πάντα, πρέπει να είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του γέροντα. Γι' αυτό, από τη στιγμή που έγινε υποτακτικός, κάθε βράδυ περνούσε από τον γέροντά του και του γνωστοποιούσε τα προβλήματα και τις καταστάσεις του εσωτερικού του κόσμου, ό,τι έζησε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι δυσκολίες, οι πειρασμοί, η αναστάτωση των λογισμών είναι ο καθημερινός λαχνός του μοναχού. Είναι ο φυσικός δρόμος κάθε ψυχής που αγωνίζεται να φτάσει στην απάθεια και τη θέωση, το να περνά ανάμεσα από τη σκύλα και τη χάριβδη και από άπειρους υφάλους και σκοπέλους. Πολλές φορές, όταν συζητούσαμε για την αγωνιστική πορεία μας, ο πατήρ Ιωακείμ έλεγε: «Μοναχός, χωρίς την καθημερινή ομολογία των λογισμών του, δεν θα μάθει την τέχνη να πολεμάει και να βγαίνει νικητής». Αμέτρητες φορές τον είδα να πετά από χαρά καθώς έβγαινε από το γραφείο του γέροντα. Ήταν πάντα διάχυτη η ικανοποίηση στο όχρο και ασθενικό του πρόσωπο. Ο γέροντας ήταν για αυτόν αμέσως μετά τον Θεό. Προσπαθούμε μάλιστα να διακρίνει τι ήθελε σε κάθε περίπτωση ο γέροντας, και προτού εκείνος το πει, το εκτελούσε κατά τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό δεν το ζούσε μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Σαν ασθενικός και αδύνατος, μόλις εργαζόταν λίγο, ένιωθε τρομερή κόπωση και αφάνταστη κατάπτωση των δυνάμεών του. Για να πάει στο κελί του έπρεπε να στηρίζεται στους τοίχους. Παρ' όλα αυτά, αν τύχαινε να του αναθέσει ο γέροντας μια κοπιαστική εργασία, την εκτελούσε με την πιο ευγενική έκφραση στο πρόσωπο και στα λόγια. Όλοι μας είχαμε εκπλαγεί. Μας μένουν αλυσμόνητες τέτοιες εικόνες. Πολλές φορές ο θαυμασμός και η συγκίνησή μας έφταναν μέχρι δακρύων μπροστά σε αυτή τη ζωντανή παρουσία της θυσίας. Θα αναφέρω μερικά συγκεκριμένα περιστατικά που τα συγκρατώ σαν πολύτιμο θησαυρό στη μνήμη μου. Τον Οκτώβριο του 1939, όταν μαζεύαμε τις ελιές της καλύβης μας, ο πατήρ Ιωακείμ πρωτοστατούσε στην εργασία. Εργαζόμαστε όλοι από το πρωί ως το βράδυ, σιωπηλοί και προσευχόμενοι όπως πάντα. Με τη δύση του ηλίου, πήραμε το δρόμο της επιστροφής για να κάνουμε τον ασπερινό. Κατάκοποι όπως είμαστε, θέλησαμε να ξεκουραστούμε, γιατί τη νύχτα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, έπρεπε να κάνουμε την καθημερινή ακολουθία του όρθρου και συνεχεία πάλι θα συνεχίζαμε το έργο στη συγκομιδή. Στην επιστροφή συγκρατούσαμε τον πατέρα Ιωακείμ, γιατί ήταν κατάκοπος και δεν μπορούσε να σταθεί ούτε στα πόδια του. Όταν φτάσαμε στην αυλή της καλύβης μας, ήρθε ειδοποίηση από τον Λιωτρίδη πως ήταν η σειρά μας. Θα έπρεπε να τρίβουμε όλη τη νύχτα τις ελιές που είχαμε μεταφέρει εκεί. «Πήγαινε εσύ να αρχίσεις και εν συνεχεία θα έλθουν και οι άλλοι», ακούστηκε η βαριά φωνή του γέροντα, που απευθυνόταν προς τον πατέρα Ιωακείμ. Όταν λέμε να αρχίσει κάποιος τη δουλειά στο λιωτρίβι, εννοούσε να ζευχθεί το ξύλο και να γυρίζει το λιθάρι που έλειωνε τις ελιές. Τότε δεν χρησιμοποιούσαμε ζώα για λόγους ασκήσεως. «Να είναι ευλογημένο, γέροντα», είπε με μια πρωτοφανή προθυμία. Βάζει μετάνια, παίρνει την αιχή και ξεκινά να γυρίσει το λιθάρι. Αυτός που προηγουμένως έσαιρνε τα πόδια του με τη δική μας βοήθεια. Εμείς μείναμε άφωνοι. Εκείνος προχωρούσε από το μονοπάτι έως ότου χάθηκε μέσα στα δέντρα της σκήτης. Πλησιάσαμε τον γέροντα και τον παρακαλέσαμε κάποιος από εμάς να πάει μαζί του, μήπως το δρόμο πέσει. «Γιατί ανησυχείτε», μας είπε τότε με στρατιωτικό ύφος ο γέροντας. «Δεν πρέπει και η εποχή μας να βγάλει Αγίους? Ή μήπως ξεχνάτε ότι η υπακοή κάνει να μιλήσουν νεκροί από τον τάφο? Θα δείτε ότι ο Θεός θα του δώσει τέτοια δύναμη για την αυταπάρνηση και την υπακοή του, που θα θαυμάσει και ο ίδιος». Μετά από λίγη ώρα πηγαίνω με την εντολή του γέροντα στο λιωτρίβι κι εγώ. Και τότε τι να δω? Βλέπω αυτό τον λεπτό, τον ασθενικό και αδύνατο άνθρωπο να είναι ζευγμένο στο ξύλο και να γυρίζει το λιθάρι. Πλησιάζω και τον ρωτώ: «Πώς πάει, πατήρ Ιωακείμ?» «Τι να σου πω», μου απαντάει με χαμόγελο. «Με την ευχή του γέροντα δεν αισθάνομαι καμία δυσκολία. Μόνο θα ήθελα να πιω λίγο νερό, γιατί έχω διψάσει πολύ». Τον παρακάλεσα να τον βοηθήσω και το δέχτηκε. Η εργασία τελείωσε το πρωί, αφού κάναμε εναλλαγή
μαζί με δύο άλλους αδελφούς. Ο πατήρ Ιωακήμ μετά τα μεσάνυχτα με την εντολή του γέροντα γύρισε στην καλύβη μας. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν άπειρες στα 18 χρόνια σκληρή ζωή στη σκήτη της Αγίας Άνης. Αναφέρω ακόμη δύο για να γίνει πιο ολοκληρωμένη η εικόνα της μέχρι αυτοθυσίας υπακοής του πατρός Ιωακήμ. Το βράδυ, όπως είχαμε συνήθεια, συζητούσε με τον γέροντα πνευματικά θέματα. Μια φορά χτύπησε την πόρτα του γεροντικού και πήρε την απάντηση να περιμένει. Ο πατήρ Ιωακήμ, κουρασμένος από τον κόπο της ημέρας, ακούμπησε στον τοίχο και περίμενε υπομονετικά. Ο γέροντας φαίνεται ότι τον ξέχασε ή είχε σκοπό να τον δοκιμάσει και έπεσε να κοιμηθεί. Όταν τα μεσάνυχτα σηκώθηκε για τον όρθρο, βρήκε τον υποτακτικό του να περιμένει ακόμα έξω. «Γιατί τέτοια ώρα εδώ?» τον ρώτησε. «Μου είπατε χθες που σας χτύπησα την πόρτα να περιμένω», απάντησε εκείνος. Με αληθινό θαυμασμό μας το έκανε γνωστό ο γέροντας και εμείς δοξάσαμε το Θεό που χάρισε ένα τέτοιον άνθρωπο στη συνοδεία μας. Κάποτε άλλοτε είχαμε τελειώσει το απόδειπνο, πηγαίναμε να ξεκουραστούμε στα κελιά μας, όταν μπροστά σε όλους ο γέροντας καλεί τον πατέρα Ιωακήμ. «Ετοίμασε το φανάρι, τον τορβά και τον μπαστούνι μου για να πας στην Αγία Λαύρα. Πρέπει να είσαι εκεί το πρωί μόλις ανοίξει το μοναστήρι. Θα τακτοποιήσεις νωρίς κάποια υπόθεση ώστε το μεσημέρι να βρίσκεσαι εδώ. Να είναι ευλογημένο γέροντα». Και ο δουλεμένος μοναχός άρχισε την ετοιμασία για τη βραδινή πορεία. Η μονή της Μεγής της Λαύρας απέχει από τη σκήτη της Αγίας Άνης 4 ώρες δρόμο. Επειδή όμως ο πατήρ Ιωακήμ περπατούσε πολύ αργά, έπρεπε να φύγει από βραδύς. Ήταν τσακισμένος στην κούραση. Οι ευκαιρίες όμως να βρει το κέρδος της υπακοής τον έκαναν καινούριο. Έβαλε μετάνοια και έφυγε. Προχώρησε αρκετά ανεβαίνοντας σιγά σιγά την ανηφοριά της Κερασιάς. Όταν πια δοκίμασε για άλλη μια φορά τον ιερουσμό και την υπομονή του γέροντας, έστειλε έναν αδερφό γρήγορο στα πόδια να τον αντικαταστήσει και να τον γυρίσει πίσω. «Με την ευχή σας, γέροντα, θα πήγαινα, αλλά όπως θέλετε εσείς», του είπε όταν επέστρεψε. Η υπακοή του πατέρα Ιωακήμ ήταν η χαρακτηριστική γραμμή που τόνιζε την όλη προσωπικότητά του. Κάθε μέρα εξασκούσε τον εαυτό του στην απονέκρωση του θελήματός του, από τις λεπτομέρειες μέχρι τις σοβαρότερες περιπτώσεις.

Οι σχέσεις του με το Θεό. Όλη την ημέρα ο πατήρ Ιωακήμ προσευχόταν αδιαλείπτος. Εργαζόμενος, καθήμενος, συζητώντας, είχε κατορθώσει διαρκώς να συνομιλεί με το Θεό. Μας έλεγε με γλυκύτητα: «Αν αφαιρέσεις από το μοναχό την προσευχή, τότε του αφαιρείς και το δικαίωμα να αισθάνεται σαν αληθινό παιδί του Θεού». Όταν στα δικά μας διακονήματα και πατερικά ρωτούσε αν προσευχόμαστε με την ευχή ή αν λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Ελάχιστες φορές τον είδα να συζητεί, και τότε μόνον όταν ήταν ανάγκη. Πάντοτε όμως τον έβλεπα προσευχόμενο. Το πιο ησυχαστικό μέρος είχε ένα μικρό δάσος στην πίσω πλευρά της καλύβης μας. Εκεί ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό και όλες ολόκληρες επαναλάμβανε τη μυστική επικοινωνία του με τον Ιησού. Όταν το ρωτήσαμε που αργοπορεί, μας απάντησε: «Στον κήπο της Γεστημανή, εκεί ήμουν. Τον έθελγε η προσευχή τόσο, ώστε και αυτό το φαγητό και αυτή ακόμα την ξεκούραση θα θεωρούσε περιτά. Επί ένα έτος είχε πάρει ευλογία από τον γέροντα και τη νύχτα δεν πήγαινε καθόλου στο κελί του. Έμενε στο στασίδι μέσα στο εκκλησάκι της καλύβης μας. Εκεί ύψανε τα χέρια στον ουρανό και ώρες ολόκληρες απελάμβανε τη μυστική επικοινωνία του με τον Ιησού. Όταν τον ρωτούσαμε που αργοπορεί, μας απαντούσε: «Στον κήπο της Γεθυμανή, εκεί ήμουν». Τον έθελγε η προσευχή τόσο, ώστε και αυτό το φαγητό και αυτή ακόμα την ξεκούραση τα θεωρούσε περιτά πράγματα. Επί ένα έτος είχε πάρει ευλογία από τον γέροντα και τη νύχτα δεν πήγαινε καθόλου στο κελί του. Έμενε στο στασίδι, μέσα στο εκκλησάκι της καλύβης μας. Για το έτος αυτό είχαν να λένε οι αδελφοί ότι θείες ευλογίες και ουράνια πράγματα τέλεση ουργήθηκαν στην καρδιά του πατέρα Ιωακήμ. Πολλές φορές άκουγαν τους θρήνους του και άλλοτε ψαλμωδίες σε θριαμβευτικό τόνο. Και όταν τον έβλεπαν στην ακολουθία του όρθρου, ο πατήρ Ιωακήμ ήταν πάντα φρέσκος και χαρούμενος, σαν να είχε κοιμηθεί αναπαυτικότατα. Η ψυχή του επιθυμούσε πολλά, όμως το σώμα δεν μπορούσε να συμπορευτεί μαζί της. Συνεχώς εξασθενούσε. Στο διάστημα του έτους των αγρυπνιών του από την ολονύχτια ορθοστασία σχηματίστηκαν στα πόδια του έλκη από την κακή κυκλοφορία του αίματος. Ο γέροντας αναγκάστηκε να του απαγορεύσει τη διανυκτέρευση στο ναό. Τότε ο Ανδρείος αγωνιστής έστησε άλλη έπαλξη. Σε μια γωνιά του κελού του τοποθέτησε ένα τρίχινο σάισμα. Εκεί περνούσε καθισμένος όλη τη νύχτα, αφού τυλιγόταν με ένα άλλο βαρύ ρούχο. Δεν το έβαζε σε μαξιλάρι, μόνο τα πόδια του είχε ξαπλωμένα για να ξεκουράζονται από τα έλκη. Σε αυτή την καινούρια νυχτερινή παλέστρα προσευχόταν, και όταν καμιά φορά έκλειναν τα μάτια του για να αποκοιμηθεί, τα χείλη του ψιθύριζαν διαρκώς την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», που συχνά την ακούγαμε έξω από το κελί του. Πολλές φορές ξυπνώντας τυχαία, είχα ακούσει την ευχή ή τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου να βγαίνουν με παλμό από το πλαϊνό κελί στο οποίο διανυκτέρευε ο καθιστός, ο επίγειος αυτός άγγελος. Θυμάμαι έπειτα όταν έλεγε το «Παναγία Τριάς» ή το «Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς», συγκλονιζόταν ολόκληρος. Νόμιζε κανείς ότι δεν υπήρχε γι' αυτόν πιο δυναμική προσευχή. Ο σεβασμός του προς την Αγία Τριάδα ήταν κάτι που δεν περιγράφεται. Όταν στις ακολουθίες συναντούσαμε τριαδικό τροπάριο, στεκόταν αμέσως σε στάση προσοχής. Το όνομα του Κυρίου εξάλλου ήταν γι' αυτόν η γλυκύτερη λέξη. Προς το πρόσωπο της Θεοτόκου επίσης είχε τόση αγάπη και λατρεία, ώστε πολλές φορές την ημέρα έλεγε τους χαιρετισμούς και συχνά μας συμβούλευε: «Κρατηθείτε γερά στη ζωή σας από το φόρεμα της Θεοτόκου και αυτή ασφαλώς θα σας οδηγήσει στον Υιόν της». Τα νοήματα των ύμνων και των ευχών στις ακολουθίες, έλεγε άλλοτε, είναι ένα πανέμορφο λιβάδι και όποιος κατορθώσει να μπει μέσα εκεί δεν του κάνει καρδιά να βγει. Και βγαίνοντας από το λιβάδι αυτό
θα μοσχοβλά όλη την ημέρα. Έτυχε και είχαν συνταυτιστεί οι απόψεις όλων των αδελφών της ευλογημένης εκείνης συνοδείας γύρω από την υπόθεση της συχνής θείας κοινωνίας. Ακολουθούσαμε τη γραμμή των κολυβάδων, όπως λέγονται, που με το πνευματικό τους κίνημα αναπτέρωσαν τη μοναχική ζωή και έγιναν φάροι του γένους στην περίοδο της εθνικής δουλείας. Ο πνευματικός της καλύβης μας, ο πατήρ Χριστοφόρος, που ησύχαζε στα απόκρημνα καρούλια, ήταν και αυτός πνευματικός απόγονος των κολυβάδων, προερχόμενος από τη μονή του Φλαμουρίου του Βόλου. Έτσι, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας αποτελούσε καθημερινή σχεδόν τροφή της συνοδείας μας και κατά συνέπεια και του πατρός Ιωακείμ. Πολλές φορές, όταν δεν γίνονταν Θεία Λειτουργία και οι καρδιές μας ζητούσαν την ουράνια τροφή, ο πατήρ Ιωακείμ, με εντολή του γέροντα, φορούσε ταπεινά ένα πετραχύλι και γεμάτος δέος και χαρά προσέφερε τον άρτο της ζωής στους αδελφούς. Τα Άγια Δώρα υπήρχαν πάντοτε στο ιερό αρτοφόριο της Εκκλησίας μας. Έτσι, η ζωντανή παρουσία του αμνού του Θεού γέμιζε την ατμόσφαιρα της μικρής μας οικογένειας με ιδιαίτερη χάρη.

Η τάξη και η ευγένεια. Η ζωή του πατρός Ιωακείμ κυλούσε μέσα σε ένα θαυμαστό ρυθμό που ήταν φανεράς όχι μόνο στην εσωτερική του ζωή αλλά και σε όλους τους τρόπους του, έστω και αν αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες. Η τάξη που επικρατούσε στην Καλύβη με τη δική του πρωτοβουλία ήταν χαρακτηριστική. Μια φορά χρησιμοποίησα κάποιο μαχαίρι για να κόψω ένα λεμόνι και δεν φρόντισα να το βάλω στη θέση του. Στη στιγμή εκείνη πέρασε από εκεί ο πατέρας Ιωακείμ. Είδε το μαχαίρι και μου φώναξε. «Εσύ το χρησιμοποίησες?» «Ναι», του απάντησα. «Γιατί το εγκατέλειψες? Πάρ' το αμέσως. Πήγαινε να το πλύνεις καλά, σκούπισέ το, πες του ευχαριστώ που με εξυπηρέτησες και βάλε το ακριβώς στη θέση του. Έτσι να κάνεις με όλα τα πράγματα που χρησιμοποιείς». Μια άλλη ημέρα μας υπέδειξε έναν έξυπνο τρόπο για να μεταφέρουμε τα καυσόξυλα που ήταν στιβαγμένα στον κήπο μέσα στην καλύβη. Ο καθένας μας κάθε φορά που θα περνούσε από τον κήπο για να μπει στην καλύβη θα έπαιρνε μαζί του και ένα ξύλο. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ειδικό κόπο και να χάσουμε χρόνο για τη μεταφορά, τα ξύλα για το χειμώνα σιγά σιγά τοποθετήθηκαν στη θέση τους. Παντού κυριαρχούσε η ευγένεια και η αγάπη του. Θερμή αγάπη προς όλους τους αδερφούς, προς όλους αδιακρίτως τους πατέρες της Κίτης. Πρόθυμος να καταβάλει κόπους πολλούς για κάθε αδελφό που θα είχε ανάγκη από βοήθεια, έστω και αν αυτό του χαλούσε το πρόγραμμά του. Μικρό δείγμα ευγενίας και αγάπης προς τους φιλοξενούμενους ήταν και ακόλουθες σκέψεις του. Έλεγε, «Αν έρθει στην ακολουθία μας κάποιος ξένος αδελφός, εμείς πρέπει να του παραχωρήσουμε την καλύτερη θέση και μάλιστα στο αναλόγιο για να ψάλει. Και αν τύχει να κάνει λάθος τον ήχο της ημέρας, αν δηλαδή πάρει τον πλάγιο τέταρτο ή τον τρίτο αντί για τον τέταρτο, εσύ που θα είσαι στο αριστερό χώρο, για να μην τον διορθώνεις και του προσβάλεις, έως ότου μόνος του το καταλάβει, θα κάνεις υπομονή. Η αγάπη και η τιμή και ο σεβασμός είναι σπουδαιότερα από τον ήχο». Σοφός οδηγός χάραζε με διάκριση και φωτισμό τον δρόμο που θα έπρεπε να βαδίσουμε εμείς οι νεότεροι μοναχοί.

Η γενιάδα του. Θα ήταν παράληψη αν δεν αφιερώναμε και μερικές σειρές στην εντυπωσιακή και ασυνήθιστη γενιάδα του πατρός Ιωακήμ. Τον καιρό που ζούσε στην Αμερική, με λύπη παρακολουθούσε το νεωτεριστικό πνεύμα που άρχισε να διεισδύει και στα εκκλησιαστικά πράγματα. Οι ιερείς, οι οποίοι με την πρόφαση πως θα δράσουν αποτελεσματικότερα στην κοινωνία, απομακρύνονται από την ορθόδοξη παράδοση. Στο ρεύμα αυτό της εκοσμίκευσης, ο πατήρ Ιωακήμ αντιστάθηκε με γενναιότητα. Δεν ανεχόταν να βλέπει τον ορθόδοξο κληρικό να αποβάλει το τιμημένο ράσο ή να κόβει τα μαλλιά για τη γενιάδα του. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως πρωτούχειρο τον Ιθή απίφθινε στη Θεοτόκο την εξής προσευχή. Παναγία μου, θέλω να γίνω κληρικός. Και όταν γίνω κληρικός, να μου δώσεις γένεια και μαλλιά άφθονα για να είμαι όπως η κληρική της πατρίδος μου. Και εκείνη δεν παρήκουσε στη δέησή του. Ανταποκρίθηκε πλούσια στο αίτημά του. Όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, οι Αμερικανοί με θαυμασμό αντίκριζαν τη μεγαλοπρεπή μορφή του και την πλούσια γενιάδα την οποία είχε ο πατήρ Ιωακήμ. Όταν μάλιστα πήγε στο Άγιον Όρος, συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Η γενιάδα του μάκρυνε και έφτασε ως τα πόδια. Φαινόμενο πολύ σπάνιο στην πατερική ιστορία. Όλοι απέδωσαν το θαυμαστό του το γεγονός στην προσευχή που είχε κάνει άλλοτε στην Παναγία. Για να μπορεί δεν να κινείται ελεύθερα και να αποφεύγει την κοινοδοξία και το θαυμασμό των άλλων, αναγκάστηκε να την τυλίξει μέσα σε ένα σακουλάκι που κρεμόταν στο λαιμό του.

Η διάγνωση του γιατρού. Ημέρα με την ημέρα ο πατήρ Ιωακείμ αγιαζόταν. Συγχρόνως όμως ο έξω άνθρωπος ευθύρετο. Η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Κάποτε παρά τη θέλησή του ο γέροντας κάλεσε στην καλύβη κάποιο γιατρό. Η διάγνωση ήταν απογοητευτική, επρόκειτο για φυματίωση. Ο θάνατος ήταν ζήτημα λίγων μηνών, αν δεν άλλαζε διαιτολόγιο. Έπρεπε να τρώει κρέας, ψάρια, αυγά και αν δεν βρίσκονταν οι τροφές αυτές εκεί ήταν επίγουσα ανάγκη να βγει έξω από το Άγιον Όρος. Επιπλέον ο γιατρός διέταξε τέλεια ανάπαυση. Ήρεμα τα άκουσε όλα αυτά ο πατέρας Ιωακείμ. Σαν έφυγε ο γιατρός, πλησίασε τον γέροντα. «Γέροντα», του είπα αικετευτικά, «δώστε μου ευλογία να μείνω στο ναό απόψε. Θέλω να προσευχηθώ στην Ακυρία Θεοτόκο και το πρωί να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με την υγεία σου». Εκείνος κάτι ήξερε και μου επέτρεψε. Ξαγρύπνησε στο ναό η αδάμαστη αυτή ψυχή και το πρωί μετά και μου επέτρεψε. Ξαγρύπνησε στο ναό η αδάμαστη αυτή ψυχή και το πρωί μετά τον όρθρο παρακαλεί το γέροντα. «Σας παρακαλώ να μην κάνετε ό,τι είπε ο γιατρός. Ας αφήσουμε την υπόθεση της υγείας μου στα χέρια της Παναγίας μας. Εκείνη θα οικονομήσει τα πράγματα. Και για να βεβαιωθούμε για τη δική της επέμβαση αντί για κρέας και άλλα φαγητά, ας μου δώσετε ευλογία να συνεχίσω την κανονική μου νηστεία. Επιπλέον να μην βάλω στο στόμα μου γλυκό πράγμα. Έτσι θα δοξαστεί η μητέρα μας η Παναγία». Ο γέροντας αισθάνθηκε θαυμασμό μπροστά στην ατσάλινη πίστη και την απαράμιλη δύναμη της θελήσεώς του. Του επέτρεψε ό,τι ζήτησε, γιατί το παρελθόν του είχε διδάξει πολλά σχετικά με τον πατέρα Ιωακείμ. Θυμήθηκε τον καιρό που είχαν πάει στο κελί του Αγίου Κωνσταντίνου, στο κάθισμα της Μεγάλης Λαύρας, για να παρακολουθήσει την αγιογραφία. Ο ακάματος υποτακτικός του είχε τόση πειθαρχία πάνω στο σώμα του, που επί ένα χρόνο έβαλε κανόνα να παίρνει λίγη τροφή μόνο κάθε απόγευμα και μάλιστα πάντοτε όρθιος. Πέρασε 1,5 χρόνος. Ο γιατρός με πολύ ενδιαφέρον ρώτησε τον γέροντα αν ο πατήρ Ιωακείμ βρίσκεται στη ζωή. «Ασφαλώς ζει», το απάντησε εκείνος. Τότε ζήτησε πάλι να τον εξετάσει. «Δεν βλέπω τίποτε απολύτως», φώναξε κατάπληκτος από την εξέταση. «Είσαι τελείως καλά. Φαίνεται ότι η υπερτροφία και η τέλεια ανάπαυση που σε συμβούλεψα έφεραν αποτελέσματα. Σου χάρισαν πλήρη θεραπεία». Ο γέροντας και ο πατέρας Ιωακείμ κοιτάχτηκαν και δεν μπόρεσαν να μην γελάσουν. Σαν απομακρύνθηκε ο δεύτερος, ο γιατρός έμαθε την ιστορία της αντιμετωπίσεως της ασθενείας και έμεινε άφωνος. Εθαύμασε τη δύναμη της πίστεως, της οποίας για πρώτη φορά ίσως έβλεπε τα χειροπιαστά της κάτω ορθώματα.

η ομολογία του. Πάντοτε ο πατήρ Ιωακείμ κρατούσε ψηλά την καθαρή σημαία της Ορθοδόξου πίστεως. Τόσο ψηλά που πολλές αντιμετωπίσεις του εφαίνονται κάπως υπερβολικές, εντούτοις πάντοτε ξεκινούσε από αγαθά κίνητρα. Το θέμα της εκκλησιαστικής καταστάσεως καθώς και το ημερολογιακό τον απασχολούσαν ζωηρά. Κάθε ενέργεια των ηθινόντων που άλλαζε θέσεις τις οποίες η αγιασμένη πατερική πείρα αιώνων είχε χαράξει την εκκλησία μας, τον συνεκλώνιζε. Αγωνιζόταν με όλα τα μέσα που επέτρεπε η αυστηρή μοναχική του ζωή. Είχε πόνο αληθινό. Οι Έλληνες όλοι, από τον ασημότερο πολίτη ως τον ανώτατο άρχοντα, ήθελε να είναι πιστά μέλη της εκκλησίας. Άλλωστε η παραμονή του στην Αμερική τον δίδαξε πολλά. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε από ελληνικά και ξένα περιοδικά ότι ορισμένα σημαίνοντα πρόσωπα ανήκαν στη μασονική στοά, λυπήθηκε και εξανέστη. Έγραψε θαραλέα στον καθένα προσωπικά για το μίασμα του μασονισμού και τους προέτρεπε να αποκηρύξουν την εθνική και θρησκευτική αυτή προδοσία. Τούτο έγινε αφορμή να οδηγηθεί σε δίκη στη Θεσσαλονίκη. Η απολογία του ήταν γεμάτη παρησία και θάρρος. Όλοι θαύμασαν την φωτεινή κρίση και την μαχητικότητα του σκελετωμένου αγιορείτου μοναχού. Και οι εφημερίδες ακόμη ασχολήθηκαν αρκετά με την ασυνήθιστη προσωπικότητά του. Γαλήνιος δέχτηκε την καταδίκη του και σαν τον Άγιο Νικόδημο χαρούμενος πήρε το δρόμο της εξορίας για τη Σκόπελο. Εκεί, με την προσευχή, την νηστεία και την καλοσύνη του, κατέπληξε τους νησιώτες. Πολλοί θυμούνται το πέρασμα του εξόριστου μοναχού και η φωτεινή ζωή του άφησε τα ίχνη της στο νησί. Η καταστρεπτική προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων τον βρήκε στην εξορία. Μετά από λίγο γύρισε ελεύθερος στο Άγιον Όρος για να συνεχίσει τη σκληρή ερημική του πορεία.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία. Ο γέρο Ιωακήμ γυρνά στη φτωχική του καλύβη, σαν ένας πολεμιστής που γυρίζει από τη μάχη. Μα τη φορά αυτή, αντί να βρει τη γαλήνη και την παρηγορία, βρέθηκε αντιμέτωπος σε κάτι που ήρθε να πληγώσει οδυνηρά την καρδιά του. Ένας αδελφός της συνοδείας που βγήκε από το Άγιον Όρος για κάποια εργασία, τυλίχθηκε στα δασμά του κόσμου και τελικά υπέκυψε. Η πληγή ήταν για την ευαίσθητη καρδιά του πατέρα Ιωακήμ μεγάλη. Ο πόνος του ήταν αβάστακτος. Πήρε την απόφαση να τον αναζητήσει. Ήταν η μόνη φορά που παρεύει για την αγάπη του αδελφού του την αρχή να μην βγαίνει έξω από το Άγιον Όρος. Ούτε η περίπτωση της ασθενίας του ακόμη τον έκανε να την παραβεί. Ξεκίνησε, παρά την αδυναμία του, έτρεξε να ζητήσει και να βρει το απολωλός. Εν τούτης, η δύναμη της αμαρτίας στάθηκε πιο δυνατή από τις συμβουλές, τις παρακλήσεις και τα δάκρυα του γέροντα. Η εχμαλωτισμένη εκείνη ψυχή έμεινε ασυγκίνητη και αμετανόητη. Ύστερα από αυτή την πνευματική εκστρατεία, επέστρεψε στο Άγιον Όρος με τη συνείδηση ήρεμη. Είχε κάνει και στην περίπτωση αυτή το καθήκον του. Το χτύπημα όμως ήταν σοβαρό και το ταλαιπωρημένο σώμα του δεν άντεξε. Πέφτει στο κρεβάτι για να μην ξανασηκωθεί πια.

πατήριο Ακίμ στο κρεβάτι του πόνου. Ο γέροντάς του εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί εν κυρίω και ο γράφων αναγκάστηκε για λόγους υγείας στην κατοχή να στερηθεί την ευτυχισμένη αγιορείτικη ζωή. Έτσι ο μοναδικός σύντροφος του πατρός Ιακίμ έμεινε ένας αδελφός, ο πατήρ Στέφανος, που είχε έρθει μάλιστα μαζί του από το εξωτερικό. Με απέραντη αφοσίωση και αγάπη προσέφερε κάθε υπηρεσία στον κατάκητο ήρωα. Έγινε λαμπάδα αγάπης και κεγόταν στο πλάι του. Συγχρόνως όμως απελάμβανε τη γλυκύτητα του όριμου καρπού που ετοιμαζόταν να πέσει από στιγμή σε στιγμή. Ένας λαμπρός ήλιος βάδιζε στη δύση του. Το Σεπτέμβριο του 1950 ένα επίγον τηλεγράφημα του πατρός Ιωακήμ από το Άγιο Όρος με καλούσε κοντά του. Θα τον έβλεπα για τελευταία φορά. Έσπευσα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η φυματίωση τον είχε τελείως σκελετοποιήσει. Η ζωή και οι αγώνες του όμως τον είχαν κάνει να φαίνεται τώρα γεμάτος ειρήνη. Δεν μπορώ να περιγράψω το τι έβλεπα μπροστά μου. Τον Ιεραπόστολο, τον υπαδειγματικό υποτακτικό, τον ακούραστο ασκητή, τον ομολογητή και απολογητή της πίστεως, εκείνον που αγάπησε το Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος και όλης της διανοίας του. Έβλεπα μία ελαία κατάκαρπο που μεταφυτευόταν από το περιβόλι της Παναγίας στο περιβόλι της αιωνιότητος. Μέσα σε μια εικοσαετία περίπου είχε πετύχει το στόχο της σωτηρίας και του αγιασμού που άλλοι ίσως δεν έβγαιναν σε 60 ή 70 χρόνια ασκητικής ζωής. Του καταφύλισα το τιμημένο χέρι του και εκείνος με ασθενική αλλά καθαρή φωνή μου έδωσε την εξήγηση της προσκλήσεώς του. «Σε κάλεσα για να σε δω για τελευταία φορά εδώ στη γη. Όχι όμως μόνο γι' αυτό, αλλά και για να σου ζητήσω συγγνώμη. Μη τυχόν στο διάστημα που ήσουν εδώ, σε είχα κάπου πικράνει». Και όπως ήταν από το κρεβάτι του, έσκυψε προς το έδαφος να μου βάλει μετάνοια. Τον εμπόδισα, του έβαλα εγώ μετάνοια και απαρηγόρητα συγκινημένοι ανταλλάξαμε τον ασπασμό της συγγνώμης. Τα λόγια του την ώρα εκείνη ήταν ένα άρωμα ευχαριστίας προς το Θεό που μας αξίωσε να δούμε ο ένας τον άλλον ύστερα από τόσα χρόνια. Η χαρά του για την επίσκεψή μου ήταν αμέτρητη. «Είμαι ευτυχής», μου είπε, «γιατί πεθαίνω στη μετάνοιά μου. Εύχομαι και σε σένα να γίνει το ίδιο. Είμαι ευτυχής γιατί ο Κύριος με έδωσε καιρό μετανοίας». Πράγματι, ο καιρός της μετανοίας ήταν για αυτόν η πιο ελπιδοφόρα διαβεβαίωση για το βραβείο της Άνω Κλήσεως, η εγγύηση του ουρανού. Σταμάτησε πια να ομιλεί. Είχε κουραστεί.

προς την αιωνιότητα έμεινα λίγες μέρες μαζί του. Δεν μιλούσε πολύ ο γέροντας. Ο γιατρός είπε ότι η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει αρκετό καιρό. Έτσι κατέβηκα για λίγο στην Αθήνα για να τακτοποιήσω κάτι με τις σπουδές μου. Δυστυχώς όμως, μέχρις ότου επιστρέψω, είχε αναπαυθεί ο γέροντας εν κυρίω. Έκλεισε μια ζωή που έκλεινε μέσα της όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μια ημέρα πριν κοιμηθεί, κάλεσε τον αδελφό που τον υπηρετούσε και του είπε: «Αδελφέ Στέφανε, έλα τώρα που μπορώ και μιλάω να πούμε μερικά πράγματα, γιατί ίσως αύριο δεν είναι δυνατό να τα πούμε». Έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, η δράση του στην Αμερική, ο ερχομός του Άγιον Όρος, η υπακοή στο Γέροντα, η εξορία στη Σκόπελο και η ασθένειά του. «Αδελφέ μου», κατέληξε δακρυσμένος, «σε ευχαριστώ για τη μακροχρόνια και υπομονητική εξυπηρέτηση που μου έδωσες. Συγχώρεσέ με για τις περιπτώσεις εκείνες που δυνατόν να σε έχω λυπήσει». Τον αγκάλιασε με σπαραγμό και δακρυσμένοι ασπάστηκαν ένας τον άλλον. Δέχτηκε κατόπιν ο πατήρ Ιωακείμ και τις ευχαριστίες του αδελφού για την πνευματική γραμμή που του χάραξε από παιδί ακόμα στην Αμερική και στο Άγιον Όρος ως τη στιγμή εκείνη. Αυτή ήταν η τελευταία του συνομιλία. Όσοι τον ήξεραν, είτε από κοντά είτε από μακριά, έτρεξαν στην νεκρόσιμη ακολουθία να προσευχηθούν για τον μεγάλο αγωνιστή, για τον πολυβασανισμένο, για το σώμα του αυτό το ταλαιπωρημένο που ησύχασε τελικά τυλιγμένο σε ένα ράσο. Τον έθαψαν στο πίσω ιερό της καλύβης, στην οποία επί χρόνια ασκήτευε. Οι πατέρες του Άγιον Όρος αντιμετωπίζουν το θάνατο όπως τον αντιμετώπιζαν οι μάρτυρες. Είναι το ηρωικό τέρμα του αγώνος και αρχή του αιωνίου θριάμβου. Οι αθλητές του Χριστού δεν πεθαίνουν. Έτσι δεν πέθανε και ο πατήρ Ιωακείμ, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ήταν βεβαιότης αυτό για όλους τους παρισταμένους αδερφούς και πατέρες. Έφτασε στους κόσμους εκείνους που η δυνατή τους νοσταλγία είχε μεταβάλει σε παράδεισο, την καρδιά του πατρός Ιωακείμ Νικολαίδη. Ας έχουμε την ευχή του.

Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές». Ιωακείμ Αγιανανίτης. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.